0: κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Καλοκαίρι με το Nova 931.
2: Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

περπατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν

που κυνηγάω τα απιαστά. Μου δείχνει στην οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Nova Radio News Today.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα και διπλοκλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μονάχα το

0: μια μύθρα να ζήσουμε.
1: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 5.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30.
1: Νόβα 9.31. Νόβα Radio News Today.

λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

καρδιά μου. Δάνεισα σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τ' ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου. Ναι, τα κλειδιά μου.

0: Εγώ μωρό μου, γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 7.
1: Nova 931.
2: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη, Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
1: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος κυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προς

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγαπώ με στις άλλες.

0: Νόβα 931.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
2: αλλά και περιποιημένος κύριος?
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
4: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
4: Τέλεια επιλογή.
2: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
8: Delta360.gr. Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
9: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
10: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
11: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
12: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
13: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
14: Και τι άλλο, Αντώνη?
13: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
15: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
13: Ποιος σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στον ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
16: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
0: Nova 931.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νούβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.
0: Χορηγός της εκπομπής
1: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδούς Μύρνης 35 στη Ξάνθη, στο 254-10-729-29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.
2: www.novaradio.gr.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
5: χρέωση. Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
1: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
6: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
6: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
13: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
0: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
14: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
15: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
16: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
15: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
16: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
15: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
16: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
15: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
17: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8.45 στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
18: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
19: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
20: Nova 931. Η ώρα είναι 8.
21: Nova 931.
22: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
23: Sky 100,3.
24: Ημέρες σε αντίθεση για μας ο καιρός, σε αντίθεση με αυτό το φούρνο μέσα στον οποίο ζουν αυτοί οι έρμοι εκεί πάνω, οι οποίοι τώρα πρέπει να αναπροσαρμόσουν τη ζωή τους. Θέλω να, απλώς να περάσει από το μυαλό μας ότι υπάρχουν πόλεις κρατών στις οποίες πόλεις τα εστιατόρια, εγώ δεν λέω για τα σπίτια, τα σπίτια στα, τα εστιατόρια δεν έχουν κλιματισμό. Θα μου πεις, δεν είχαν μάθει, ναι, πολλά δεν έχουμε μάθει στη ζωή μας. Αλλά φερυπίν στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορώ να φανταστώ ότι στη Νέα Υόρκη που ένα μήνα το χρόνο, όπως λέει ο φίλος μου ο Μπάμπης, και το χειμώνα και ένα μήνα το καλοκαίρι κάνει φρίκι, δηλαδή ένα μήνα παγώνεις και ένα μήνα φουντώνεις και τελένες εμπαίνεις στο φούρνο, δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν υπάρχει κλιματιστικό μηχάνημα. Και όμως η Ευρώπη δεν οργάνωσε τη ζωή της πάνω στον κλιματισμό. Και τώρα οι έρμοι δεινοπαθούν. Να ας πούμε προβλήματα, ακριβώς. Εμείς από το 87-86, πότε ήταν τότε που φάγαμε εκείνη την ιστορία, τη βαριά, τον πρώτο καύσωνα που έφυγαν ηλικιωμένοι άνθρωποι και χάσαμε 3.000 ανθρώπους, ίσως και παραπάνω. Ίσως, δεν θυμάμαι τώρα πότε, 86-87, κάπου εκεί ήταν, τώρα δεν το θυμάμαι καλά. Λοιπόν, τότε οργανωθήκαμε και το κλιματιστικό μηχάνημα μπήκε στη ζωή μας. Πώς μπήκε? Όπως γιούριασαν τα βλάμε τα κουλούρια. Εννοείται ότι εμείς δεν είχαμε πρόβλημα να χαλάσουμε την πρόσωψη των πολυκατοικιών μας, σε αντίθεση με τα, γιατί τώρα για φαντάσου, ας πούμε, υπάρχουν πρωτεύουσες, οι οποίες, πού θα μπει το κλιματιστικό σε αυτά τα ωραία σπίτια τα που τα κρατούν ακόμη τις προσώψεις αυτές? Θα τρυπάνε τείχους, τι να σας πω. Έχω δει πάντως κλιματιστικά που τρυπούνε το τζάμι για να βγάλουν ένα μπουρί έξω, το οποίο εν πάση τόσο θα τρέχα γύρευε τι κλιματισμός είναι, αλλά εν πάση τόσο από το να μην παίρνεις ανάσα, γιατί εκεί υπάρχει το θέμα της υγρασίας, κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, τρόμος στη Βενεζουέλα, φρίκι να έχεις αυτούς τους σεισμούς, αλλεπάλληλους σεισμούς εκεί στα 7,5, Παναγία μου, με καταρρεύσεις σπιτιών, καταλαβαίνεις τι κατάσταση είναι και υποδομές της χώρας, οπότε πρόβλημα εκεί μεγάλο, δεν το συζητώ. Φίλες και φίλοι, εδώ η δολοφονία του 17χρονου, μεγάλο, πολύ μεγάλο θέμα. Έχουμε ζήτημα ως κοινωνία. Η Αγία Ελληνική Οικογένεια περνάει κρίση, αλλά περνάει κρίση και η Αγία Ελληνική Κοινωνία, μαζί με μέρος της οποίας είναι η οικογένεια. Οπότε συναντώνται δύο άγιες καταστάσεις. Η άγια κατάσταση της οικογένειας τραγαγύρευε και η άγια κατάσταση της κοινωνίας τραγαγύρευε. Συναντιόνται αυτά τα δύο και έχουμε ακόμη μία δολοφονία 17χρονου, ο οποίος 17χρονος συμπλέκεται με άλλους συνομιλίκους. Φρίκι. Θα ξεκινήσω με κάτι, φίλες και φίλοι. Αυτά τα θέματα και αναφέρομαι στην Αγία Ελληνική Οικογένεια, δεν μπορώ να τα διατρέξω στην ημερήσια εκπομπή. Εδώ αυτή η εκπομπή έχει άλλο χαρακτήρα. Οι εκπομπές μας, οι πρωινές από Δευτέρα έως Παρασκευή, έχουν άλλο χαρακτήρα. Θα επιχειρήσω από το Σεπτέμβριο, πρώτο Θεός, να είμαστε καλά, υγεία, να πάμε να κάνουμε την ξεκούρασή μας και να επιστρέψουμε. Έχω σκοπό να οργανώσω κάτι, το οποίο είναι αυτό που έχει τονίσει ο κύριος Κοσμάς Λιβανός. Η βία, τα επεισόδια στα οποία συμμετέχουν τα παιδιά, τα εφηβάκια μας, έκφραση βίας, όλος αυτός ο χαρακτήρας, ο κακοποιητικός, ο οποίος προβάλλεται σε ένα μεγάλο μέρος, λέει ο κ. Διβανός, είναι αποτέλεσμα της ευρείας χρήσης ναρκωτικών και ειδικότερα του LSD και του χασίς σε πολύ νεαρές ηλικίες. Πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα. Πρέπει να ασχοληθούμε με τα παιδιά μας. Τα παιδιά, καταλαβαίνω, τώρα δεν θα κάνω μαθήματα, θα τα αφήσω να τα πουν οι άλλοι, οι ειδικοί, δεν μεγαλώνουν μόνα τους. Δεν μπορούν να μεγαλώσουν μόνα τους. Οι γονείς, ή όπως λέγανε οι παλιότεροι σε μια άλλη ντοπιολαλιά, οι γονίδες, πρέπει να είναι από πάνω. Τώρα θα μου πεις, μέχρι εδώ το σταματώ, για να μην λέτε ότι ήρθε τώρα να μας κάνεις τον καθηγητή και τον δάσκαλο. Τέλος. Μια που λέω για καθηγητής. Ο Μιχάλης Σάλλας, με την ιδιότητα του καθηγητού αλλά και του Διευθύνοντος Συμβούλου Τραπέζης, όπως η Πειραιώς επί 15 χρόνια, με το βιβλίο του «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα», εκδόσεις Athens Books Publications, και «Τι θα μπορούσε να διορθωθεί», θα είναι στις 9 η ώρα μαζί μας. Διάβασα το ογκοδέστατο βιβλίο του, είμαι έτοιμος να κουβεντιάσω μαζί του. Λοιπόν, ξεκινώ με ένα θέμα που έρχεται, σήμερα θα προβάλλουμε μέχρι να συναντήσω τον κύριο Ανδριανόπουλο δικά σας ζητήματα και ξεκινώ. Μου ήρθε επιστολή καταγγελία. Τη διαβάζω, είναι 3-4 παράγραφοι και τα λένε οι άνθρωποι συνοπτικά και ευθύβολα κατευθείαν. Επιστολή Παύλα καταγγελία, κεφαλαία γράμματα. Είμαστε εργαζόμενοι του ΕΟΠΑΕ, ποιος είναι, τι είναι το ακρονίμιο αυτό, του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, όπου εργαζόμαστε σε ένα καθεστώς φόβου και τρομοκρατίας από την έναρξη λειτουργίας του οργανισμού. Ο πρόεδρος κύριος Αθανάσιος Θεοχάρης, με συμπεριφορά δικτάτορα, καθυβρίζει, εκφοβίζει τους εργαζόμενους, εξαπολύει ένορκες διοικητικές εξετάσεις για το παραμικρό, μετακινεί προσωπικό ανετιολόγητα από δομή σε δομή, οθεί εργαζόμενους με εμπειρία σε παραιτήσεις. Με την έπαρση κάποιου που δεν αξιολογείται από κανέναν, απειλεί ακόμα και με απολύσεις, λες και είναι μαγαζάκι του οργανισμός, και η θεραπεία φιωριτούρα, όπως την αποκαλεί, σαν κάποιος που δεν ελέγχεται από κανέναν γιατί έχει πλάτες, αποσιωπητικά. Τα στεγνά προγράμματα και οι εργαζόμενοι του βρίσκονται υποδιωγμών και η ταμπέλα του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεως στα κεντρικά στην Αβέροφ γράφει οκανά. Πόσο ακόμα θα κοφεύει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός σε αλαζονικές συμπεριφορές αυτού και της ομάδας του, όπου κυνηγούν ανθρώπους εκδικητικά σε όλη την επικράτεια, σπέρνοντας τον φόβο με πρωτοφανείς διοικητικές πράξεις και τακτικές. Υπογραφή, εργαζόμενοι σε απόγνωση, μη μας αφήσετε. Αυτό. Ο κύριος Δημήτρης Βαρτζόπουλος, που ήταν της ψυχικής υγείας, δυστυχώς βγήκε από την κυβέρνηση με την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ που πάει κουβά. Δυστυχώς η κυβέρνηση έχασε ένα σοβαρό στέλεχος σε αυτόν τον τομέα που ερχόταν και συμπλήρωνε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Τώρα, αυτό δεν ξέρω, εγώ δεν λέω ότι εξαρτάται όλα από τον κύριο Βαρτζόπουλο, απλώς τώρα αυτό πρέπει να το δει η ηγεσία, να το δει και το Μαξίμου. Αυτά λένε οι εργαζόμενοι πάντως. Εμένα μου έστελναν αυτό το σύντομο κειμενάκι και εγώ, όπως κάνω σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτά είναι για δημόσια χρήση, όπως καταλαβαίνετε. Προχωρώ τώρα. Υπάρχει θέμα και μου το επισημαίνετε, κυρίες και κύριοι, αλλά θα το πάμε σιγά σιγά με το μεσαίο μινιμάλ, βανίλια.

Παρότι η ιστορία γράφεται με το μαχαίρι, από ό,τι καταλαβαίνω και από τα σχόλια κάτω, που άμα δεις κάτω από τις αναρτήσεις γίνεται της κακομοίρας. Εννοείται ότι κανένας δεν πρέπει, δεν μπορεί να ενοχληθεί στην βραδινή του κατάκληση μέσα σε έναν δημόσιο χώρο όπως είναι το νοσοκομείο. Σωστά συνελήφθη ο παππούς, δεν το συζητώ. Θα διερευνήσει η αστυνομία και θα μας βρει τι και πώς και ποια ψυχική κατάσταση, σωματική και όλα αυτά. Εγώ όμως λέω, παίρνω την εκδοχή, τη γλυκιά, έτσι για να το ταιριάξω με το τραγούδι, ότι ένας 90χρονος άντρας κινητοποιείται παίρνοντας και ένα γραστάκι λούδια να πάει να βρει, ενδεχομένως το παίρνω στη ρομαντική του εκδοχή, να συναντήσει έναν έρωτα που τον είχε πάντα μες στο μυαλό του, λέω. Τώρα μια που είναι σωστά, που όπως μου λέει και εδώ ο Γιώργος, τώρα που σε βρήκα και είσαι στο κρεβάτι, κάτσε να έρθω να σου πω δύο κουβέντες. Επαναλαμβάνω, παίρνω την καλή εκδοχή των πραγμάτων, όχι την άσκημη με το μαχαίρι και τα λοιπά, το οποίο δεν ξέρω ότι το κουβάλαγε πάνω του, μήπως στο μεταξύ πηγαίνοντας έκοβε και τίποτα χόρτα από το δρόμο. Γιατί στην άκρη του δρόμου έχουμε μια συνήθεια εμείς να κόβουμε έτσι χόρτα που βγαίνουν, γιατί είναι καλά, ανάλογα και υπάρχουν και άνθρωποι που ξέρουν ακριβώς πότε βγαίνει το καλό χόρτο. Δεν μιλάω σε το άλλο χορτό που κάνει το μυαλό των παιδιών νερουλό, ήδη ενώ των εφήβων. Δεν μιλάω γι' αυτό, μιλάω για τα αγαθά χόρτα τα οποία τα τρώμε, κυρίες και κύριοι. Έρχομαι τώρα σε τρεις επισημάνσεις που αφορούν στα προγράμματα πρόληψης, τα οποία τελειώνουν τέλος του μήνα, αλλά εσείς μου γράφετε και έχετε τα παράπονά σας. Λοιπόν, και λέτε τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Από εβδομάδα, αύριο με την άδειά σας θα απουσιάσω, κυρίες και κύριοι. Το λέω εκ των προτέρων για να μην αρχίσουν τα τηλεφωνήματα. Τον διώξανε, τον κάνανε, τον ράνανε. Θα απουσιάσω μία Παρασκευή. Μπράβο. Πρώτο Θεός Δευτέρα θα κοιτάξω από εβδομάδα να είναι μαζί μας η κυρία Αγαπηδάκη για να εξηγήσει το θέμα των προγραμμάτων πρόληψης. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά με κινητοποιείτε, μου λέτε τι θα γίνει. Ο υπουργός με τον οποίο επικοινώνησα χθες το βράδυ για να τον ρωτήσω, μου είπε ότι όλα τα προγράμματα θα συνεχιστούν πλην του προγράμματος της παχυσαρκίας. Αλλά και εκεί νομίζω ότι συνιστά θέμα και αυτό. Γιατί δεν πρέπει να συνεχιστεί το πρόγραμμα παχυσαρκία, γιατί δεν το πρόβλεψε η κυβέρνηση να συνεχιστεί. Εδώ πρέπει να μας απαντήσει η κυρία Καπιντάκη, αλλά το αφήνω από Δευτέρα το θέμα. Εδώ λοιπόν. Μου γράφει την περασμένη Δευτέρα, ονομάζομαι τάδε τάδε. Ξέρετε, στα θέματα υγείας εγώ δεν αναφέρω ονόματα. Είμαι εδώ και δύο μήνες στο πρόγραμμα Προλαμβάνω για την Παχυσαρκία. Ένα από τα καλύτερα προγράμματα, αφού και εμένα και πάρα πολύ κόσμο μας έχει βοηθήσει να χάσουμε πολλά κιλά. Εγώ συγκεκριμένα πάσχω από νοσογόνο παχυσαρκία, έχω χάσει ήδη 13 κιλά. Ξαφνικά την Παρασκευή, ενώ την προηγούμενη, διάβασα στα κοινωνικά δίκτυα ότι το πρόγραμμα θα διακοπεί στις 30 Ιουνίου. Όπως καταλαβαίνετε, έπεσε σαν κεραυνός σε νεθρία συγκεκριμένη είδηση. Ως ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Πάπου προς πάπου στεναχωριέμαι, γιατί βλέπω ότι όταν κάνουμε κάτι σωστό το αφήνουμε στη μέση. Παρακαλώ, ρωτήστε τον Υπουργό, αυτό θα ισχύσει και για τους ήδη χρήστες του προγράμματος. Θα παρακαλούσα να μην αναφέρετε το όνομά μου στον αέρα. Δεν το κάνω ποτέ, αγαπητέ μου φίλε, για θέματα υγείας. Είναι απόρριτο το ιατρικό θέμα, δεν το συζητώ. Λοιπόν, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι ψηφοφόρος ή όχι της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό ξέρω, θέλω να σας το πω, να μην μου το λέτε, αλλά τι να σας πω, εσείς τώρα μου το λέτε. Λες και εγώ δεν είμαι ελεγκτής στο τι ψηφίζετε. Ό,τι γουστάρετε ψηφίζετε. Τι να σας πω εγώ. Θα σημειώνω εγώ τι ψηφίζει ο καθένας. Λοιπόν, το πρόγραμμα πάντως για την παχυσαρκία είναι θέμα, πρέπει να συνεχιστεί με έναν τρόπο. Πρώτο μήνυμα αυτό. Εχθές συνεχίστηκε η ιστορία. Ονομάζομαι τάδε τάδε, επικοινωνώ μαζί σας για να καταγγείλω ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας που αφήνει χιλιάδες πολίτες εκτεθειμένους. Είμαι ένας από τους χιλιάδες δικαιούχους που εντάχθηκαν στο κρατικό πρόγραμμα Προλαμβάνω για την αντιμετώπιση της νοσογόνου παχυσαρκίας, λαμβάνοντας δωρεάν την απαραίτητη ενέσιμη φαρμακευτική αγωγή Μουντζάρο. Με την επίσημη ολοκλήρωση του χρηματοδοτικού κύκλου του προγράμματος Προλαμβάνω, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν εφιάλτη. Ενώ βρισκόμαστε στη μέση μιας κρίσιμης μακροχρόνιας ιατρικής θεραπείας, το πρόγραμμα σταματά με αποτέλεσμα να δυνατούμε πλέον να προμηθευτούμε τα ενέσιμα σκευάσματά μας. Εδώ, να λοιπόν, λέει η κυρία, εννοείται ότι δεν θα διαβάσω το ονοματεπώνυμο της κυρίας, ότι τι θα γίνει με τη θεραπεία. Πρέπει εδώ να, όπως ακριβώς η κυβέρνηση. Δεν θα πάω παρακάτω για να μην κουρδίσω τον εαυτό μου. Όπως η κυβέρνηση φρόντισε

0: τους προστατευόμενους από τον νόμο Κατσέλη, και εδώ το σταματώ γιατί φουντώνω μόνο που το σκέφτομαι, με τον ίδιο τρόπο η κυβέρνηση, η φιλολαϊκή μας που σκέφτεται όλους τους ταλέπορους, είναι δεν είναι ταλέποροι, το αφήνω κατά μέρος, γι' αυτό δεν το συνεχίζω, για να μην πω άλλα χειρότερα, και θέλω να είμαι εγκρατής τώρα, κάνω ασκήσεις εγκράτειας φωναχτά, λοιπόν, να βρει κονδύλιο να συνεχιστεί η θεραπεία των ανθρώπων που πάσχουν από θέματα παχυσαρκίας. Τώρα πρέπει να βρεθούν κονδύλια. Τελεία. Δεν ξέρω αν μ' ακούνε στο μαξί μου, παρακαλώ να απομαγνητοφωνηθώ. Κύριοι συνάδελφοι που είσαστε στις υπηρεσίες Μαξίμου, παρακαλώ απομαγνητοφωνήστε αυτά που λέει ο Πορτοσάλτε, να δοθούν στον κύριο Πρωθυπουργό. Το πρόγραμμα παχυσαρκία δεν πρέπει να διακοπεί. Το λέω και στον κύριο Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, το λέω και στην κυρία αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κυρία Αγαπηδάκη. Το πρόγραμμα παχυσαρκία πρέπει να συνεχιστεί όπως και τα υπόλοιπα προγράμματα. Διότι δεν μπορεί να ξεκινάς μια ιστορία και να βγαίνουμε όλοι μαζί και να λέμε μπράβο κυβέρνηση που είχε το πρόγραμμα προλαμβάνω, που το έπαιρνε τα χρήματα από ένα ταμείο, αλλά έπρεπε να προβλέψεις ότι το ταμείο έχει και μία λήξη. Δεν γίνεται να μένουν όλα στο βρόντο στα μισά σε μία προεκλογική περίοδο, έτσι δεν είναι, και κυρίες και κύριοι της κυβερνήσεως, όπου φροντίζουμε τους ταλέπορους, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε πόσο ταλέποροι, του προγράμματος Κατσέλη, και να τα αφήνουμε απ' έξω τώρα το δικό σας έργο στα μισά. Έχουν πολύ δίκιο οι άνθρωποι που φωνάζουν. Κάνω ασκήσεις εγκράτειας. Και πάω στην τελευταία περίπτωση, πάλι από κυρία. Μόλις ενημερώθηκα μέσω του My Health ότι το πρόγραμμα εξετάσεων Δοξιάδη για HPV και DNA τεστ για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, ενώ ήταν ημερομηνία έως 17/8 και 17/1/27 αντιστοίχως, πρέπει να εκτελεστούν μέχρι αύριο 36 αντιστοίχως. Μέχρι και οι γυναικολόγοι σήμερα το έμαθαν και παίρνουν τηλεφωνούν στον κόσμο. Τι χάλια είναι αυτά, μου λέει η κυρία τάδε, με το ονοματεπώνυμό της κυρία, αλλά το κρατώ για μένα το ονοματεπώνυμο. Λοιπόν, αυτό όμως, αν καταλαβαίνω καλά, κυρία μου, από αυτά που μου είπε ο Υπουργός, είναι από αυτά που θα συνεχιστούν. Μόνο στην παχυσαρκία υπάρχει εκκρεμότητα, και παρακαλούμε πολύ το Μέγαρο Μαξίμου να βρει κονδύλιο τώρα μαζί με τον κύριο K2. Ο K1 είναι Μητσοτάκης. Ο K2 είναι Πιερακάκης. K2 και K1 να συνεργαστείτε, παρακαλώ, προκειμένου να βρούμε, όπως τακτοποιήσαμε τους δανειολήπτας του προγράμματος Κατσέλη, έτσι να τακτοποιήσουμε και τους ανθρώπους που κάνουν θεραπεία για την παχυσαρκία. Σύμφωνοι, τα καταλάβαμε. Βεβαίως τα καταλάβαμε. Μια άλλη κυρία, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, μου λέει ότι πήγε στη συναυλία του κυρίου Φέρη. Ναι. Στο Κατράκιο. Η εικόνα, μου λέει, είναι αυτή όπως σας τη στέλνω. Τώρα εκεί στην οργάνωση, κύριε Φέρη μου, ποιος την ανέλαβε, που να ξέρω, η εταιρεία που την ανέλαβε, μου λέει, κανένα σεβασμό σου, μου λέει η γυναίκα, έχει δίκιο. Έχουν μπει όρθιοι στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τους ανθρώπους αμαία, με την ανοχή των υπευθύνων ασφαλείας της συναυλίας μας, στο Κατράκιο έγινε η συναυλία, που βρίσκονται συνήθως είσοδο αυτού του χώρου και επιτρέπουν την πρόσβαση. Σας ενημερώνω γιατί σας παρακολουθώ και γνωρίζω ότι καυτηριάζεται τα κακό σκήμενα και κάποιος οφείλει να το κοινοποιήσει, μήπως παρθούν μέτρα σε επόμενες συναυλίες. Παρακαλώ, μην κοινοποιήσετε το όνομά μου. Εννοείται δεν πρέπει να κοινοποιήσω το όνομά σας, αλίμονο. Λοιπόν, δεν μπορεί οι άνθρωποι στο αμαξίδιο να βλέπουν την πλάτη των ορθίων. Δηλαδή δεν υπήρχε ένας με λίγο νιονιό στη συναυλία του κυρίου Φέρη. Δεν ξέρω τώρα αν δεν πούμε ότι φταίει ο Φέρης, πράξει, ο Φέρης ήταν παρασκηνία. Εκεί, στους παρατρεχάμενους που οργανώσατε τη συναυλία. Δεν μπορεί. Μου το δείχνουν και σε φωτογραφία. Πώς θα δει ο άνθρωπος στα αμαξίδια, βλέπει τις πλάτες των ορθίων που είναι μπροστά του. Τα αμαξίδια πάνε μπροστά. Τι λέω εγώ τώρα, Λοιπόν, διαλυματάκι. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη. Έχουμε και άλλα μηνύματα.
1: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Synet.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
7: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
6: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
7: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
5: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
8: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
9: Βάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά.
12: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30.
13: Νόβα 931.
14: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Sky 100,3.
16: Θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Σοβαρά και κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή από το στάδιο Γεωργίου Καραϊσκάκης προς το Φλισβό λόγω τροχαίων συμβάντων. Έχει επηρεαστεί και η κάθοδος της λεωφορείου Κηφισού κατά μήκος του Μοσχάτου. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στη λεωφορείο Κηφισού και στη λεωφόρο Χιστού προς το Σκαραμαγκά. Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια συμπλοκής χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 10 άτομα συνεπλάκησαν στην οδό Μεγαλοπόλεως με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του νεαρού στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο που και κατέληξε. 14 άτομα έχουν προσαχθεί, ενώ έχει εντοπιστεί το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα προκαλώντας καταρρεύσεις κτιρίων στην πρωτεύουσα Καράκας και πανικό σε εκατομμύρια πολίτες. Η υπηρεσιακή πρόεδρος ανέφερε ότι τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 700 τραυματίστηκαν, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στη μία μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
13: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, παρακαλώ.
20: Θα σας μαυρίσω την ψυχή τώρα. Όσοι φεύγετε ή προτίθεστε να φύγετε από τον Πειραιά και να πάτε προς τη Γλυφάδα, με το που θα φτάσετε στο ύψος Γρηγορίου Λαμπράκη, θα κινητοποιηθείτε. Ο Μυρίδους Κυλίτση είναι ακόμα εκεί. Θα κινητοποιηθείτε και υπάρχουν προβλήματα κυκλοφοριακά μέχρι να φτάσετε στον Φλίσβο. Γιατί συνέβησαν δύο τροχαία ατυχήματα, ένα στο Δέλτα Φαλήρου, ένα στο Φλίσβο, και έχουν καταστήσει την παραλιακή προς τη Γλυφάδα σχεδόν αδιάβατη. Τόσο πολύ που έχει επηρεαστεί και η κάθοδος της Κηφισού από το Εγάλεο προς την παραλιακή.
0: Πάλι γράφαμε μηνύματα.
20: Μάλιστα. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Πάμε τώρα στην Κηφισού. Είπαμε από το Εγάλεο προς την Παραλιακή έχει πρόβλημα. Έλα όμως που έχει πρόβλημα ούτως ή άλλως και λόγω τροχαίων συμβάντων. Από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό, οπότε επί της ουσίας από την Αττική Οδό μέχρι την Παραλιακή υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα στην κάθοδο της Κηφισού. Η άνοδος της Κηφισού που έχει 4 συμβάντα, μεταξύ αυτών και μια σύγκρουση με τραυματισμό δικυκλιστή. Από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφεια είναι ακινητοποιημένη η άνοδος της Κηφισού.
0: Τα επόμενα αυτοκίνητα που θα βγουν πρέπει το κινητό πέραν από τη λειτουργία του ως τηλεφώνου να απενεργοποιούνται όλα τα συστήματά του.
20: Βεβαίως.
0: Όταν μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο.
20: Όταν
0: κλείνει η πόρτα, να απενεργοποιείται όλο το τηλέφωνο.
20: Ναι.
0: Μόνο λειτουργία μέσω της κονσόλας για τηλεφωνική χρήση.
20: Μάλιστα. Επειδή λοιπόν είναι ακίνητη.
0: Δεν γίνεται, θα μου πεις, το ξέρω.
20: Δεν γίνεται, αλλά θα ήταν και μια πολύ καλή λύση. Επειδή λοιπόν είναι ακινητοποιημένη η άνοδος της Κηφισού, επαναλαμβάνω, από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, μπορείτε όσοι είστε στα δυτικά προάστια να ανεβείτε τη λεωφόρο Θιβών και να πάτε μέσω Αγίων Αναργύρων, να το γλιτώσετε όλο αυτό, σχεδόν όλο αυτό. Ή, πολύ καλά αν είστε στο κέντρο της Αθήνας, πολύ γρήγορα θα φτάσετε μέσω της Πατησίων. Πατησίων μέχρι τα Νοπατήσια, Χαλκίδος έτσι, και βγαίνετε μετά στην Εθνική, από όπου θέλετε. Τι άλλα προβλήματα έχουμε? Στο Σκαραμαγκά έχουμε κίνηση κυρίως τηλεοφόρος Χιστού με 1,5 χιλιόμετρο και σήμερα. Στην κάθοδο της Αρδιτού, στα δύο ρεύματα της Βασιλείας Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της Μεσογείων στον Χολαργό και στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά.
21: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
22: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
23: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
24: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
23: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
25: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Ο Δημήτρης Γιαννίδης επέτυχε σύνδεση τώρα με το Καράκας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Θεόδωρος Μαραγγέλης, πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας. Καλημέρα σας, κύριε Μαραγγέλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας από Κράκα.
0: Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας, τη συμπαράστασή μας, την αγωνία μας και συναισθανόμαστε πλήρως αυτό που περάσατε, κύριε Μαραγγέλη, και αυτό που ζείτε δηλαδή, δεν έχει περάσει.
1: Ναι. Να είστε καλά. Ναι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ναι, έχει γίνει μεγάλη καταστροφή εδώ σε διάφορα σημεία της χώρας, αλλά προπάντως Καράκας και άλλη πόλη κοντά που λέγεται Λαγουάιρα έχει γίνει μεγάλη καταστροφή. Έχουν καταρρεύσει αρκετά κτίρια μέχρι τώρα και έχω ακούσει μέχρι τώρα έχω ακούσει 36 νεκρούς και παραπάνω από 300 τραυματίες.
0: Ναι, βλέπω ότι η πρόεδρος της χώρας αποφεύγει να πει αριθμό, γιατί προφανώς δυστυχώς ενδεχομένως να αυξηθεί εν πάση περιπτώσει. Ναι. Ας το αφήσουμε αυτό το σκέλος. Ναι. Εννοώ το θέμα ότι λέτε έχουν καταρρεύσει πολλά οικίματα. Και,
1: ναι.
0: Βλέπω, ήταν κάτω από τα πόδια σας όμως δύο τεράστιοι σεισμοί, έτσι, πολύ μεγάλο γεγονός, πολύ μεγάλα γεγονότα και συνεχίζονται ακόμη οι δονήσεις.
1: Όχι, τώρα έχουν, δηλαδή με τα σεισμούς έχουμε ησυχάσει λίγο, δεν έχουμε καταλάβει, άλλοι μου έχουν πει ότι ναι έχουμε καταλάβει, αλλά όχι τόσο ισχυρούς όπως το πρώτο. Και εγώ έμαθα ότι γίναν δύο σεισμούς, ένα πίσω από το άλλο, από τα νέα, γιατί εγώ κατάλαβα ένα σεισμό 40 δευτερόλεπτα. Μεγάλη κίνηση.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό, εντάξει, εμείς, δόξα τω Θεώ, δεν πάθαμε τίποτα. Ο ελληνισμός γενικά εδώ πέρα δεν έχουμε ακούσει κανένα δυσάρεστο από κανένα.
0: Έχετε επικοινωνήσει με όλους?
1: Ναι, έχουμε επικοινωνήσει. Έχουμε
0: πόσοι Έλληνες ζείτε στη Βενεζουέλα, κύριε Μαραγγέλη?
1: Τώρα πρέπει να πω γύρω στους 2 με 2.500.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να είμαστε.
0: Μάλιστα. Ναι. Περισσότεροι στο Καράκας, στην πρωτεύουσα, φαντάζομαι.
1: Ναι. Καράκας, άλλες μεγάλες πόλεις, ναι, περισσότεροι, ναι.
0: Ναι. Κατέρευσαν παλιά σπίτια ή καινούργιες οικοδομές, κύριε Μαραγγέλη?
1: Μέχρι εκεί που ξέρω είναι παλιά κτίρια, πολυκατοικίες μεγάλες, ναι, αλλά παλιές. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ δεν γίνονται τόσους σεισμούς, δηλαδή δεν είμαστε...
0: Δεν είστε σεισμογενής χώρα, πόλη, ας πούμε, Καράκας.
1: Ναι, το λένε ότι είμαστε, ναι, αλλά επειδή έχουμε παραπάνω από 60 χρόνια να γίνει ένα... παραπάνω από 50 χρόνια να γίνει ένα μεγάλο σεισμό, δεν είμαστε προετοιμασμένοι για τέτοιες περιπτώσεις, για τέτοιο συμβάν. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι και δεν έχει αυτή την κουλτούρα να κάνουμε και να οργανωθούμε και ξέρω εγώ πώς, ας πούμε, Μεξικό, Ιαπωνία, που είναι χιλί, που γίνονται...
0: Αυτό που λέμε αντισεισμικός σχεδιασμός και αντισεισμική προστασία, εδώ κατασκευές, οι καινούριες κατασκευές δεν έχουν κανόνες για περίπτωση σεισμού.
1: Ναι. Και εμείς, εγώ επίσης, με τη σύζυγό που είμαστε εδώ, μένουμε σε μια πολυκατοικία, είμαστε στο 14ο όροφο, και εντάξει, δεν πάθαμε τίποτα, δόξα τω Θεώ. Εντάξει, ραγίσανε λίγο τους δίχως, αλλά δεν γίνανε μεγάλες καταστροφές. Αλλά πιο παλιά κτίρια, ναι, που δεν θα είχαν τα μέτρα αντισεισμικά που έχει αυτό το κτίριο και πολλά κτίρια στο Καράκα. Είναι συγκεκριμένα που έχουν πέσει.
0: Από άποψη υποδομών και αντοχών του κράτους, δεδομένων των προβλημάτων από αυτά που μαθαίνουμε και διαβάζουμε, κύριε Μαραγγέλη, χρειάζεται βοήθεια η χώρα?
1: Προς το παρόν σίγουρα θα βγάλουν κάποια ανακοίνωση, κάποια βοήθεια, ναι, προπάνω σε χέρια, ας πούμε, σε ανθρώπους να έρθουν να βοηθήσουν να σηκώσουν τα ερείπια και αυτά. Αλλά ναι, σίγουρα θα κάνουν, ο καθεστώς θα βγάλει κάποια ανακοίνωση.
0: Μάλιστα. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Τις ευχές μας σε όλους τους συμπατριώτες που ζείτε στη Βενεζουέλα. Ο Θεός μαζί σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ, κύριε Μαραγγέλη. Θεόδωρος Μαραγγέλης, πρόεδρος ελληνικής κοινότητας Καράκας. συζητούσα προηγουμένως για το θέμα με, τις, με την πρόληψη. Στο μεταξύ, η κυρία Αγαπηδάκη μας λέει ότι θα συνεχιστεί και το πρόγραμμα παχυσαρκίας, για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Και έχω ένα μήνυμα τώρα από τον φίλο μου, φίλο με την έννοια ότι είναι πολυγραφότατος, τον Τάσο, ο οποίος πολλές φορές μου ασκεί κριτική, προφανώς υπόχημε σε κριτική, δεν το συζητώ, για κάποια πράγματα που έχει τη γνώμη, του, ότι βρε παιδί μου, ξέρω εγώ, υποστηρίζω την κυβέρνηση, να το πω έτσι. Το λέω πολύ χοντρά και γενικά, αλλά προσέξτε τώρα. Τώρα λοιπόν έπεσα σε ένα θέμα που το ξέρει ο Τάσος και μου γράφει. Ποιον το, ο Τάσος δουλεύει στον χώρο της φαρμακοβιομηχανίας και επειδή γνωρίζει, μου γράφει τώρα τα εξής το πρωί. Μου λέει μετά την καλημέρα του, μου λέει υπερβάλλεις για το πρόγραμμα παχυσαρκίας. Εφόσον υπάρχει απόλυτη ένδειξη, μπορεί κάποιος να πάρει. Ξέρεις πως οι άσχετοι άσχετες μπήκαν στο πρόγραμμα αυτό μόνο και μόνο για λόγους αισθητικής. Το πρόγραμμα παχυσαρκίας δεν είναι τόσο η πρόληψη. Φάρμακα παίρνουν για αδυνάτισμα βασικά δύο πολυεθνικών. Της πιάτσας είμαι στο φάρμακο και κάτι ξέρω. Ναι, αυτό όμως, αυτό το καταλαβαίνω, αλλά υποτίθεται εδώ ότι ο γιατρός συνταγογραφεί. Τους πιστεύουμε ή δεν τους πιστεύουμε τους γιατρούς? Άσε που ακούω, Τάσο μου, ακούω ότι όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η ιστορία τώρα με το πρόγραμμα διακινείται, λέει, από τους φαρμακοποιούς, οι οποίοι έχουν εκλογές στο σύλλογό τους. Τι να πω, λειτουργούν ξανά οι φαρμακοποιοί με τη λογική του 14, όπως έλεγε ο κύριος Λουράντος, ότι θα γίνουν προεκλογικά κέντρα εναντίον της Νέας Δημοκρατίας τότε το 14, εναντίον Σαμαρά. Σήμερα λειτουργούν πάλι με την ίδια αντίληψη που δηλώνει και ο πρόεδρος των επαγγελματιών οδηγών ταξί, ο κύριος Λιμπερόπουλος, ότι κάθε ταξί και θα είναι και ένα εκλογικό κέντρο κατά της Χούντας Κούλη. Τι να πω, εάν λειτουργούμε ακόμη έτσι, παιδιά, με συγχωρείτε, πάσω. Μπορεί να λειτουργούμε ακόμη έτσι, τι να σας πω. Οι φαρμακοποιοί να θέλουν να γίνουν εκλογικά κέντρα εναντίον του Μητσοτάκη, το ίδιο ταξιτζίδες, άντε, πάρτε σειρά. Πριν πάω για διάλειμμα, με το βραβείο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος του έτους 2026 τιμήθηκε ο εφοπλιστής επιχειρηματίας Αθανάσιος Μαρτίνος για την διαχρονική προσφορά του στη ρωμιοσύνη της πόλης. Τιμήθηκε από τον άρχοντα της Κωνσταντινούπολης, Βίρονα Νικολαίδη, ο οποίος χαρακτήρισε τον Αθανάσιο Μαρτίνο σύγχρονο εθνικό ευεργέτη και πρότυπο προσφοράς για τις επόμενες γενναίες. Η εκδήλωση αυτή οργανώθηκε το περασμένο Σάββατο στη Μαράστριο Σχολή της Κωνσταντινούπολης, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου, στον οποίο απονεμήθηκε και το βραβείο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίου 26. Στον κύριο Μαρτίνο εννοώ αυτό το βραβείο. Το βραβείο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θεσπίστηκε από την εταιρεία People's Earth του κυρίου Νικολαίδη με την ευγενή άδεια και την προσωπική ευλογία του ιδίου του Οικουμενικού Πατριάρχη. Ταυτοχρόνως, στην ίδια εκδήλωση, στην οποία βραβεύτηκε ο κύριος Μαρτίνος, απονεμήθηκαν και έγινε και η τελετή αποφύτησης των μαθητών του προγράμματος ενίσχυση της εκπαίδευσης στην Κωνσταντινούπολη, διδασκαλία αγγλικής γλώσσας για το έτος 2025-2026, που υλοποιεί παγκόσμια εταιρεία πιστοποίησης People's Earth του κυρίου Βίρονα Νικολαίδη. Κλείνω αυτό το σκέλος με δύο μηνύματα, κυρίες και κύριοι, που έρχονται από δύο κυρίες. Έκανα χθες ένα σχόλιο, υπάρχει περίπτωση, το έλεγα χθες, να βρεθούμε μπροστά και να φουντώσει η ιστορία με αφορμή τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, να βρεθούμε μπροστά σε μια ιστορία με απεργό πείνας, για τον οποίο κινητοποιούνται διάφοροι, μέχρι και ο κατασυρώην δολοφόνος Κουφοντίνας από το κελί. Το λέω γιατί ενδεχομένως στις επόμενες μέρες βρεθούμε μπροστά σε μια κατάσταση. Δύο κυρίες λοιπόν, οι οποίες έχουν ευαίσθητες κεραίες, μου γράφουν. Η πρώτη, ανωνύμως, η πρώτη. Περνάω σχεδόν καθημερινά έξω από τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Το αστείο, συσσαγωγικά, είναι ότι πολλά από τα διαμερίσματα, αν και βρίσκονται σε άθλια κατάσταση, έχουν εξωτερικές θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας τις, οι οποίες από ό,τι γνωρίζω κοστίζουν περισσότερο από 2.000 ευρώ. Όσο για τον απεργό πείνας, εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Ενώ το κτίριο είναι ερείπιο, όπως ξέρετε, θα έπρεπε να έχουν γκρεμιστεί όλα, να μείνουν κανένα δυο, τα οποία λειτουργούν σαν, είπαμε, εστία για να μένουν οι συγγενείς των νοσηλευωμένων στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας και να μην έχουν καταληφθεί από διαφόρους αντί οι οποίοι, επειδή βρίσκονται οι προσφυγικές κατοικίες ανάμεσα στην αστυνομική διεύθυνση Αθηνών και στον Άριο Πάγο, θεωρούν ότι εκεί μέσα είναι πεδίο εκδήλωσης αντίστασης στο κράτος που τους καταπιέζει. Συνεχίζει η κυρία ακροάτρια, αυτά τα είπα εγώ. Όσο για τον απεργό πείνας, οι φωτό που δημοσιεύτηκαν δείχνουν ότι πράγματι είναι σε άσχημη κατάσταση σε αντίθεση με τον κύριο Ρούτσι. Φοβάμαι ότι κάποιοι επιτίδιοι για μια ακόμη φορά εκμεταλλεύονται την ευαισθησία ενός ανθρώπου που νομίζει ότι υπηρετεί κάποια ιδέα, συσσαγωγικά, με κίνδυνο της ζωής του. Με εκτίμηση τάδε-τάδε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία μου. Και το δεύτερο μήνυμα από μια άλλη κυρία. Θέλω να σας ενημερώσω, και αυτή η κυρία υπογράφει με το ονοματεπώνυμό της και μου δηλώνει οικονομολόγος. Θέλω να σας ενημερώσω ότι με αφορμή τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας, μια φωτισμένη κοινωνική υπηρεσία του Αγίου Σάβα, η κυρία Κωνσταντίνου, μια φωτισμένη στην υπηρεσία μάλλον, ναι, για να το διαβάσουμε καλύτερα, κατάφερε να κάνει ξενώνα με χορηγία στην οδό Πουλιού στους Αμπελόκηπους για τους ασθενείς και τους συγγενείς τους από την περιφέρεια. Έχω επισκεφθεί, καθώς μια φίλη μου ήταν για χρόνια θελόντρια στον Άγιο Σάββα και τα εγγένεια του ξενώνα τα έκανε ο κύριος Παυλόπουλος ως πρόεδρος Δημοκρατίας. Νομίζω ότι αξίζει να το ψάξετε ως καθημερινή ακροάτριά σας, που ξέρω πολύ υπερασπίζεστε την αλήθεια. Μάλιστα. Ναι, πολύ καλά έγινε όλο αυτό, αλλά επαναλαμβάνω, το θέμα μας είναι άλλο. Εγώ αυτό που επεσήμανα χθες είναι ότι για άλλη μία φορά η κυβέρνηση, για άλλη μια φορά συνολικά, αλλά η κυβέρνηση ειδικά, δεν πιάνει αυτό το θέμα εδώ και χρόνια. Τώρα τα λύχουμε στην κυβέρνηση, αλλά δεν πρέπει να πάρει όλη την ευθύνη η κυβέρνηση παρούσα. Διαχρονικά η πολιτεία μας, το κράτος μας, να το πω έτσι, ούτε πολιτεία, το κράτος μας δεν ασχολήθηκε με ένα θέμα που θα έπρεπε να το έχει ήδη τελειώσει. Να το έχουμε ήδη κλείσει αυτό το θέμα με τα προσφυγικά. Θυμάμαι απλώς επί τους Ολυμπιακούς Αγώνες βάλαμε κάτι πανιά μπροστά για να κρύψουμε την αηδία και την ασχήμια από τους ανθρώπους που έρχονταν εδώ να παρακολουθήσουν Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι η γνωστή αβελτηρία του κράτους. Μη θίγεις κάτι, άστο έτσι να σέρνεται. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα. Ο Νίκος Χαρδαλιάς αναλαμβάνει την ευθύνη να αποκαταστήσει εκεί την κατάσταση και πάνε και γράφουν έξω από το σπίτι του, στον τοίχο της πολυκατοικίας του, δολοφόνε Χαρδαλιά. Σε αυτό το κατσαπλιαδισμό μέσα ζούμε και μέσα σε αυτόν τον κατσαπλιαδισμό, τον οποίο όμως εντείνει η κρατική αβελτηρία, τρέχουμε τελευταία ώρα να λύσουμε τα θέματα. Εύχομαι καλό κουράγιο στον Νίκο Χαρδαλιά. Κάνω διάλειμμα εδώ.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης.
7: Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
10: Ναι.
9: Τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
10: Bad boy.
9: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
10: Αστό, ναι,
9: ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
11: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
12: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
0: Ένα ακόμη μήνυμα αναφορικό με αυτό το πρόγραμμα πρόληψης για την παχυσαρκία και αντιμετώπισης μάλλον της παχυσαρκίας. Δεν είναι μόνο η πρόληψη, είναι και η αντιμετώπιση. Είμαστε στη μέση προγράμματος και λόγω πρωτοκόλλου δεν μπορούμε να το διακόψουμε και να συνεχίσουμε το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η κυρία Γαπηδάκη, ότι θα συνεχιστεί με ίδιους πόρους. Θα πάει χαμένο ό,τι υπάρχει σοβαρό και υπάρχει και σοβαρό ενδεχόμενο πισωγυρίσματος, μου λέει ένας ακόμη φίλος ακροατής με μήνυμά του. Την επόμενη εβδομάδα θα φιλοξενήσω την κυρία Αγαπηδάκη προκειμένου να δώσει τις απαντήσεις στο θέμα μας. Σας είπα ότι αύριο θα απουσιάσω. Το Σάββατο λοιπόν μαζί μας, κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσουμε το δεύτερο μέρος στο αφιέρωμα από το βιβλίο Big Bang των Στάθη Καλύβα και Νατάσας Τριανταφύλλη για την περίοδο 1970-1973, και την Κυριακή στην ιστορία του 19ου αιώνα, ο καθηγητής Γιάννης Τούντας, καθηγητής κοινωνικής και προληπτικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ομότιμος πλέον, για την ιατρική επιστήμη στη διάρκεια της εξελίξης, δηλαδή στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Πριν από λίγο, ο Μιχάλης Ιγνατίου στην τηλεόραση του Sky για αυτό το δώρο που θέλει να κάνει ο πρόεδρος Τραμπ στον πρόεδρο Ερντογάν.
26: Ο πρόεδρος Τραμπ λοιπόν ρωτήθηκε ενώπιον αυτού του άβουλου εντελώς γενικού γραμματεία του ΝΑΤΟ αν πάει στην Τουρκία με ένα μεγάλο δώρο για τον Ερντογάν, συμπεριλαμβανομένης μιας κίνησης, του είπε ο Τούρκος δημοσιογράφος, για τα μαχητικά F-35 και τους κινητήρες για τα αεροπλάνα ΚΑΝ. Ο πρόεδρος απάντησε αυθορμήτως, νομίζω ναι, και είπε η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, κάποιοι δεν το θεωρούν έτσι, αλλά πραγματικά είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και ναι, πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι καλός άνθρωπος. Οι άνθρωποι λέει, δεν συνειδητοποιούν πόσο σημαντική είναι η Τουρκία από στρατιωτικής άποψης. Έχουν ένα πολύ ισχυρό στρατό και έχουν πολύ από τον εξοπλισμό μας. Επιβεβαίωσε λοιπόν ότι σχεδιάζει να πάει στην Τουρκία, λέγοντας ότι πάει από σεβασμό προς τον Τούρκο πρόεδρο. Και είπε τα εξής, τον έδωσε εντελώς. Με πήρε τηλέφωνο, μου είπε, σε παρακαλώ, το έχω στην Τουρκία. Εννοεί τη σύνοδο του ΝΑΤΟ την έχει, έτσι. Ναι. Πρέπει να είσαι εκεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εκεί. Έτσι είπε ο Τραμπ.
0: Αυτή ήταν η πρωινή του ανταπόκριση πριν από λίγο, στις 8. Και κλείνω με το εξής, κυρίες και κύριοι, με πληροφορεί ο κύριος Νίκος Νικολαίδης.
10: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
14: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
10: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
14: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
14: Eco Green Energy.
10: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
14: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
10: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
14: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
14: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
10: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
15: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
16: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
17: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
16: αλλά και περιποιημένος κύριος?
17: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
16: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
17: Για ό,τι ντύνεστε,
16: σκεπάζεστε,
17: αλλά και πατάτε.
16: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
17: Το τέλειο.
16: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
17: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
16: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
18: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
19: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
18: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
19: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
18: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
27: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
28: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
28: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
2: Nova 9:31. Η ώρα είναι 9.
13: Nova 9:31.
20: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Sky 100,3.
22: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν την χώρα, προκαλώντας καταρρεύσεις κτηρίων στην πρωτεύουσα Καράκας και πανικό σε εκατομμύρια πολίτες. Η υπηρεσιακή πρόεδρος ανέφερε ότι τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 700 τραυματίστηκαν, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Σημείωσε ακόμη πως δεν διαθέτει στοιχεία για την πολιτεία Λαγκουάρια κοντά στην πρωτεύουσα που υπέστη το πιο βαρύ πλήγμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Συναγερμό σήμανε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Αττικών όταν 90χρονος επιχείρησε να εισβάλλει στο δωμάτιο που νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Οι υπάλληλοι ασφαλείας του νοσοκομείου τον σταμάτησαν στην πόρτα. Κατά τον έλεγχο εντόπισαν μέσα σε ένα κουτί που είχε μαζί του ένα μαχαίρι και ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσε ομάδα Δίας και συνέλαβε τον άνδρα. Ο 90χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίου ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Στη μία μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητήσουν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Επίσης θα μπορούν να ενημερωθούν και με μήνυμα εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Υπερψηφίστηκε χθες το βράδυ από την κυβερνητική πλειοψηφία το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η τροπολογία υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και Νίκη δήλωσαν παρόν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες το βράδυ σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ότι η πιθανότητα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία, ερωτηθείς εάν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος ΚΑΑΝ. Ο Αντιπρόεδρος ΗΠΑ, J.D. Vance, ανέφερε ότι εξετάζεται το πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πουλήσουν στην Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35 δεδομένης της απόκτησης από την Άγκυρα το 19 του Ρωσικού Συστήματος Αντιαεροπορικής Άμυνας S-400. Στην αθλητική επικαιρότητα, τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη χθεσινή συνεδρία στη ΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Μετά τη συμφωνία, ο πρόεδρος της Λίγκας, Μιχάλης Μελής, δήλωσε πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία μας χαροποιεί και επιβεβαιώνει την συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει ολοένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές. Στις αναμετρήσεις τώρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τον πρώτο όμιλο στα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν το πρωί, η Νότια Αφρική κέρδισε την Νότια Κορέα με 1-0 και το Μεξικό επικράτησε της Τσεχίας με 3-0. Στο δεύτερο όμιλο η Ελβετία επικράτησε του Καναδά 2-1 και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη νίκησε το Κατάρ 3-1. Τέλος, στον τρίτο όμιλο 0-3 έληξε η αναμέτρηση Σκωτίας-Βραζιλίας, ενώ το Μαρόκο επικράτησε της Αϊτής με 4-2.
23: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
22: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
24: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροντική μπόρα. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα. Στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή πια γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο ενισχύονται στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
28: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
22: Ολοκληρώνω το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιαμιχάλης.
6: Κυκλοφοριακά προβλήματα σε μήκος 13 χιλιόμετρων έχουν δημιουργηθεί στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού, λίγο μετά την Αττική Οδό από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς την Παραλιακή. 13 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσουμε από τη Νέα Φιλαδέλφεια, επαναλαμβάνω, στην Παραλιακή. Γιατί ακινητοποιήθηκε εδώ και ώρα ένα αυτοκίνητο στο Φαλιρικό Δέλτα, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί η Παραλιακή προς τη Γλυφάδα. Ακόμα έχει προβλήματα από το Γεώργιος Καραϊσκάκης και το ΣΕΦ προς το Φαλιρικό Δέλτα λόγω του ακινητοποιημένου οχήματος και επηρεάστηκε η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού. Καλές εναλλακτικές είναι η Πειραιός, εάν και εφόσον εξυπηρετούνται φυσικά οι εποχούμενοι, η Πειραιός και η λεωφόρος Συγκρού. Η άνοδος της Κηφισού έχει και αυτή πάρα πολλά προβλήματα από το ύψος της Πέτρου Ράλη προς τη Νέα Φιλαδέλφεια λόγω τεσσάρων τροχαίων συμβάντων. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε τη μεγαλύτερη κίνηση στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και εκεί έχουμε τροχαίο ατύχημα. Στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και δευτερευόντως στην Συγκρού προς την Αθήνα και στην Πειραιός από το ύψος της Ιεράς Οδού προς την Ομόνια. Είπαμε για την παραλιακή στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα. Να μιλήσουμε για την παραλιακή στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Είναι καλύτερη από ό,τι περιμένετε. Ουσιαστικές καθυστερήσεις έχει μόνο κατά μήκος του Νέου Φαλήρου.
22: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο σημερινό μας πρωινό. Φτάσαμε Πέμπτη, ο μήνας έχει 25, είναι ο Ιούνιος και ευτυχώς δεν ψινόμαστε όπως οι βόρειοι συμπατριώτες, το λέω με την ευρύ έννοια της Ευρώπης για να μην παρεξηγηθείτε. Η Βόρεια εννοώ στην Ευρώπη και Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους, είτε κατοικείτε στην Ελλάδα, είτε κατοικείτε στο εξωτερικό. Υγεία για να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στα καθήκοντά μας. Είχα αναγγείλει χθες, συζητώντας με τον κύριο Ανδρέα Ανδριανόπουλο, ότι θα τον φιλοξενήσω σήμερα στις 8:30 το πρωί. Δυστυχώς έπεσα έξω, δεν είναι η πρώτη φορά. Μια σύνδεση με τη Βενεζουέλα και δύο-τρία πραγματάκια παραπάνω. Αυτό το πολύ φρέσκο με τον Τραμπ που θέλει να κάνει δώρο στον Ερντογάν τις κινητήρες των αεροσκαφών, ήρθε μου ανέθεσε τα δεδομένα. Με τον κύριο Ανδριανόπουλο για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας επί της Βρετανίας και του προβλήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, του πολιτικού προβλήματος μετά την ψήφιση του Brexit 10 χρόνια πριν, θα επανέλθω την επόμενη εβδομάδα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, μαζί μας είναι ο καθηγητής σε, γιατί αυτό το βιβλίο που θα σας παρουσιάσω τώρα και με τον συγγραφέα των ίδιων παρόντα έχει μια διάσταση από την πλευρά του καθηγητή, αλλά ο άνθρωπος που είναι καθηγητής μεν στα οικονομικά, ταυτοχρόνως επί 15 χρόνια διοίκησε μια μεγάλη τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιός. 25 χρόνια, με συγχωρείτε. Καλημέρα σας, κύριε Σάλλα, καλώς ήρθατε.
7: Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ο κύριος Σάλλας, ποιος είναι ο κύριος Σάλλας, ας ξεκινήσουμε από το βασικό. Ποιος είναι ο κύριος Σάλλας? Λοιπόν, Έλλην οικονομολόγος, τραπεζίτης και επιχειρηματίας, με μακρά πορεία στο χρηματοπιστωτικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο. Γεννήθηκε το 1950 στο Ηράκλειο Κρήτης, σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία, έλαβε διδακτορικό δίπλωμα στην οικονομετρία και τη θεωρία πρόγνωσης από το Πανεπιστήμιο της Χάιντελβεργης. Καθηγητής δίδαξη οικονομετρία, στατιστική και οικονομικά μαθηματικά στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, από το οποίο παραιτήθηκε το 1977. Διετέλεσε διευθύνων σύμβουλο σε διάφορες θέσεις και ερχόμαστε στην 25ετή του παρουσία στην Τράπεζα Πειραιός. Κύριε Σάλλα, ο κύριος Σάλλας έγραψε ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Athens Bookstore Publications, είναι του Γιώργου Μουρούτη, τον οποίο ακούτε σε 11 το πρωί. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί». Κύριε Σάλλα, εγώ διάβασα το βιβλίο σας. Τώρα, όχι για να με εξετάσετε, θέλω να πω ότι το διάβασα μεν, δηλαδή έχω κρατήσει σημειώσεις. Το βιβλίο σας έχει πολύ ενδιαφέρον. Πραγματικά δεν είναι ένα πράγμα λαπάς που πολλές φορές γράφεται από ανθρώπους οι οποίοι αφυπηρετούν και θέλουν κάτι να αφήσουν πίσω. Εσείς αγγίζετε την μεταπολίτευση και την κάνετε, θα έλεγα, στην απλή καθομιλουμένη πενινταράκια από πολλές απόψεις. Ειδικότερα, από το οποίο θα ξεκινήσουμε αφού σας υποβάλλω την πρώτη ερώτηση, είναι αυτό το ότι πόσες Ελλάδες είμαστε. Αυτή η κοινωνική προσέγγιση που αγγίζει και πιάνει όλα τα πεδία πολιτικής και οικονομίας, το πόσοι είμαστε σε αυτήν την Ελλάδα μέσα και πώς προσπαθούμε να συνυπάρξουμε, είναι από τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια του βιβλίου. Πραγματικά είναι ένας ενδιαφέρον οδηγός, κυρίες και κύριοι, το λέω πρώτα απ' όλα γιατί διαβάζεται εύκολα, δεν θα στριμωχτείτε με έννοιες και διάφορα τέτοια πράγματα. Ο κύριος Σάλλας περιγράφει την κατάσταση. Όμως οφείλω, για να είστε εσείς πιστικός και να είμαι εγώ πιστικός απέναντι στο κοινό, να σας υποβάλλω την πρώτη ερώτηση, γιατί δεν είσαστε ένας καθηγητής που τα είδε τα πράγματα, είσαστε ένας που συμμετείχατε σε αυτή την ιστορία την οποία λέτε για τα λάθη που κάναμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Τι έχετε να πείτε ως τραπεζίτης? Εμένα δεν μου αρέσει ο όρος. Θέλω να πω, ήσασταν διευθύνων σύμβουλος, πρόεδρος διευθύνων σύμβουλος. Εν πάση περιπτώσει, διοικήσατε τράπεζα, γιατί η έννοια τραπεζίτης είναι άλλο. Πάει αλλού, αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού το θέλετε, τραπεζίτης. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε για τη συμμετοχή σας και τη συμμετοχή του τραπεζικού συστήματος στο πρόβλημα που προκλήθηκε στην Ελλάδα? Συμβάλατε, δεν συμβάλατε? Μπορώ να μιλήσω και για τη συμβολή της δημοσιογραφίας, εννοείται, και των αφεντικών και των δημοσιογράφων. Μπορώ να κάνω αυτοκριτική, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε από εσάς.
7: Ασφαλώς συνέβαλαν και οι τράπεζες, διότι ήταν μέρος σημαντικό, μέρος, ας πούμε, ήταν πυλώνας της ελληνικής οικονομίας. Βέβαια, το ελληνικό πρόβλημα ήταν πρόβλημα χρέους. Από τη στιγμή που δημιουργείται πρόβλημα χρέους και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα συμμετέχει σε αυτό, είτε με τη διαχείριση, είτε διαμεσολάβηση, είτε πώληση τίτλων του ελληνικού δημοσίου και χρέους για τα χαρτιά τα οποία κρατάει επάνω της, και εφόσον δηλώνεται αδυναμία του ελληνικού δημοσίου, σημαίνει ότι αυτό παίρνει μεγαλύτερη έκταση σε επιχειρηματίες και ιδιώτες και κατά συνέπεια έχει συνέπειες στο τραπεζικό σύστημα. Δεν είναι όμως μόνο εκεί η εμπλοκή του. Ήταν και το γεγονός ότι και το τραπεζικό σύστημα, όπως και όλος ο λαός και κυρίως το πολιτικό σύστημα, είχε παρασυρθεί από τα φθηνά επιτόκια με την ένταξη στην ΟΝΕ. Δεν είχε γίνει καμία προετοιμασία για την βελτίωση της παραγωγικότητας. Αγνοήθηκαν οι προειδοποιήσεις οι οποίες είχαν γίνει σε σημαντικό βαθμό και από μένα τον ίδιο για την πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης που έκανε συνειδητά η Γερμανία, η Ολλανδία και οι άλλες χώρες.
0: Αυτά όταν πρωτομπήκανε αυτοί, δηλαδή όταν ξεκίνησε το ευρώ.
7: όταν ξεκίνησε η πολιτική για την ένταξη στο ευρώ, προηγήθηκαν 3-4 χρόνια οι πολιτικές
0: προεργασίες
7: που θα έπρεπε να γίνουν κάποιες κατά κάποιο τρόπο προσαρμογές στο νέο σύστημα. Διότι το νέο σύστημα δημιουργούσε συνθήκες τέτοιες όπου καθοριζόταν πια η νομισματική πολιτική και έπρεπε να φτιάξει ανταγωνιστικές συνθήκες, διότι αν δημιουργεί το πρόβλημα σε μια χώρα, δεν μπορούσες μέσω υποτίμησης να αποκαταστήσεις τις ισορροπίες.
0: Οι άλλοι μπαίναν σε λιτότητα, δηλαδή η Γερμανία, η Αυστρία,
7: παρά
0: και
7: το γεγονός είχαν ανάπτυξη, είχαν πάρει αποφάσεις που δεν αφορούσαν μόνο την κυβέρνηση, αλλά τις είχαν υιοθετήσει συνδικάτα και όπως και ομοσπονδίες εργοδοσίας.
0: Υπήρξε κοινωνικό συμβόλαιο, συμφωνία. Ναι.
7: Όχι μόνο στη Γερμανία, σε πολλές χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Στην Ελλάδα ακολουθήσαμε αντίθετη κατεύθυνση.
0: Μπήκαμε στην
7: Υπήρξε κοινωνική συμφωνία. Ναι. Όχι μόνο στη Γερμανία, σε πολλές χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Στην Ελλάδα ακολουθήσαμε αντίθετη κατεύθυνση.
0: Μπήκαμε στην

0: δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες στο να διαδανειστεί κάποιος. Όταν έχεις 2% επιτόκιο, ένας μισθός των 2-2.500 σου επιτρέπει να αγοράσεις ένα σπίτι που θα εξοφλήσεις σε 15 χρόνια. Εάν το επιτόκιο πάει στο 5%, αυτό δεν σου επιτρέπει να το κάνεις. Κατά συνέπεια, αυτό άνοιξε μία πόρτα στις τράπεζες που ούτως ή άλλως βλέποντας και αναλύοντας τα πράγματα θα μπορούσαν να δίνουν δάνεια για να εξυπηρετήσουν. Όταν στριμώχτηκαν τα πράγματα, κόπηκε ο δανεισμός, τότε οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν δανειστεί δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν.
1: Τα σημάδια...
0: Να προσθέσω και κάτι ακόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Έγιναν όμως και υπερβολές στις τράπεζες. Ποιες ήταν οι υπερβολές? Για παράδειγμα, υπήρχαν δάνεια διακοπών. Υπήρχαν πράγματα τα οποία δεν ήταν
1: δάνεια όριμες. Δάνεια κατοικίας με ένα ωραίο πολυτελές αυτοκίνητο σε συνδυασμό.
0: Και αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα αυξήθηκαν 57%, ενώ τα στεγαστικά δάνεια από το 99 μέχρι το 2009 αυξήθηκαν 608%. Απίστευτα νούμερα για σοβαρές χώρες.
1: Ναι. Σε αυτά υπήρξε, πώς να το πω, εσείς είπατε ποτέ σε αυτό το χώρο, δηλαδή μέχρι να γίνει η Lehman Brothers. Νομίζω αυτό είναι το, είναι το σημείο από όπου αρχίζει...
0: Κατέρευσε το χρηματοπιστωτικό σύστημα στο...
1: Νωρίτερα υπήρχαν σημάδια, πριν το 2008, δηλαδή κάπου που να σας βάλει σε μια σκέψη να πείτε, ρε παιδιά, τι κάνουμε τώρα, πώς μοιράζουμε έτσι. Όποιον περνάει μπροστά από την τράπεζα, του λέμε, έλα εδώ, πάρε και ένα δάνειο.
0: Ακριβώς αυτό γινόταν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή... Αρκούσε να είναι κάποιος σοβαρά ντυμένος και λίγο σοβαρός για να εμφανιστεί σε ένα κατάστημα, να ζητήσει ένα καταναλωτικό δάνειο και του το δίδανε ευχαρίστως. Εγώ σε ραδιόφωνο...
1: Ή όχι, του το δίνανε.
0: Του το δίνανε όλες τις τράπεζες.
1: Όλες τις τράπεζες.
0: Εγώ που άκουσα τη διαφήμιση στην τηλεόραση, αφού πια είχε περάσει κάποια μικρή περίοδος, έκοψα τα δάνεια για ταξίδια, για παράδειγμα. Ωστόσο, έχουν ευθύνες στις τράπεζες. Οι τράπεζες όμως άνοιξαν δρόμους στη Βαλκανική που δεν μπόρεσε να ακολουθήσει το επιχειρηματικό και το πολιτικό σύστημα.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, εσείς τεμαχίζετε την μεταπολίτευση στις περιόδους. Πολύ σύντομα, για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε τη συζήτησή μας. Διότι αυτό εγώ το εκλαμβάνω και σε ένα σημείο αυτοκριτικής.
0: Έτσι,
1: εννοώ στην εμπλοκή των τραπεζών στην ιστορία. Μαζί τώρα θα μπορούσα να πω και εγώ μια κουβέντα μόνο. Επίσης, μέρος του προβλήματος είναι η λαϊκιστική δημοσιογραφία. Έτσι, δηλαδή, στην οποία συμμετείχε η μεγάλη πλειονότης, βαθιά πλειονότης. Όποιος τολμούσε να πει. Δηλαδή, να ξεχωρίσω τον Γιάννη Μαρίνο, ας πούμε. Ξεχωρίσω πολύ μετρημένους ανθρώπους, θα μην πει
0: στα
1: δάχτυλα.
0: Και εγώ
1: είχα, οι οποίοι προειδοποιούσαν.
0: Και εγώ είχα προειδοποιήσει με πολύ σοβαρά υπομνήματα, non-papers και σε επίπεδο πρωθυπουργών. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, το αποτέλεσμα μετά.
1: Τι ήταν η δεκαετία του 80? Επαναλαμβάνω ότι στο βιβλίο σας, που έχει πολύ πραγματικά το βιβλίο σας έχει ενδιαφέρον. Έφυγα τώρα από το σκέλος της ευθύνης και της συμμετοχής σας σε αυτό, ενώ τη δημιουργία του προβλήματος, αλλά είναι ένας πολύ καλός οδικός χάρτης για να μπορέσουν συνοπτικά οι ενδιαφερόμενοι, και απευθύνομαι και σε εμάς που έχουμε μια ηλικία και τα ζήσαμε, αλλά και στους νεότερους για να καταλάβουν πού έρχονται, πού βρίσκονται. Όχι πού έρχονται, ναι, και πού έρχονται και πού βρίσκονται, και κυρίως οι μέσες ηλικίες εκεί το 30-40. Διότι εσείς περιγράφετε με μια ακριβή αποτύπωση την Ελλάδα. Πριν πάμε στις δεκαετίες, μπορείτε να μας πείτε αυτά τα κομμάτια, πόσα κομμάτια Ελλάδος συμβιώνουν σε αυτή την πατρίδα, σε αυτή τη χώρα?
0: Ουσιαστικά, όπως έχει εξελιχθεί η Ελλάδα μέσα στην πεντηκονταετία, αλλά και λίγο νωρίτερα, υπήρχαν ουσιαστικά, κατά την άποψή μου και το περιγράφω στο βιβλίο μου, 4 Ελλάδες. Η μία Ελλάδα είναι η Ελλάδα του βιοπορισμού. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας του βιοπορισμού που ζει στη σκιά. Δεν θέλει να ξέρει για κράτος, παρά μόνο αν πρόκειται να το βοηθήσει. Δεν θέλει να ξέρει για εφορίες, δεν θέλει να ξέρει για συναλλαγές οι οποίες ελέγχονται από κρατικούς φορείς ή από εποπτικούς φορείς. Αυτή η Ελλάδα, είτε για λόγους άμυνας, είτε για λόγους βιοπορισμού, ζει στη σκιά. Στη σκιά τη λέω μεταφορικά. Ωστόσο, είναι και εκτός από αυτούς που ζουν στη σκιά και εκατοντάδες

0: εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά προσπαθούν να βιοποριστούν. Από τις λαχαναγορές μέχρι τα μικρά μαγαζάκια, μέχρι τις οικοδομές κλπ. Αυτός όλος ο κόσμος άλλοτε προσφέρει με νόμιμα έγγραφα τις υπηρεσίες του, άλλοτε όχι, άλλοτε εξυπηρετεί και αυτούς που καταναλώνουν τις υπηρεσίες του, άλλοτε δηλώνονται επίσημα, άλλοτε δεν δηλώνονται κλπ. Αυτή όλη τη βιοποριστική Ελλάδα τη θεωρώ μια κατηγορία από μόνη της. Μια δεύτερη Ελλάδα είναι η Ελλάδα που αισθάνεται μια προστασία. Δηλαδή, υπηρετεί στο ελληνικό δημόσιο, παρέχει υπηρεσίες με διάφορους τρόπους, από καθηγητής και δάσκαλος μέχρι υπηρεσίες σε ένα δήμο, ένοπλες δυνάμεις, αλλά ακόμα και πιο δεύτερες εργασίες, και αισθάνονται μια προστασία. Έχουν μια σύγκρουση με την πρώτη περίπτωση Ελλάδας από το γεγονός ότι και αυτοί θεωρούσαν και στις συζητήσεις αναλύουν ότι αν ήταν η βιοποριστική Ελλάδα πιο καθαρή με την έννοια τη φορολογική, οι μισθοί τους θα ήταν μεγαλύτεροι σε αυτό που προσφέρουν. Και ένας από τους λόγους υστέρησης των δικών τους υπηρεσιών είναι πολλές φορές γιατί και αυτοί υποχρεώνονται να κάνουν κάποια μαύρη δουλειά, τα απογέματα, ένα φροντιστήριο κλπ.
1: Για να συντηρήσουν κλπ. Σωστά.
0: Άρα υπάρχει σύγκρουση. Υπάρχει μια τρίτη Ελλάδα, το υγιέστερο κομμάτι. Το υγιέστερο αυτό κομμάτι είναι μια Ελλάδα επιστημόνων, είναι μια Ελλάδα ερευνητών, είναι μια Ελλάδα ερευνητών, είναι μια Ελλάδα επιχειρηματιών, οι οποίοι παράγουν, υποκαθιστούν εισαγωγές, εισάγουν νέες τεχνολογίες, προσπαθούν στο εξωτερικό.
1: Προσθέτουν αξία, υπεραξία.
0: Προσθέτουν αξία, είναι αυτοί που προσθέτουν υπεραξία στην Ελλάδα. Χωρίς βοήθειες, αντίθετα, έχουν μόνιμα απέναντί τους μια γραφειοκρατία και ένα κράτος με το οποίο δύσκολα μπορούν να συνοηθούν. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά σε ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν για την αγορά, παλεύουν για τα προϊόντα τους, έχουν έξυπνες ιδέες, δημιουργούν εταιρείες, ωστόσο τους βλέπουμε ότι παραπέουν πολλές φορές εξαιτίας των αδυναμιών και της τροχοπέδης του ελληνικού δημοσίου. Αυτή είναι η τρίτη Ελλάδα και νομίζω ότι είναι το υγιέστερο κομμάτι. Αν αυτή η Ελλάδα είχε επικρατήσει, θα είχαμε και μια σοβαρή αστική τάξη, όπου εξαιτίας της έλλειψης αστικής τάξης δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν σοβαροί θεσμοί στην αγορά για την προστασία της αγοράς. Η τέταρτη Ελλάδα είναι η Ελλάδα η οποία είναι σφιχταγκαλιασμένη με κάποιες μορφές εξουσίας που κατά κάποιο τρόπο είναι τόσο δεμένοι μαζί τους που στην ουσία υπαγορεύουν κανόνες και όρους, ούτως ώστε η Ελλάδα να παραμένει μια μικρή αγορά, ενώ θα μπορούσε να γίνει πολύ μεγαλύτερη, διότι κρατούν τα χαλινάρια και στο πολιτικό σύστημα για να μπορεί.
1: Το που λέμε η διαπλοκή τώρα, μου λέτε.
0: Διαπλοκή.
1: Δηλαδή, συνθήκες διαπλοκίζουν, περιγράφεται.
0: Ναι, αλλά δεν είναι απλώς ότι είναι οι 100 ή 200 άνθρωποι. Είναι οι μηχανισμοί οι οποίοι διατίθενται, οι εξαγορές που γίνονται στον τύπο, η μορφοποίηση κατάστασης και διαφώτισης, η γνωστοποίηση θεμάτων στο λαό, η επιρροή στο πολιτικό σύστημα, που αυτό το πράγμα συγκρατεί την Ελλάδα από το να απλώσει
1: τις υπόλοιπες
0: κατηγορίες.
1: Μάλιστα. Γιατί
2: έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
11: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
12: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
11: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
12: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
11: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
12: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
11: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
12: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
13: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
14: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81-520.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη Ελληνικά Μάρκετ.
17: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
18: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
19: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
18: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978 8723 73 και 6948 5578 32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
4: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
20: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
4: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
20: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
4: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
21: Νόβα 9.31.
22: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
23: Sky 100.3.
24: Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, πρωινό 5η 25 Ιουνίου. Σας καλωσορίζω όλες και όλους όσες και όσοι εντάσσεστε τώρα φρεσκότατοι στην πρωινή μας συντροφιά και παρέα. Κύριε Κολομιχάλη, προηγήστε εσείς παρακαλώ, καλημέρα σας, πάμε με το ρυθμό που σας διακρίνει.
25: Άκου να δεις τώρα, ακινητοποιήθηκε εδώ και πολλή ώρα ένα αυτοκίνητο στο Φαλιρικό Δέλτα, ένα γιοταχή αυτοκίνητο, ακινητοποίησε όλη την παραλιακή.
0: Και αυτό προκάλεσε από το... τη φραγή μέχρι τη Βουλιαγμένη, ναι. Λοιπόν.
25: Από τον Πειραιά προς το Φαλιρικό Δέλτα ακινητοποιήθηκε η παραλιακή, από τον Πειραιά προς το Φαλιρικό Δέλτα και ακινητοποιήθηκε και η λεωφόρος Κηφισού. Η κάθοδος Κηφισού, η οποία έχει 13 δύσκολα χιλιόμετρα από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς την παραλιακή. Από ένα αυτοκίνητο όλα αυτά. Έχουμε και τροχαία ατυχήματα βεβαίως, κυρίως στην άνοδο της Κηφισού. Γι' αυτό και από τη Λαχαναγορά του Ρέντι η άνοδος της Κηφισού προς τη Νέα Χαλκιδόνα είναι ακινητοποιημένη. Αυτά είναι τα σοβαρά. Και αρκετή κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Ακούστε τις εναλλακτικές της καθόδου της Κηφισού. Κατεβείτε τη Θηβών προς τον Πειραιά, τη Λιωσίων ή και την Αχαρνών προς την Αθήνα, αν εξυπηρετήσετε. Αν είστε στα βόρεια προάστια, κατεβείτε τη λεωφόρο Κηφισίας που έχει πολύ μικρά μποτιλιαρίσματα. Ευχαριστώ.
26: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
27: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
28: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
29: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
28: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
30: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Λοιπόν, για εσάς φίλες και φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό που πήγατε τώρα στην συντροφιά μας, στη ραδιοφωνική μας παρέα, ο κύριος που θα ακούσετε είναι ο κύριος Μιχάλης Σάλας. Ενδεχομένως να έχετε ακούσει το όνομά του, αν όχι, σας λέω λοιπόν ότι ο κύριος Σάλας επί 25 χρόνια προείδευε στην Τράπεζα Πειραιός, με την ιδιότητά του όμως ως καθηγητού οικονομολόγου, έγραψε ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Athens Bookstore Publications του Γιώργου Μουρούτη. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί». Ο κύριος Σάλας, κατόπιν των ερωτήσεών μου σε ό,τι αφορά στην αυτοκριτική του, την έκανε στο πρώτο μέρος. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, ακούτε on demand, ενώ κατά παραγγελία, το πρώτο μέρος της εκπομπής. Τώρα, επειδή προηγουμένως χρησιμοποίησα μία ρίση του Barrington Moon Jr., να πω ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν Αμερικανός πολιτικός κοινωνιολόγος. Η ρίση του είναι, την επαναλαμβάνω, χωρίς αστική τάξη δεν υπάρχει δημοκρατία και χωρίς ελευθερία δεν υπάρχει οικονομία μεταξύ
31: ασφαλώς.
0: Μας κύριε
31: ασφαλώς.
0: Σάλα, λοιπόν, γιατί είναι ξεχωριστό τώρα το βιβλίο του κυρίου Σάλα? Διότι ο κύριος Σάλας τεμαχίζει την μεταπολίτευση και δεν γράφει απλώς ένα βιβλίο οικονομίας, οικονομικής ανάλυσης και των λαθών που κάναμε στην οικονομία, αλλά είναι
1: η οικονομία σε συνδυασμό με το κοινωνικό υπόβαθρο
0: και το διεθνές περιβάλλον.
1: Το διεθνές περιβάλλον και σε συνδυασμό με την πολιτική πάντα. Λοιπόν, πολύ γρήγορα τώρα θα πάμε τις δεκαετίες, κύριε Σάλα. Το 80 έρχεται ο Ανδρέας Παπανδρέου, εμείς τον υμνούμε ακόμη, ο οποίος βάζει ένα κοινωνικό ασανσέρ, αρχίζει αυτό
0: είναι
1: να
0: μια δεκαετία, είναι ναι. Στην ουσία μια δεκαετία η οποία είναι, εμφανίζει το μεγαλύτερο παράδοξο από τις πέντε δεκαετίες. Ποιο είναι το παράδοξο? Ότι ενώ έχει επιτευχθεί μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, διότι έχουν διανεμηθεί, έχει γίνει μια σοβαρή αναδιανομή πλούτου, έχουν διασφαλιστεί πόροι από την Ευρώπη, όπως τα ΜΟΠ, κοινοτικά κονδύλια κλπ. Άρα ο κόσμος έχει αισθανθεί
1: πια την
0: πρώτη φάση της προσόδου. Από την άλλη πλευρά, τα εισοδήματα σε σημαντικό βαθμό προέρχονται από τον κρατικό φορέα, από το κράτος μέσω δανεισμού, αλλά επίσης και από μεταβιβαστικές πληρωμές οι οποίες έχουν προέλθει από το κράτος και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός ότι είχε προηγηθεί οι διεθνείς κρίσεις, οι νομισματικές κρίσεις,
1: οι
0: πετρελαϊκές, οι οποίες είχαν δημιουργήσει κόστη που οδήγησαν σε μεγάλη κρίση την ελληνική βιομηχανία, αυτό δεν αντιμετωπίστηκε, με συνέπεια η δεκαετία που είχε κοινωνική συνοχή αλλά κρατική σοβαρή επέκταση, διότι με τον ΟΑΕ είχε ιδιωτικοποιήσει τις ζημίες, είχε κρατικοποιήσει τις ζημιές που είχαν γίνει σε πολλές και μεγάλες επιχειρήσεις, η Ζόλα, Πυραγή Πατραϊκή κλπ. Φτάσαμε στο τέλος της δεκαετίας που η χώρα είχε ανεβάσει τα χρέη της. Δεν είχε φτάσει στα επίπεδα που πήγαν μετά το 2000. Αλλά είχε ανεβάσει τα χρέη της, είχε επεκτείνει πολύ περισσότερο το δημόσιο τομέα, βεβαίως μέσα από την αναδιανομή δανείων και κρατικών μεταβιβαστικών πληρωμών, υπήρξε καλύτερη και υψηλότερη κοινωνική
1: συνοχή. Το μοντέλο
0: ποιο
1: ήταν, κύριε Σάλα, ήταν κατανάλωση. Δηλαδή,
0: μοντέλο κλασικό και ετσιανό,
1: μάλιστα.
0: Το οποίο όμως μπορεί να στηριχτεί με την προϋπόθεση ότι είσαι εσωτερική παραγωγή. Αν δεν είσαι εσωτερική παραγωγή.
1: Εμείς είχαμε.
0: Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη εκτροπή.
1: Οργανώσαμε την παραγωγή μας. Η βιομηχανική, η πρωτογενής παραγωγή οργανώθηκε.
0: Όχι.
1: Όχι. Η βιομηχανική παραγωγή.
0: Όχι.
1: Όχι. Εξάγαμε ή εισάγαμε περισσότερα προϊόντα.
0: Να πούμε όμως εδώ ότι 50 χρόνια δεν το οργανώσαμε.
1: Ναι. Σύμφωνοι. Ναι. Πάμε. Και φτάνουμε στο τέλος.
0: Φτάνουμε σε ένα επίπεδο να καταναλώνουμε, να προηγείται το έσοδο από μη παραγόμενα προϊόντα, αλλά από προϊόντα που θα παραχθούν στο μέλλον και προχρηματοδοτούνται, να υπάρχει κατανάλωση υψηλότερη από ό,τι είναι η παραγωγή.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα να υπάρχουν αποκλίσεις που ήταν σε έκρηθμη κατάσταση.
1: Την ίδια εποχή αλλάζει ο κόσμος, καταραίει το σοβιετικό καθεστώς, μιλάμε για το τέλος δεκαετίας του 80 και ανατρέπονται τα πράγματα. Ναι. Η Ελλάδα περνάει μια φάση τριπλών εκλογών, στο όριο χρεοκοπίας, όχι με τις συνθήκες της μετέπειτα, αλλά εν πάση περιπτώσει σε έναν βαθμό.
0: Και πάντως ήταν εκτεθειμένη.
1: Εκτεθειμένη. Και έρχεται η δεκαετία του 90 με την βραχία κυβέρνηση Μητσοτάκη της τριετίας που κάτι προσπαθεί να κάνει, αλλά.
0: Κάτι προσπαθεί να κάνει, προσπαθεί να
1: φιλελευθερωθεί. Αλλά δεν τον αφήνουμε κιόλας. Ναι.
0: Προσπαθεί να φιλελευθερωποιήσει την αγορά. Γίνονται οι πρώτες ιδιωτικοποιήσεις. Η Τράπεζα Πυραιός ήταν η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που ιδιωτικοποιήθηκε. Διότι το συγκρότημα της εμπορικής όλο ήταν υποκρατικό έλεγχο, αλλά ακολούθησαν και μια σειρά άλλων εταιριών, όπως τα τσιμέντα κλπ.
1: Ναι. Στο μεταξύ, εξυγχρονίζεται το εργαλείο. Δηλαδή, πάμε σε μια βιομηχανική επανάσταση, μπαίνει ο υπολογιστής.
0: Βεβαίως.
1: Αλλάζει ο κόσμος, αλλά εμείς καθυστερούμε σε όλα αυτά.
0: Στο εξωτερικό έχει ήδη προηγηθεί 15 με 20 χρόνια. Στο βιομηχανικό τομέα, ο εξυγχρονισμός στα θέματα.
1: Τα ρομπότ, δηλαδή οι γραμμές παραγωγής,
0: τυποποίησης,
1: αυτοματισμός και όλα αυτά. Ωραία. Φεύγει ο Ανδρέας Παπανδρέου, Θεός χωρέστον, και έρχεται ο Κώστας Σιμίτης.
0: Ο Κώστας Σιμίτης.
1: Ναι.
0: Ο Κώστας Σιμίτης ακολουθεί μια πολιτική, κατά κάποιο τρόπο δημοσιονομική, και συγκράτηση του πληθωρισμού, διότι αν δεν συγκρατούσε τον πληθωρισμό, δεν θα μπορούσε να. Την πρώτη προϋπόθεση που έβαζε για την ένταξη στην ΟΝΕ, καλύπτει αυτές τις ανάγκες, τις δημοσιονομικές, ωστόσο δεν λαμβάνονται μέτρα ενίσχυσης της παραγωγικότητας της χώρας. Η παραγωγικότητα αναόρα εργασίας παραμένει στάσιμη, η μισθή αυξάνονται.
1: Που σημαίνει ότι γίνονται διαρθρωτικές αλλαγές στο κράτος.
0: Καθόλου.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Δεν ούτε καν μπαίνουμε σε διαδικασίες τέτοιες.
1: Στην ανταγωνιστικότητα πώς είμαστε τότε?
0: Στην ανταγωνιστικότητα είμαστε και πάλι πάρα πολύ πίσω.
1: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, δύο εκθέσεις υπάρχουν. Το τρέχω λίγο να με συγχωρείτε,
0: ναι,
1: για να
0: παρακαλώ,
1: να βρούμε τα λάθη με αυτή. Γι' αυτό σας λέω. Έχω διαβάσει το βιβλίο, σας πηγαίνω σελίδα-σελίδα. Λοιπόν, δύο εκθέσεις. Σπράου το 1997 και ο Γιαννίτσης το 1999 ως υπουργός εργασίας. Λένε και οι δύο ότι κάτι πρέπει να κάνουμε με το ασφαλιστικό σύστημα ή θα καταρρεύσουμε. Ναι. Εμείς βέβαια και μου συμπεριλαμβανομένου είμαστε στις διαδηλώσεις, διότι ο λαός αυτός δεν σηκώνει στο σβέρκο του ζυγό και τα σχετικά και όλα αυτά τα καταρρύπτουμε. Αγωνιών ο Κώστας Σιμίτης για να μην τον πετάξουν από το Πασόκ, γιατί το Πασόκ προείσταται μαζί με το Κουκουέ και όλη την αριστερά και τη δεξιά μαζί εννοείται στις διαδηλώσεις εναντίον του ασφαλιστικού, υποκύπτει. Αυτό είναι ένα καμπανάκι
0: μεγάλο.
1: Μεγάλο. Στο μεταξύ καταραίει το χρηματιστήριο.
0: Το χρηματιστήριο καταραίει επειδή έγιναν ακρότητες μεγάλες.
1: Ναι.
0: Υπήρχαν αποθήκες οι οποίες έφτασαν να είναι στα 600.
1: Δεύτερο σημείο κριτικής. Συμβάλατε στο να φουντώσει ο δείκτης ότι θα πάει στα 8-10.000 τότε που λέγατε?
0: Δεν λέγαμε 8-10.000 και είμαι ένας από αυτούς που είχαν προβλέψει ότι θα φτάσουμε τις 6.500 και έφτασε τις 6.355. Γιατί? Διότι πραγματικά δεν είχαν φουσκώσει καλές και σοβαρές εταιρείες, αυτές που θα παίζανε ρόλο στο εξωτερικό, αλλά με την έλλειψη εποπτείας μπήκανε πάρα πολλές μικρές τράπεζες μέχρι και αποθήκες στο χρηματιστήριο, με αποτέλεσμα ο κόσμος να θεωρήσει ότι αρχεί να πάρει μετοχές χρηματιστηριακές.
1: Θυμάμαι αυτό το γενική αποθηκών.
0: Θυμάσαι αυτή τη γενική αποθηκών που έφτασε 600 τόσο.
1: Είχαμε κάποιους συναδέλφους οι οποίοι μας φέρνανε χαρτιά εδώ στα γραφεία που ήταν πιονέροι στην επένδυση.
0: Εν πάση περιπτώσει ήταν ένα φαινόμενο το οποίο ήταν διεθνές. Η Ελλάδα βέβαια είχε τις προϋποθέσεις να ανέβει το χρηματιστήριο, διότι προετοιμαζόταν για την ΟΝΕ.
1: Πάμε στην προετοιμασία ΟΝΕ τώρα. Στην ΟΝΕ μπήκαμε με τα τσαρούχια ή μπήκαμε με αυτή ακριβώς την προεργασία που έγινε ή χαριστικά?
0: Είχε γίνει κάποια προεργασία, αλλά νομίζω έπαιξε ρόλο και το παρελθόν της Ελλάδας, δηλαδή και το πολύ.
1: Ο Παρθενώνας μας έβαλε δηλαδή.
0: Και ο Παρθενών, αλλά και το γεγονός ότι είχαμε περάσει πρόσφατα μια δικτατορία, είχε αποκατασταθεί η δημοκρατία και όλοι θα ήθελαν, και οι Ευρωπαίοι, η Ελλάδα, στη γεωπολιτική θέση που είναι, να ενταχθεί στο σκληρό
1: πυρήνα. Αλλά δεν θα υποτιμήσουμε και την προεργασία που έγινε, έτσι δεν είναι?
0: Δεν την υποτιμούμε την προεργασία, γιατί πραγματικά έγινε προεργασία. Απλώς η προεργασία αυτή ήταν να προετοιμάσει το δημόσιο τομέα για την ένταξη στην ΟΝΕ. Δεν προετοιμάστηκε η παραγωγή και η οικονομία για αυτή την.
1: Ναι, αλλά θυμάμαι τη λέξη της εποχής εκείνης είναι η περίφημη σύγκληση. Συγκλίναμε ή συγκλίναμε στο μυαλό μας?
0: Συγκλίναμε σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Συγκλίναμε σε ό,τι αφορά κάποιες δημόσια θέματα, οικονομικά, σε ό,τι αφορά φορολογικά θέματα, σαν τακτικές, όχι στην πραγματικότητα.
1: Δεν αντιμετωπίζαμε τη φοροδιαφυγή.
0: Αλλά καθόλου.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα κατά κάποιο λόγο την κάναμε περισσότερο τυποποιημένη και πιο υψηλότερο επίπεδο. Λοιπόν, δεν υπήρχαν και μηχανισμοί να το αντιμετωπίσουν. Δεν είχαν φτιαχτεί οι μηχανισμοί και οι θεσμοί.
1: Είχαν το περίφημο ΣΔΟΕ. Τι έκανε το ΣΔΟΕ?
0: Δεν φτάνει το ΣΔΟΕ. Δεν φτάνει το ΣΔΟΕ, χρειάζονται και άλλα πράγματα.
1: Ναι, γι' αυτό όταν ήρθε την πρώτη κουβέντα που είπε ο Τόμψεν, είπε κάντε μια κεντρική υπηρεσία πληρωμών, δηλαδή την ΑΔΕ, και να ξέρετε τι πληρώνετε και τι μαζεύετε.
0: Θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Εμείς φέραμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όταν έγινε η Θάτσερ πρωθυπουργός της Βρετανίας και είχε αποχωρήσει πια ο Βίλσον, είχε συμφωνήσει να πάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Βρετανία. Για να μπει σε μια τάξη που ήταν το θέμα των ανθρακορύχων και μια σειρά πραγμάτων.
1: Το 80 λέτε.
0: Το 80, για να του βοηθήσει. Όταν είπαν στη Θάτσερ τι θα κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, του είπε αυτά μπορώ να τα κάνω και μόνοι μου. Και δεν πήρε το Νομισματικό Ταμείο.
1: Και τα έκανε όμως.
0: Και τα έκανε.
1: Ναι.
0: Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε κι εμείς.
1: Ναι, αλλά δεν είχαμε πολιτικούς που να κάνουν σε αυτό το σημείο.
0: Ανάλογου μεγέθους δεν είχαμε. Δεν είχαμε ανάλογο μεγέθος.
1: Αλλά είχαμε και έναν λαϊκισμό ο οποίος ήταν πάρα πολύ δυνατός.
0: Νομίζω ήταν όλοι πια παρασυρμένοι, και λαός και πολιτικός κόσμος.
1: Από τον λαϊκισμό.
0: Ναι.
1: Από αυτά που γουστάραμε να ακούμε. Δηλαδή. Ωραία. Κάνουμε διάλειμμα εδώ, γιατί στις 7 του Μάρτη του 2004, θυμάμαι ένα πολύ ωραίο σύνθημα, πάρτι πάρτι στις 7 του Μάρτη. Λοιπόν, εκλέγεται η κυβέρνηση Καραμαλή και από εκεί αρχίζει η περιπέτεια. Οπότε αν κάνουμε διάλειμμα εδώ, έχετε, δεν έχετε 5-6 λεπτά, να τα τρέξουμε όλα όσο μπορούμε, διάλειμμα εδώ.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης Σάλλας, στα πολύ λίγα λεπτά που μας απομένουν, τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Athens Bookstores Publications. Αυτό είναι το βιβλίο. Σας το συνιστώ, κυρίες και κύριοι. Προσέξτε, δεν είναι, για να το ξαναπώ άλλη μια φορά, το βιβλίο αυτό έχει μια αξία. Γιατί ο κύριος Σάλλας δεν έγραψε για την πάρτη του, δεν έγραψε για τον εαυτό του. Δεν είναι τι έκανα στη ζωή μου, Μιχάλη Σάλλας, τι έκανα στη ζωή μου. Είναι ένα βιβλίο που περιγράφει την Ελλάδα. Υπ' αυτήν την έννοια έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, και μπράβο στον Γιώργο Μουρούτη που το εξέδωσε. Λοιπόν, πάμε. Βγαίνει ο Κώστας Καραμαλής, θέλει να επανειδήσει το κράτος, αλλά στο πρώτο. Στο μοναστηράκι εκεί, στα σουβλάκια πάνω, ναι, καταραίει το έργο
0: δεν
1: αυτό.
0: Δεν ήταν και εύκολο να σπάσει.
1: Ναι, καμία αντίρρηση, αλλά δεν χρειάζεται να τα λέμε κιόλας. Ναι. Αν δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί να το λέμε. Ναι. Λοιπόν, οι νταβατζίδες παρέμειναν. Ωραία. Και συνεχίστηκε πραγματικά το πάρτι. Ναι. Έδινε ο άνθρωπος, μοίραζε, μισός δεν σηκώθηκε από αυτούς που τον βρίζουν στη συνέχεια. Άλλο αν ο ίδιος δεν θέλησε να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά θα θέλω να το κάνω εγώ. Είμαι τέσσερις φορές ψηφοφόρος του. Μοίρασε. Μισός δεν του είπε όμως από αυτούς που αργότερα του ζητούσαν το λογαριασμό. Δεν του είπε, εσύ Κώστα, τι κάνεις, γιατί μου μοιράζεις λεφτά.
0: Κανένας
1: δεν το είπε. Ναι. Και μετά λένε, φταίτε εσείς, έρχονται οι αριστερούλιδες και μας λένε, φταίνει οι άλλοι που χρεοκοπήσαμε. Αλλά εγώ ήταν από κάτω όλοι και φωνάζανε. Λίγο κουλούρι μας δίνεις, έτσι δεν είναι, καλά τα θυμάμαι.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Είναι η αιτία του ο Καραμαλής η αιτία της χρεοκοπίας?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν είναι η αιτία της χρεοκοπίας. Η χρεοκοπία, εδώ που τα λέμε, αν δεν γινόταν η κρίση στην Αμερική, θα έπαιρνε ακόμα και άλλο χρόνο. Έσκασε την εποχή που έσκασε, αλλά είναι προϊόν πολιτικών και αδυναμιών το σειράς δεκαετιών πριν. Διότι δεν είχε οργανωθεί η αγροτική παραγωγή, δεν είχαν οργανωθεί ο επιχειρηματικός χώρος, ο ιδιαίτερα της μεταποίησης, που να μπορεί να έχει μια ανταγωνιστικότητα.
1: Να εξάγει χώρα, προϊόντα δηλαδή.
0: Να εξάγει προϊόντα. Επομένως, συνεχίζεται μια πολιτική μέσα η στήριξη και η ανάπτυξη της χώρας μέσα από την κατανάλωση, τα κοινοτικά κονδύλια και τα δάνεια. Σε τρέχουσες τιμές. Σε σημερινές τιμές, μια πρόχειρη εκτίμηση που έχω κάνει, ότι η βοήθεια που έχουμε πάρει από την Ευρώπη είναι περίπου 250 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, η οποία τι έγινε?
0: Έχει γίνει κυρίως επιδοτήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, πρόσοδος.
1: Και περιουσίες. Όχι μόνο επιδοτήσεις, περιουσίες δηλαδή.
0: Ναι, αλλά μέσω των μηχανισμών αυτών γίνανε οι περιουσίες.
1: Ναι, σύμφωνοι. Μια πολύ γρήγορη μια παρέμβαση. Ο κύριος Ζουσόπουλος μου στέλνει το εξής μήνα, μου λέει: το σύνθημα Πάρτι-Πάρτι στις 7 του Μάρτη ήταν σύνθημα της νεολαίας Πασόκ και όχι της Νέας Δημοκρατίας. Το βράδυ των εκλογών το σύνθημα επαναλήφθη από ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας ως πείραγμα προς τους ηττημένους, απλά για την ιστορία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρουσόπουλε. Συνεχίζω. Γιώργος Παπανδρέου. Η αντίληψη του πατέρα του, όπως λέει σήμερα ο Στέφανος Κασιμάτης, κάει στα χέρια του γιου.
0: Ναι.
1: Ναι. Ο οποίος φοβάται να πάρει μέτρα. Αλλά αντιθέτως λέει να μοιράσω και επιδοτήσεις και άλλες και βοήθεια.
0: Υπήρχε η δυνατότητα του να αποφευχθούν τα μνημόνια, να αποφευχθεί η χρεοκοπία. Ωστόσο υπήρχε μια γενικότερη αντίληψη στον πολιτικό σύστημα ότι δεν μπορείς να διαλύσεις ή να χαλάσεις ή να δώσεις τα σημικά της χώρας. Εκείνη την περίοδο είχε γίνει μια μελέτη στην οποία διαπιστώναμε και εγώ προσωπικά που την επέβλεψα ότι υπήρχαν 72 εταιρείες οι οποίες μπορούσαν να μεταφερθούν σε ένα SPV και η μέση αξία αυτών των εταιρείων ήταν γύρω στα 66 δισεκατομμύρια, άρα θα μπορούσε να γίνει μια ανταλλαγή όπως έχει γίνει και στο παρελθόν σε άλλες χώρες, και ιδιαίτερα όταν λέμε άλλες χώρες εννοούμε λίγες χώρες, διότι λίγες χρεοκόπησαν, έτσι. Γίνεται μια ανταλλαγή. Δηλαδή παίρνεις πίσω το δάνειο, τα ομόλογα και δίνεις μετοχές με κάποιες προϋποθέσεις, ακόμα και μέχρι συμμετοχή. Έτσι λοιπόν αν μειωνόταν κατά 65 δισεκατομμύρια το χρέος τότε, θα έπεφτε κάτω από το 100% του ΑΕΠ.
1: Και δεν θα χτυπούσε κόκκινο.
0: Και δεν θα χτυπούσε κόκκινο και θα μπορούσαμε να λύσουμε θέματα εσωτερικά μπροστά σε αυτή την κρίση. Διότι όπως λέει και ο Μπάφετ, από τη στιγμή που δημιουργήθηκε η μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση, είναι σαν να τραβήχθηκαν τα νερά της παλήρειας. Όταν τραβηχτούν λοιπόν τα νερά της παλήρειας και δεν υπάρχουν πια χρηματοδοτήσεις και δανεισμός, όποιος κολυμπούσε ξεβράκωτος αρχίζει πια να φαίνεται. Η Ελλάδα λοιπόν, η οποία ήταν πράγματι γυμνή από πλευράς παραγωγής και παραγωγικότητας, με περισσότερες εισαγωγές από ό,τι εξαγωγές, με μεγαλύτερη κατανάλωση από ό,τι παραγωγή, φάνηκε η γύμνια της και οδηγηθήκαμε στη χρεοκοπία.
1: Κύριε Σάλα, θα ξανάρθει την επόμενη εβδομάδα.
0: Με μεγάλη χαρά.
1: Ωραία, θα συνοηθούμε.
4: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
14: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας.
15: Οκτέο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, UTH, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
16: Ιδιωτικό Οκτέο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
17: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
18: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
17: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
18: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
17: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
18: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
17: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
19: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
20: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
21: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
22: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
23: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
24: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
23: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
24: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
23: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
24: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
23: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
24: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
25: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
31: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
25: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
31: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
25: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
7: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
9: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Sky 100,3.
26: Αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Επίσης θα μπορούν να ενημερωθούν και με μήνυμα εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες το βράδυ σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία. Ερωτηθείς αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν. Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανέφερε ότι εξετάζεται το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να πουλήσουν στην Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35, δεδομένης της απόκτησης από την Άγκυρα το 2019 του ρωσικού συστήματος εντεροπορικής άμυνας S-400. Την ίδια ώρα, όπως μετέδωσε το CNN Turk, ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ και ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν θα έχουν κατηδίαν συνάντηση στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα.
27: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
28: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
26: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη χθεσινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Μετά τη συμφωνία, ο πρόεδρος της Λίγκας, Μιχάλης Μελής, δήλωσε πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει όλο ένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές. Στις αναμετρήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τον πρώτο όμιλο, η Νότια Αφρική κέρδισε την Νότια Κορέα 1-0 και το Μεξικό επικράτησε τη Τσεχία με 3-0. Στο δεύτερο όμιλο, η Ελβετία επικράτησε του Καναδά 2-1 και η Βοσνία Ρεζεγοβίνη νίκησε το Κατάρ με 3-1. Στον τρίτο όμιλο, 0-3 έληξε η αναμέτρηση Σκωτίας-Βραζιλίας, ενώ το Μαρόκο επικράτησε τη Σαϊτή με 4-2.
29: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Παγκόσμιο.
30: Τι έχουμε?
29: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
32: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
29: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.
26: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή πια γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο ενισχύονται στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
26: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Ο Χάρι Πελαφόντε τραγουδάει για ένα ναύτη που γνώρισε ένα κορίτσι με ωραίο χαμόγελο και μπλε σάλι στην Βενεζουέλα. Ωραίο μελωδικό και ρομαντικό τραγουδάκι για μια χώρα που αυτή τη στιγμή είναι κυριολεκτικά στην κόλαση. Δύο συνεχόμενοι αλλεπάλληλοι σεισμοί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, 7,2 ένα, 7,5 ο άλλος, στις 6 το απόγευμα τοπική ώρα εκεί στο Καράκας, και μάλιστα μέρα εθνικής εορτής, όπου οι δουλειές ήταν κλειστές και πολλοί άνθρωποι ήταν στα σπίτια τους. Πολλά κτίρια κατέρευσαν. Μέχρι στιγμής ο απολογισμός είναι 32 νεκροί βεβαιωμένοι και εκατοντάδες τραυματίες, αλλά το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο δημοσίευσε μια πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία υπάρχουν 40% πιθανότητες οι νεκροί να ξεπεράσουν τις 10.000. Μη σας μαυρίσω την καρδιά, ιδίως αν φοβάστε τους σεισμούς. Πάει στο μυαλό, το μυαλό μου σε μια φίλη μου που με τους σεισμούς λίγο αλαφιάζεται. Λίγη ώρα πριν το σεισμό στην Βενεζουέλα είχε γίνει ένας μεγάλος σεισμός, ο μεγαλύτερος από το 1940 στη Βόρεια Καλιφόρνια, και μετά από λίγο έγινε άλλος ένας 6,9 ρίχτερ στην Ιαπωνία. Her lingo was strange, but the thought of her beautiful smile. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η μέρα. Είναι Πέμπτη σήμερα, 25 Ιουνίου του 2026. Ακούτε Sky 100,3 και το ημερολόγιο. Καλώς ήρθατε.

Γιώργος Βαχνός, ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης, διευθύνει την ορχήστρα. Η Ελένη Μπουλιαρή απαντά στο 2140-8-0-170-174. Εννοείται, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα με τον τρόπο που ξέρετε. Μπαίνετε στο skyradio.gr, βρίσκεται το ταμπελάκι δεξιά πάνω που λέει «Πες την άποψή σου». Τραγούδι της ημέρας, Chicago, ο Λαμ το έγραψε, ο τίτλος για χρόνια προκαλούσε συζητήσεις, τι σημαίνει 25 ή 6 προς 4, 25 or 6 to 4. Έχουν δημοσιευτεί άπειρες θεωρίες συνωμοσίας για το τι μπορεί να σημαίνει ο τίτλος αυτού του τραγουδιού, μέχρι που ο συνθέτης βγήκε και είπε: «Παιδιά, ήταν 4 παρα 25 ή 4 παρα 26. Είχα βρει ένα ριφ στην κιθάρα και προσπαθούσα να το κάνω τραγούδι. Προσπαθούσα να βρω στίχους που να ταιριάζουν και δεν έβρισκα. Και έγραψα αυτό. 4 παρα 25 ή παρα 26. Αν ήμασταν σε οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ευρώπης, λίγο δυτικότερα από την Αθήνα, στην πραγματικότητα άλλο θέμα συζήτησης δεν θα είχαμε από το πόσο ζέστη κάνει. Γιατί κάνει πολύ ζέστη. Εμάς εδώ μας σώζει το Άγιο Μελτέμι και έχουμε την δυνατότητα να μιλάμε για άλλα. Γιατί εκεί, ιδιαίτερα στην Γαλλία, στην Αγγλία, σε αυτά τα κτίρια όπου σχεδόν ποτέ και πουθενά δεν υπάρχει air condition, τα αλλεπάλληλα σαραντάρια έχουν λιώσει το μυαλό και τη ζωή των ανθρώπων. Δεν ξέρω αν σας έτυχε να μιλήσετε με φίλους, συγγενείς, ανθρώπους που ξέρετε και ζουν κάπου εκεί, στο Παρίσι ας πούμε, ή στο Λονδίνο, ή στο Μπορντό που χτες είχε 42. Εκεί, αυτές οι θερμοκρασίες που για μας θα ήταν απλώς δύσκολες, εκεί είναι απλώς αβίωτες. Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. And if the elevator turns. Ουφ, μουσικά αρχίσαμε για να ξεχάσουμε το σεισμό στη Βενεζουέλα. Και αυτό είναι, θα μπορούσε να είναι ένα τραγούδι της ημέρας. Κυκλοφόρησε σαν σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά θεωρούνται άλμπουμ όλων των εποχών, Prince, Purple Rain. Αυτή η παράξενη βιολέτη βροχή. Ήταν μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Prince. Ξέρετε ποια έπαιζε μαζί του? Η Όλγα Καρλάτου, η Ελληνίδα ηθοποιός, η οποία είχε παίξει και στους Τεμπέληδες της Έφορης Κοιλάδας. Και σαν σήμερα κυκλοφόρησε το soundtrack εκείνης της ταινίας, στην οποία, ξαναλέω, πρωταγωνιστούσε ο Prince, έπαιζε και τη μουσική, πήρε και Όσκαρ καλύτερης μουσικής για ταινία φυσικά. Εδώ στα δικά μας, σας μυρίζει κάτι? Σας έρχεται καμιά πυρωδιά που κάτι σας θυμίζει αλλά δεν μπορείτε να προσδιορίσετε ακριβώς τι, κάτι ξεχνάτε? Εκλογές μυρίζει. Ή έτσι λένε όλοι. Δηλαδή, κάθονται και τα βάζουν κάτω. Τι κάνει η κυβέρνηση? Πρώτον, έβαλε μπροστά τη διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος με καταληκτική ημερομηνία τα μέσα Αυγούστου. Να έχει τελειώσει, να έχουν τελειώσει όλα πριν φύγει ο Αύγουστος. Έπειτα ήρθε η ρύθμιση κυβερνητική με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη και τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι τόκοι. Και η ρύθμιση ήταν μάλλον ασυνήθιστα γενναιόδορη για τα μέτρα της κυβέρνησης. Και τη Δευτέρα, λέει, έχουν και σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ για να ασκήσουν πίεση, να υπάρξει έλεγχος και να μειωθεί η ακρίβεια που βασανίζει τις ζωές των πολιτών. Τα βάζεις και τα τρία κάτω και λες, μπας και ετοιμάζονται για εκλογές. Και είναι και άλλα. Είναι ότι μετά από Οκτώβριο και ύστερα το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει, τα λεφτά τελειώνουν μαζί του, ο χειμώνας προβλέπεται οικονομικά δύσκολος και έπειτα είναι όλες αυτοί οι φόβοι για το τι μπορεί να σου τύχει σε έναν χειμώνα ο οποίος θα είναι γεωπολιτικά αβέβαιος, οικονομικά δύσκολος και γεμάτος ιστορίες που έρχονται από τα μπαούλα και κάνουν τη ζωή της κυβέρνησης πιο επικίνδυνη. Όπως για παράδειγμα αυτή η ιστορία με το ένταλμα σύλληψης Αβραμόπουλου που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές. Ό,τι και να είναι η ουσία της υπόθεσης και όπως και να εξελιχθεί πολιτικά, επικοινωνιακά,
φέρνει την κυβέρνηση σε δύσκολη θέση και ο κόσμος είναι γεμάτος από τέτοιες ιστορίες. Οπότε λένε, δεν τις κάνουμε μια ώρα αρχίτερα τις εκλογές. Να βγει ο Πρωθυπουργός στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης να ανακοινώσει ένα πακέτο υποσχέσεων και παροχών που να το ακούσουν οι πολίτες και να μείνουν με το στόμα ανοιχτό και πριν προλάβουν να το κλείσουν να πάνε στην κάλπη να ψηφίσουν. Αυτό λέει η κοινή σοφία, η κοινή λογική, αλλά μπορεί και να μην γίνει έτσι. Εγώ προσωπικά, χωρίς να έχω κανένα, να μπορώ να έχω καμία πληροφορία, δεν νομίζω κανείς δεν έχει πληροφορία, γιατί απλώς δεν υπάρχει αυτή η πληροφορία ακόμη, λέω ότι μπορεί και να μην γίνουν έτσι τα πράγματα. Τι άλλο, έχουμε και μια δημοσκόπηση από το Πρόταγκον, η εταιρεία Real Pulse, Νέα Δημοκρατία 25,8, δύο μονάδες κάτω, Ελλάς, όχι του Χρυσοχοϊδή, του Τσίπρα, 18,2, Ελπίδα της Καριστιανού 9,4, Πασόκ 8,9. Μια εφημερίδα πανηγυρίζει, κόντρα έχει τίτλο «Ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη». Ωραίο. Όχι στη δική μας επικαιρότητα, αλλά στην γειτονική επικαιρότητα που ορίζει στον Αλέξη. Ωραίο. Όχι στη δική μας επικαιρότητα, αλλά στην γειτονική.

0: Ο Τραμπ δέχτηκε μια ερώτηση, τι θα κάνει με τα F-35 που ήταν να πάρει η Τουρκία, μετά τις απαγορεύτηκε λόγω του θέματος με τους ρωσικούς πυράβλους, τους S-400, και ο πρόεδρος είπε θα κάνω κάτι που θα κάνει τους Τούρκους ευτυχισμένους. Και όλοι έχουν στο νου τους, αν όχι τα F-35, αυτό που είπε ο Βάνς, δηλαδή ότι υπάρχει μια διαδικασία ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να πουλήσουν F-35 ή τουλάχιστον κινητήρες για τα αεροπλάνα που προσπαθεί να φτιάξει η Τουρκία, ποιος ξέρει. Το θέμα ανακινείται, καθώς σε λίγες μέρες, σε λίγες εβδομάδες, η Τουρκία φιλοξενεί μια σύνοδο του ΝΑΤΟ που αναμένεται κρίσιμη και στην οποία θα είναι παρόν και ο ίδιος ο Τραμπ. Πάμε ας μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί είναι σοβαρό. Ο καθηγητής, ο κ. Γιάννης Γρηγοριάδης, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μπιλκέντ στην Άγκυρα και επικεφαλής του προγράμματος Τουρκία στο ΕΛΙΑΜΕΠ, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κ. Γρηγοριάδη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Να αρχίσουμε από τα πολιτικά. Δεν νομίζω ότι ξαφνιάστηκε κανείς με την ανακοίνωση ότι θα διεκδικήσει τρίτη θητεία ο κύριος Ερντογάν, αλλά δεν ήταν και αυτονόητο.
1: Σίγουρα δεν ήταν αυτονόητο, διότι όπως είπατε υπάρχει και το συνταγματικό κόλλημα, το οποίο βεβαίως μπορεί να υπερβαθεί με μια πρόωρη κήρυξη των εκλογών.
0: Να γίνουν οι εκλογές νωρίτερα από το κανονικό, οπότε να θεωρηθεί ότι δεν έχει τελειώσει.
1: Ακόμη και εβδομάδες πριν. Να. Την κανονική ημερομηνία, οπότε αυτό θα μπορούσε να υπερβαθεί. Νομίζω όμως ότι το νόημα της δηλώσεως του κ. Τσελίκ συνδέεται με τις εξελίξεις στην αντιπολίτευση τις τελευταίες εβδομάδες και την προσπάθεια διάλυσης στην ουσία του κόμματος εξωματικής αντιπολιτεύσεως δια της επιστροφής του Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου στην εξουσία, στην ηγεσία του με μια δικαστική απόφαση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κατάσταση πολύ περίεργη και πρωτόγνωρη, διότι υπάρχει η εκλεγμένη ηγεσία και η διορισμένη ηγεσία.
0: Ναι.
1: Αυτό βεβαίως έχει δημιουργήσει μια ιτοπάθεια, μια απογοήτευση στα στελέχη του κόμματος, διότι ακριβώς προσπαθείται να ακυρωθεί όλη η θετική προεργασία και η ανάπτυξη μιας κομματικής υποδομής, η οποία συνέβαλε στις επιτυχίες του κόμματος στις προηγούμενες εκλογές. Οπότε αυτό μπορεί να προσφέρει μια δυνατότητα στον Τούρκο πρόεδρο να σκεφτεί ίσως και μια πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, ίσως και το φθινόπωρο. Αν και αυτός υπολογίζει την οικονομία να πάει χειρότερα και βλέπει ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας γι' αυτό.
0: Νομίζω ότι αυτό όλοι στον κόσμο το παίρνουν υπόψη τους. Δηλαδή το ενδεχόμενο η επόμενη χρονιά οικονομικά, ο επόμενος χειμώνας να είναι δύσκολος. Εντάξει, οπότε αυτό θα κάνει δύσκολη και τη ζωή των κυβερνήσεων.
1: Και νομίζω ότι υπάρχει μια γενική στρατηγική αβεβαιότητα για πάρα πολλά πράγματα. Αυτό ξεκινάμε βέβαια από τις ΗΠΑ, αλλά δεν γνωρίζουμε τις τιμές της ενέργειας, δεν γνωρίζουμε το πού θα πάνε τα πράγματα, ακριβώς διότι υπάρχει ένας απρόβλεπτος πρόεδρος.
0: Ναι.
1: Ο οποίος μπορεί να λειτουργεί εις βάρος και των συμφερόντων της ίδιας της χώρας. Γι' αυτό βεβαίως δημιουργεί αυτή την αβεβαιότητα και όλες οι κυβερνήσεις προσπαθούν να είναι πολύ προσεκτικές.
0: Τώρα, φαντάζομαι ότι το μεγάλο θέμα είναι αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα, όπου θα είναι ο Τραμπ, θα είναι όλοι οι ηγέτες του κόσμου. Είναι έτσι κι αλλιώς μια σημαντική σύνοδος, γιατί το ΝΑΤΟ βρίσκεται στο σημείο που βρίσκεται, για τον λόγο που είπατε, τον απρόβλεπτο πρόεδρο.
1: Ακριβώς. Και η Τουρκία βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, μεταξύ των δύο πολέμων, να βρίσκεται αυτή τη στιγμή, και του Μεσανατολικού μετώπου και του Ουκρανικού μετώπου.
0: Ναι. Αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία είναι κατά κάποιο τρόπο σε μια φάση επιστροφής στην καλή σχέση με τη Δύση, στην Ατλαντική ρίζα.
1: Θα μπορούσε να ερμηνευτεί και έτσι αυτή η σύνοδος. Βεβαίως δεν υπάρχει κάτι αυτό αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν υπάρξει πολλά προβλήματα με τον ΝΑΤΟ και με τη Δύση, και δεν αναφέρομαι μόνο στη στάση που ακολούθησε στο θέμα της Ουκρανίας. Δεν πρέπει να ξεχνούμε και το βέτο εναντίον της Σουηδίας και της Φιλανδίας, το οποίο προβλημάτισε πάρα πολύ την Ευρωατλαντική Συμμαχία. Βεβαίως μετά ακολούθησε η άνοδος του πρόεδρου Τραμπ στην ηγεσία των ΗΠΑ, η οποία προσέδισε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα στην Ευρωατλαντική Συμμαχία από αυτά τα οποία προκαλούσε η Τουρκία. Σίγουρα όμως η Σύνοδος στην Άγκυρα προσφέρει το πλαίσιο να υπάρξει μια

0: μια αρχή, μια επανεκκίνηση των σχέσεων της Τουρκίας
1: αυτό
0: και
1: το...
0: με τον ΝΑΤΟ αλλά και με τις δυτικές χώρες. Βεβαίως αυτό μένει να φανεί στις λεπτομέρειες, διότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια θετική ατμόσφαιρα, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και ενέργειες, οι οποίες βεβαίως όμως θα προϋποθέτουν και τη συνεργασία πολλών θεσμικών παραγόντων. Και αναφέρομαι κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέρα από τις αποφάσεις τις οποίες περιμένει η Τουρκία, δεν είναι αποφάσεις μόνο του Πρόεδρου Τραμπ. Υπάρχει το Κογκρέσο, υπάρχουν και άλλοι θεσμικοί έκθεση οι οποίοι έχουν βέτο ή έχουν λόγο την αλλαγή της τάσης των ΗΠΑ σε θέματα που ενδιαφέρουν την Τουρκία. Και όπως είπατε στην εισαγωγή, αυτό συχνά αναφέρεται στην προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού.
1: Η Τουρκία το φέρνει, το ξαναφέρνει. Υπάρχουν δύο εναλλακτικά αιτήματα. Το ένα είναι τα F-35, η επανένταξη στο πρόγραμμα F-35. Το άλλο είναι το αίτημα για τους κινητήρες, για αυτά τα αεροπλάνα νέας γενιάς που προσπαθεί η ίδια η τουρκική πολεμική βιομηχανία να κατασκευάσει. Είναι συμβολικό ή στα αλήθεια σημαντικό θέμα?
0: Νομίζω είναι σαφώς σημαντικά. Βεβαίως δεν έχουν την ίδια βαρύτητα τα δύο ζητήματα. Η υπόθεση των κινητήρων του εδάφους ΚΑΝ συνδέεται με μια ευρύτερη συζήτηση για την στρατηγική αυτονομία της Τουρκίας. Εδώ και αρκετό διάστημα υπάρχει εκφρασμένη φιλοδοξία να αποκτήσει η Τουρκία αμυντική βιομηχανία, που να μην εξαρτάται από τεχνολογία και πατέντες δυτικών χωρών. Και αυτό θα αποτελούσε και το εφαλτήριο για να αποκτήσει μια πραγματικά αυτόνομη εξωτερική πολιτική. Η συζήτηση που γίνεται τώρα δείχνει ότι δεν υπάρχει επιτυχία σε αυτό το μέτωπο. Η Τουρκία εξακολουθεί να χρειάζεται δυτική τεχνολογία για να αναπτύξει τα αεροσκάφη τα οποία προγραμματίζει, τα οποία έχουν ήδη καθυστερήσει σε μεγάλο βαθμό και έχουν δημιουργηθεί και εσωκομματικές έρηδες στο κυβερνό κόμμα ακριβώς λόγω αυτής της καθυστερήσεως, διότι ήταν κάποιοι από τους υφήνοντες της τουρκικής προεδρίας που είχαν αναλάβει αυτό το έργο, και το έργο δεν έχει προχωρήσει όπως θα ήθελε η Τουρκία. Οπότε η ίδια συζήτηση δείχνει ότι οι φιλοδοξίες κάπου ψαλιδίζονται. Βεβαίως το σημαντικότερο θέμα έχει να κάνει με τα F-35, το οποίο είναι ένα από τα μεγάλα αγκάθια στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Έχει να κάνει με την αποβολή της Τουρκίας από το πρόγραμμα στο οποίο ήταν συμπαραγωγός στην αρχή, λόγω της αποφάσεως της να αγοράσει τους πυράβλους 400 από τη Ρωσία, η οποία παραβίασε την αμερικανική νομοθεσία. Και βεβαίως η Τουρκία έχει καταθέσει μια προκαταβολή την οποία δεν έχει λάθει πίσω. Είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Από εκεί και πέρα όμως πιστεύω ότι το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή για την Τουρκία είναι το βέτο το de facto του Ισραήλ στην υπόθεση αυτή, διότι το Ισραήλ έχει F-35. Και δεδομένων των πολύ κακών σχέσεων Τουρκίας και Ισραήλ, δεν θα επιθυμούσε το Ισραήλ να αποκτήσει η Τουρκία όποτε.
2: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795.
6: Ξανθή. Λοιπόν! Ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
7: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
6: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
8: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
7: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
8: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στην Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
9: Νόβα, 9.31.
10: Η ώρα είναι 10.30.
11: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς, με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
12: Νόβα 931.
13: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Sky 100,3.
15: Και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
16: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
17: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
18: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
19: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Συνεχίζονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Μοσχάτου προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Βελτιώνεται η κυκλοφοριακή εικόνα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού και στο Σκαραμαγκά. Φόβοι για μεγάλο αριθμό νεκρών εκφράζονται μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας καταστροφές κτηρίων και πανικό σε εκατομμύρια πολίτες. Η Βενεζουέλα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ η βόρεια παράκτια πολιτεία Λαγκουάιρα σε κατάσταση καταστροφής. Η υπηρεσιακή πρόεδρος ανέφερε ότι τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 700 τραυματίστηκαν, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ανέφερε νωρίτερα ότι οι νεκροί υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουν τους 10.000. Όλοι οι Έλληνες είναι καλά στην υγεία, το τόνισε στον Σκάι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, Θεόδωρος Μαραγγέλης. Ανέφερε πως στην περιοχή υπάρχουν κυρίως παλαιά κτίρια, ενώ έχει πάνω από 50 χρόνια να γίνει τόσο μεγάλο σεισμός. Σε μια σύλληψη προχώρησαν οι αρχές για την αιματηρή συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες ατόμων που οδήγησε στο θάνατο ενός 17χρονου λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθής περίπου 18 ετών ομολόγησε την πράξη του, ενώ ήταν μεταξύ των 14 ατόμων που συνελήφθησαν μετά το περιστατικό. Το θύμα δέχθηκε μαχαιριά στο θώρακα και κατέληξε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως η αφορμή για τη συμπλοκή να είναι ασήμαντη. Στη μία μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές κυρίως στα δυτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
22: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

Εδώ είμαστε σκάκι, το 3 ημερολόγιο είναι 5η σήμερα, 25 Ιουνίου και το ρολόι δείχνει 10 και 36 πρώτα λεπτά και σας κροστάω ένα μήνυμα που μπορεί να σας ενδιαφέρει, που έρχεται από την Κοσμοτέ. Αφορά το ίντερνετ και μάλιστα το γρήγορο ίντερνετ, το οποίο το χρειάζεστε, αλλά μπορεί να μην το έχετε αν δεν έχει φτάσει η οπτική είναι εκεί που βρίσκεστε. Μπορείτε να το αντικαταστήσετε, δηλαδή υπάρχει μια λύση. Ονομάζεται Cosmote 5G Wi-Fi. Συνδέεστε γρήγορα από όπου και αν βρίσκεστε, πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητα έως 300 Mbps. Παίρνετε επιπλέον απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους και 2 μήνες δώρο στην σύνδεσή σας. Στη Βενεζουέλα ψάχνουν στα ερείπια, περιμένοντας να ξημερώσει η μέρα για να μπορούν να γίνουν σωστά οι έρευνες. Είχαν και ένα μετασεισμό 5,5 ρίχτερ πριν από λίγο. Οι δύο μεγάλοι σεισμοί, 7,2, 7,5, και οι φόβοι για μεγάλες ανθρώπινες, πολλές ανθρώπινες ζωές θαμμένες κάτω από τα συντρίμια. Γενικώς κουνάει. Και δεν κουνάει μόνο, κάνει και ζέστη. Πριν από λιγότερο από ένα μήνα, ήταν ένα κύμα καύσωνα που είχε ξαφνιάσει την Αγγλία, τη Γαλλία, γενικά τη Δυτική Ευρώπη. Θυμάμαι τότε μια βρετανική εφημερίδα είχε γράψει ότι οι τάξεις στα σχολεία, που φυσικά δεν έχουν κλιματισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι τάξεις στα σχολεία έχουν μετατραπεί σε χύτρες ταχύτητες και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές λένε ότι ξαφνικά τα παιδιά απλώς αποκοιμιούνται ζαλισμένα από τη ζέστη πάνω στα θρανία τους. Δεν πέρασε μήνα, ένα δεύτερο κύμα καύσωνα χτυπάει και τη Βρετανία και τη Γαλλία και το Βέλγιο και την Ολλανδία και την Ισπανία, σε λίγο και τη Γερμανία, και ακόμη δεν έχει μπει ο Ιούλιος. Αυτά είναι σημάδια φυσικά ενός κλίματος που αλλάζει σε όλο τον πλανήτη, αλλά επιπλέον υπάρχει ο φόβος ότι τα πράγματα δεν θα γίνουν καλύτερα, θα γίνουν χειρότερα, ειδικά φέτος, διότι διαβάζω τώρα τις αναφορές των ειδικών που λένε ότι το φαινόμενο El Niño, που κάτι έχετε ακούσει όλοι γι' αυτό, είναι σε έξαρση και αναμένουμε μέσα στο επόμενο διάστημα να χτυπήσει ένας Niño, ο οποίος μάλιστα δεν θα είναι απλός Niño, θα είναι Super Niño. Μέχρι τώρα ξέρουν, όταν έρχει οι χρονιές που έχει El Niño, κάνουν την Ινδία να στεγνώνει, να περνάει περίοδο ξηρασίας, η Αυστραλία και η Νότια Ανατολική Ασία ξεραίνονται, η Αφρική πνίγεται. Και κάτι ακόμη, μια χτεσινή μελέτη έλεγε ότι αυτό που συνέβη, όχι τώρα, αλλά στο προηγούμενο κύμα καύσωνος πριν από κάτι λιγότερο από ένα μήνα, μέσα στο Μάιο, τέλη Μαΐου, είχε την εξής ιδιαιτερότητα. Ο Μάιος ξεκίνησε να είναι πιο κρύος από το συνηθισμένο και μάλιστα όχι λίγο πιο κρύος, 8 βαθμούς Κελσίου, κατά μέσο όρο κάτω από τη συνηθισμένη για την εποχή θερμοκρασία. Και από εκεί που ήταν 8 βαθμούς κάτω από το συνηθισμένο, πιο κρύο, απότομα, μέσα σε 2 εβδομάδες, έγινε 8 βαθμούς πάνω από το συνηθισμένο. Με αποτέλεσμα, οι γιατροί να μελετάνε επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό, που δεν είναι προσαρμοσμένος, δεν είναι φτιαγμένος για τέτοιες απότομες μεταπτώσεις, έτσι ξαφνικά και απροειδοποίητα. Ένα ακόμη σχετικά με όλα αυτά. Ο Λούβρος ανακοίνωσε ότι και το μουσείο δεν είναι προσαρμοσμένο για τέτοιες θερμοκρασίες και είναι ενδεχόμενο, όσο και αν κοστίζει, να κλείσει τις πόρτες τους στους επισκέπτες όσο κρατάνε αυτές τις θερμοκρασίες.

0: Μουσική υπόκρουση Κάρλι Σάιμον, γεννημένη σαν σήμερα, το μακρινό 1945, που σημαίνει ότι η Κάρλι, η οποία ζει και βασιλεύει, αλλά πάντως κλείνει τα 81. Και να καλωσορίσω στην τηλεφωνική γραμμή του ημερολογίου τον καθηγητή, τον κύριο Χρήστο Παπαδημητρίου. Σας έλεγα και χτες, είναι σήμερα η μέρα που απονέμονται τα αριστεία Μποδοσάκη για το 2026. Είναι μια διάκριση που απονέμεται σε Έλληνες που έχουν ιδιαίτερα διακριθεί σε κάποιον επιστημονικό κλάδο και έχουν πετύχει κάποια επιστημονικά επιτεύγματα και την αναγνώριση για αυτά, όχι μόνο εντός αλλά διεθνώς. Ο δεύτερος βραβευόμενος φέτος είναι ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, διδάσκει πληροφορική, ο κύριος Χρήστος Παπαδημητρίου. Τον παρακάλεσα να είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ που το δέχθηκε. Καλημέρα κύριε Παπαδημητρίου.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα.
0: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Ας πούμε δύο λόγια. Εσείς, διάβαζα το βιογραφικό σας, ξεκινήσατε από το Λιδωρίκι, σπουδάσατε στην Ελλάδα και μάλιστα σε δύσκολα χρόνια και μετά ξαφνικά βρεθήκατε στην Αμερική. Αυτή δεν είναι η διαδρομή?
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Ασυνήθιστη ή συνηθισμένη στην πραγματικότητα?
1: Πολύ συνηθισμένη. Βέβαια, κάθε περίπτωση είναι μοναδική. Τέλειωσα το Πολυτεχνείο. Οι σπουδές μου βασικά με απογοήτευσαν, για να πω την αλήθεια. Για πολλούς λόγους. Μετά πήγα στο στρατό και εκεί πέρα έπαθα βαθιά κατάθλιψη. Εκεί πέρα ήταν που αποφάσισα να φύγω. Να φύγω από την Ελλάδα δηλαδή, και οι μεταπτυχιακές σπουδές ήταν ο εύκολος τρόπος.
0: Ναι. Άρα πήγατε για μεταπτυχιακά στο εξωτερικό. Επειδή το κουβέντιαζα χτες και με την κυρία Κουγιανού, αν έπρεπε να δώσετε μια. Αν σας ζητούσε ένα παιδί μια συμβουλή, τι με συμβουλεύετε? Έχω μια φιλοδοξία και πιστεύω στις δυνάμεις μου. Θα ήθελα να σπουδάσω και να διακριθώ. Να έχω μια επίδοση επιστημονική. Εν πάση περιπτώσει, να αφιερωθώ σε έναν επιστημονικό κλάδο που με έλκει. Να φύγει να σπουδάσει στο εξωτερικό ή να κάνει τις προπτυχιακές του σπουδές στην Ελλάδα το πρώτο επίπεδο και μετά να φύγει?
1: Όταν εγώ πήρα τις προπτυχιακές σπουδές, νομίζω ότι όλες. Οι πιο πολλές από τις επιτυχημένες περιπτώσεις που ξέρω δεν έκαναν. Έκαναν προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα. Και βέβαια πάρα πολλοί άλλοι έφυγαν πιο νωρίς και συνέχισαν. Τώρα, αυτό που έχω να πω είναι να ακολουθήσεις τη φωτιά που υπάρχει μέσα σου.
0: Ωραία έκφραση. Νομίζω ότι χάσαμε τη γραμμή.
1: Όχι.
0: Okay. Ωραία. Άκουσα έναν θόρυβο. Okay. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παπαδημητρίου, μου κάνετε μια χάρη να κάνουμε μια μικρή διακοπή, γιατί έχουμε μια εξέλιξη η οποία έχει ενδιαφέρον, γιατί έχουμε μια φωτιά εδώ στην Αττική, στο Κουβαρά της Αττικής. Μισό λεπτό, απλώς να πάρω την πληροφορία. Νομίζω ότι έχουμε τον Δήμαρχο Σαρονικού, τον κύριο Παπαχρήστου, στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Παπαχρήστου.
2: Καλή σας μέρα. Είχαμε όντως μια έναρξη πυρκαγιάς εδώ στην είσοδο του Κουβαρά. Όλα καλά αυτή τη στιγμή, οριοθετήθηκε.
0: Α, ωραία, εντάξει, γιατί ο Κουβαράς είναι.
2: Είναι επικίνδυνο, σημείο πολύ.
0: Είναι επικίνδυνο, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω
2: να
0: όλα
2: καλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ωραία, κύριε Παπαδημητρίου, τέλος συναγερμού, επιστρέφουμε στην κουβέντα. Ναι, λέγατε ότι να ακολουθεί το παιδί τη φωτιά που έχει μέσα του,
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία έκφραση είναι αυτή. Πολύ ωραία. Και ωραία
1: σημείο. Ένα πράγμα να πω ότι έχω γνωρίσει χιλιάδες παιδιά που πήγαν να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Δεν πέτυχαν όλοι, ούτε καν οι περισσότεροι. Απλά δεν έχω γνωρίσει κανένα που το μετάνιωσε.
0: Που δοκίμασε να ανοίξει τα φτερά του για έξω.
1: Ναι. Ναι. Να.
0: Μετά είναι το δύσκολο θέμα της επιστροφής, που δεν είναι πάντα εύκολη.
1: Σωστά. Σωστά. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα που θέλω να προσθέσω, είναι ότι όταν πήρα εγώ αυτή την απόδραση στην Αθήνα στο εξωτερικό για μεταπτυχιακά, δεν υπήρχαν πολλές επιλογές. Δηλαδή ότι άμα ήθελες να κάνεις μεταπτυχιακά σοβαρά έπρεπε να πας στο εξωτερικό. Τώρα δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχουν μέρη στην Ελλάδα που μπορείς να κάνεις καταπληκτικές μεταπτυχιακές σπουδές. Δηλαδή αυτό που εδώ και χρόνια εγώ και ο Κωστής Δασκαλάκης και άλλοι φιλοδοξούσαμε να κάνουμε και τελικά το καταφέραμε, είναι στα πανέξιμα αυτά παιδιά τα οποία σχεδιάζουν να πάνε στο εξωτερικό, να μπορούμε να τους πούμε: δεν σε πήραν οι δύο πρώτες επιλογές σου. Μην πας στην τρίτη και στην τέταρτη. Υπάρχουν μέρη στην Ελλάδα, και τώρα υπάρχουν, που μπορείς να συνεχίσεις εκεί.
0: Μάλιστα. Ναι, αυτό είναι σπουδαίο και είναι μια μεγάλη αλλαγή.
1: Ναι.
0: Ναι. Τώρα, εσείς έχετε διδάξει και στο Harvard, αν δεν κάνω λάθος, και στο MIT και στο Berkeley, τώρα είστε στο Columbia. Έχετε άρα μια πολύ μεγάλη διδακτική εμπειρία και φαντάζομαι ότι γνωρίσατε, σε αυτό το διάστημα έχετε διδάξει και σε πολλά παιδιά από την Ελλάδα.
1: Βέβαια, ναι. Και πολλοί από τους καλύτερους μαθητές μου, ο Δασκαλάκης, ο Κουτσουπιάς, πολλοί άλλοι, ήταν Έλληνες.
0: Ναι. Μετά από όλα αυτά, σας λέει κάτι το να παίρνετε αυτό το βραβείο, το οποίο είναι σημαντικό, του Ιδρύματος Μποδοσάκη, αυτό το αριστείο επιστημονικό?
1: Πολύ σημαντικό. Ναι. Φοβερά σημαντικό. Κοιτάξτε, η αναγνώριση από το σπίτι του σου είναι πάντα πιο γλυκιά. Είναι κάτι διαφορετικό. Και αυτό που το κάνει το βραβείο, το αριστείο Μποδοσάκη, ακόμα πιο τιμητικό για μένα, είναι ότι η Επιτροπή Επιλογής είναι καταπληκτική, είναι όλη η καταπληκτική επιστήμονας, είναι όλη η διάσημη επιστήμονας. Δηλαδή, μακάρι να γινόντουσαν πολλές τέτοιες επιτροπές για πολλά πράγματα στην Ελλάδα.
0: Ναι, ωραία. Τώρα, εσείς ασχολείστε με την τεχνητή νοημοσύνη τα τελευταία χρόνια, παρακολουθείτε αυτήν την εξέλιξη, η οποία είναι βέβαιο ότι αλλάζει τη ζωή μας, αλλάζει τον κόσμο, απλώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε σε ποια κατεύθυνση, με ποιες ευκαιρίες και ποιους κινδύνους.
1: Ναι. Κοιτάξτε να σας πω, η τεχνητή νοημοσύνη είναι περίπου όπως μας τα είχε πει ο Ντίκενς.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή οι καλύτερες εποχές και οι χειρότερες εποχές.
0: Δηλαδή, ιστορία δύο πόλεων.
1: Παίζουν και τα δύο, ακριβώς, παίζουν και τα δύο. Καταλαβαίνετε να πω. Δηλαδή ότι φερρυπίν, ας πούμε, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας δώσει 10 χρόνια στο προσδόκιμο ζωής μας, γιατί γίνεται μια επανάσταση στις ιατρικές επιστήμες. Επίσης μπορεί να καταστρέψει το κλίμα, φερρυπίν. Εντάξει, γιατί να είναι, δηλαδή, να είναι η χαριστική βολή για το υπόθεση του κλίματος, γιατί χρειάζεται πάρα πολύ ενέργεια. Και απ' την άλλη μπορεί με τις καταπληκτικές προβλέψεις να μας σώσει από την κλιματική κρίση. Δηλαδή είναι, παίζουν και αυτό, δηλαδή, που όλα παίζουν και χρειάζεται ψυχραιμία και προσοχή. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη είναι στον αυτόματο οδηγό. Εντάξει.
0: Αυτή είναι μια μεγάλη, ίσως μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς συζητήσεις. Τι να κάνουμε με την τεχνητή νοημοσύνη? Να την ρυθμίσουμε, να προσπαθήσουμε να τις βάλουμε κανόνες, να υπάρξει ένας δημόσιος έλεγχος, ή πρέπει να την αφήσουμε ελεύθερη να τρέξει για να μπει και η Δύση στον ανταγωνισμό με την Κίνα και να μην αφήσουμε την Κίνα μόνη της? Είναι μια δύσκολη συζήτηση, αλλά δεν ξέρω εσείς τι λέτε γι' αυτό.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα δίλημα. Δεν έχω το ένστικτο ότι τα πάντα πρέπει να ρυθμιστούν. Δηλαδή, κάθε φορά που βρισκόταν κάτι καινούριο στη δουλειά μου, δεν ήταν η πρώτη μου αντίδραση, βρε παιδιά, αυτό πρέπει να το ρυθμίσουμε. Εντάξει, αλλά για την τεχνητή νοημοσύνη το πιστεύω, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είναι διαφορετική. Υπάρχουν βασικές διαφορές. Οι διαφορές είναι οι εξής. Ότι καταρχήν είναι μια τεχνολογία γενική. Δεν είναι σε ένα τομέα, σε δύο τομέες, σε τρεις τομές, αλλά επηρεάζει όλους τους τομείς. Δεύτερο, ότι έγινε το πρόβλημα της αυτοβελτίωσης. Δηλαδή ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει τον εαυτό της. Και δηλαδή σε δύο χρόνια, λένε πολλοί. Δηλαδή ότι μέχρι το 28-29 θα υπάρχει αυτό που λένε αναδρομική αυτοβελτίωση. Ότι ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης θα φτιάχνει το επόμενο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης.
0: Χωρίς να παρεμβαίνει καθόλου ανθρώπινο χέρι, μυαλό.
1: Ακριβώς. Δηλαδή και αυτό, βέβαια, είναι πολύ. Σε φοβίζει. Γιατί πότε θα πούνε μεταξύ τους? Ρε φίλε, αυτούς τους ανθρώπους που χρειαζόμαστε για κάτι. Δηλαδή ότι. αλλά αυτή η αυτοβελτίωση έχει το άλλο κακό, ότι διατηρεί την πρωτοπορία. Δηλαδή ότι όποιος είναι πρώτος δεν φεύγει από πρώτος μετά. Δηλαδή γι' αυτό υπάρχουν ολιγοπόλια στην τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει. Και το τρίτο είναι η αυτάρκεια. Εντάξει, ότι όλες οι άλλες τεχνολογίες, δηλαδή η φερρυπίνη, η εκτροβιομηχάνηση, ο εξηλεκτρισμός, το διαδίκτυο, χρειάζονται εξαρτούνται από κάπου. Εντάξει, Φερρυπίν. Η βιομηχάνηση χρειαζόταν εργαζομένους και οι εργαζόμενοι μπορούν να οργανωθούν σε συνδικάτα και να κάνουν τη ζωή δύσκολη. Και έτσι να φρενάρουν κάπως την ανεξέλεκτη πορεία. Εντάξει, αλλά αυτό δεν ισχύει στην
0: Αθήνα. Ναι, αυτό είναι κάτι που να σας πω την αλήθεια. Ακούγεται ενδιαφέρον γιατί δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Ότι όλες οι προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις εξαρτώνταν από κάποιον εξωτερικό παράγοντα.
1: Ακριβώς.
0: Ας πούμε τον άνθρωπο. Αυτή δεν εξαρτάται από τίποτα παρά μόνο από τον εαυτό της από τη στιγμή που ξεκινάει.
1: Ναι.
0: Αυτό θα μπορούσε να είναι επιχείρημα υπέρ της κάποιας ρύθμισης. Ότι...
1: Ναι, από την άλλη μεριά τώρα βέβαια να δούμε αν είναι ρεαλιστικό. Δηλαδή κοιτάξαμε τι έγινε στο G7, ότι υπήρχε ομοφωνία και με παρόντες τους τρεις μεγάλους επιχειρηματίες της δημοσίευσης ότι δεν πρέπει να γίνει ρύθμιση.
0: Ναι. Ναι, άρα, ναι. Και εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ είναι σαφώς
1: σε
0: άποψη ότι καμία ρύθμιση. Ναι, αφήστε
1: ακριβώς,
0: το. Ακριβώς. Θα τρέχουμε την κούρσα και όπου μας βγάλει.
1: Στις ΗΠΑ, ένας νόμος έχει περάσει για την τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτός είναι ένας νόμος που απαγορεύει τις πολιτείες των ΗΠΑ να κάνουν ρύθμιση στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα. Ναι. Τώρα, τα τελευταία χρόνια. Από ό,τι ξέρω, ασχολείστε με τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στην βιολογία, στο πεδίο, εν πάση περιπτώσει, των βιολογικών επιστημών. Φαντάζομαι ότι έχει ενδιαφέρον εκεί η εφαρμογή.
1: Ναι, καλά, εννοείται ότι εκεί είναι, όπως σας είπα, όπως είπαμε πριν, αυτό είναι μια μεγάλη ελπίδα. Εντάξει, ότι αυτή τη στιγμή τα μεγάλα νοσοκομεία εμπιστεύονται πιο πολύ την νοημοσύνη από τους καλύτερους γιατρούς τους. Βέβαια, ο γιατρός πάντα βλέπει τη τεχνητή νοημοσύνη και το ελέγχει, αλλά έχει προχωρήσει πάρα πολύ και είναι μεγάλη ελπίδα ότι θα μπορέσει να βοηθήσει πολύ την υγεία. Ναι, αλλά ότι υπάρχουν πάντα και άλλες περιοχές όπου η τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθεί να είναι απειλή.
0: Ναι.
1: Η δουλειά μου που λέτε για τη βιολογία είναι για τον εγκέφαλο. Είναι
0: ακριβώς.
1: Ο εγκέφαλος είναι κάτι, δηλαδή αυτό που ψάχνω να βρω στον εγκέφαλο είναι πώς να. Όχι, ψάχνουμε να βρούμε πώς λειτουργεί. Εντάξει, ποιο είναι, δηλαδή, όταν βλέπεις τον εγκέφαλο, αυτό που βλέπεις είναι ένας υπολογιστής ο οποίος. Προγραμματιζόταν μισό δισεκατομμύρια χρόνια. Εντάξει, για το θέμα είναι πώς λέει αυτό το πρόγραμμα.
0: Είναι ο εγκέφαλος ένας υπολογιστής που προγραμματιζόταν επί εκατομμύρια χρόνια. Σωστό. Ωραία. Γιατί ετοιμαζόμουν να σας το ρωτήσω όταν ένας επιστήμονας της τεχνητής νοημοσύνης βλέπει τον ανθρώπινο εγκέφαλο με τρόπο που δεν τον έχει δει κανείς ως τώρα. Τι ακριβώς βλέπει?
1: Ναι, βλέπω το μεγαλύτερο μυστήριο της επιστήμης αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο ένιγμα. Και η δικιά μου δουλειά, αν θέλω να πω, είναι να φτιάξω ένα πρόγραμμα που να μην είναι πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, να μην δουλεύει με τον τρόπο που δουλεύει η τεχνητή νοημοσύνη, να δουλεύει με τον τρόπο που δουλεύει ο εγκέφαλος, δηλαδή με νευρώνες και συνάψεις. Και να δω αν μπορώ να γράψω ένα πρόγραμμα που να μπορεί να μιμείται τις βασικές λειτουργίες του κεφάλου, τις πιο προχωρημένες μάλλον λειτουργίες του κεφάλου. Και αυτό που δουλεύω αυτή τη στιγμή είναι η γλώσσα. Δηλαδή μπορούμε να γράψουμε, να φτιάξουμε ένα τεχνούργημα το οποίο να δουλεύει με νευρώνες και συνάψεις όπως δουλεύει ο εγκέφαλος και να μπορεί να μαθαίνει τη γλώσσα όπως μπορούν τα παιδιά.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Κύριε Παπαδημητρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα και συγχαρητήρια για τη βράβευσή σας. Ήταν ο κύριος Χρήστος Παπαδημητρίου, ένας από τους κορυφαίους ειδικούς στον κόσμο στα θέματα της έρευνας τεχνητής νοημοσύνης και της εφαρμογής της στη βιολογία. Είχαμε το προνόμιο να τον ακούσουμε. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις.
3: Έλα. Μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
3: Μπήκα σωστά.
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις...
9: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
10: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
9: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
10: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
11: Σύμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
15: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 11. Nova 931.
1: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-6984-6137-95.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seiki.
3: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
4: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
5: Ποιος είναι?
6: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
6: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
5: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
14: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
15: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
14: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25 220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
15: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
14: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
16: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
17: Scrap Αφήμου Μτζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.
18: Nova 931.

0: Έτσι, κλικ-κλοκ, τικ-τοκ, τικ-τοκ, το ρολογάκι και ο χρόνος μας έφτασε. Μάμα μία από τους τελικούς Σάμπα στο Καλημέρα Ξάνθη. Καλημέρα από την Ξάνθη, από τον Nova 931, από τον Στέφανο Στεφανόπουλο, από όλους εμάς εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Ενημέρωση κυρίες και κύριοι, ιδιαίτερα στο τοπικό μας επίπεδο για το ξεκίνημα της διαδρομής μας. Ήταν ο Άρης Πρωτοσάλτες σε ζωντανή σύνδεση με το Sky 100,3 από τις 8 μέχρι τις 10, αμέσως μετά το ημερολόγιο του αγαπημένου και θέλω να πιστεύω επιδραστικού Παύλου Τσίμα, και ξεκινάει η δική μας διαδρομή έχοντας αυτό το βάρος της συνέχειας μέσα από δύο τέτοιες εκπομπές. Λοιπόν, στο ημερολόγιο σήμερα θα αναφέρουμε πρώτα τους εορτάζοντες από τα γενέθλιά τους και είναι και προσωπικότητες που έχουν γενέθλια, θα τις αναφέρουμε, τουλάχιστον ημέρα γέννησης σαν σήμερα. Να πω ότι στο εορτολόγιο έχουμε και εδώ τρεις γιορτές οι οποίες δεν είναι πολύ γνωστές. Η Φεβρονία πάνω απ' όλα και η μέρα των ναυτικών, η μέρα της λεύκης, όχι του δέντρου, της λεύκης του δέρματος. Επίσης στο εορτολόγιο Έρος και Λογκίνος, ενώ όπως ανέφερα πιο πριν, στο εορτολόγιο σαν σήμερα γεννήθηκε το 1852 ο Ισπανός διάσημος και εκκεντρικός αρχιτέκτονος ο Αντώνι Καουντί, με ίσως κορυφαίο δημιούργημά του την μέχρι και σήμερα εκκλησία που δεν έχει τελειώσει, τη Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη. George Orwell, ο Γάλλος συγγραφέας, φιλολογικό ψευδώνυμο του Eric Arthur Blair, γνωστός από το προφητικό 1984 αλλά και το κοινωνικό διαστάσεων αναρχιστικό φάρμα των ζώων. 1903 γεννιέται. Όπως επίσης και ο δημιουργός του πρώτου φορητού υπολογιστή, λάπτοπ, ο συγγραφέας και πανεπιστημιακός δάσκαλος William Moggridge, το 1943 γεννήθηκε. Αυτά κυρίες και κύριοι ήταν σημαντικά γεγονότα σαν σήμερα. Στην 25η μέρα του Ιουνίου είμαστε. Είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος και είναι ώρα να συνεχίσουμε.
1: Nova Radio News Today.
0: Μαζί μας το κτήμα, γιατί το καλοκαίρι ήρθε και εμείς θέλουμε δροσιά, θέλουμε όμορφο περιβάλλον, θέλουμε βεράντες, δέντρα, κιόσκια, να μας φυσάει το αεράκι, να απολαμβάνουμε εξαιρετικά προϊόντα μέσα στο πιάτο μας, είτε είναι το πλούσιο και πεντανόστιμο μενού του, είτε είναι οι προτάσεις για μπραντς και πρωινό, καθώς μπορούμε από το πρωί να απολαύσουμε και τον αγαπημένο μας καφέ στους υπέροχους χώρους του. Στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος, το κτήμα είναι ένας προορισμός αληθινής αναψυχής και το καλοκαίρι. Οι μικροί φίλοι διασκεδάζουν με ασφάλεια στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο και οι μεγαλύτεροι απολαμβάνουν τον καφέ τους και το φαγητό τους κάτω από τα δέντρα στα υπέροχα κιόσκια του. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, εσείς είστε εδώ στην παρέα μου, στον Nova 931 και μαζί θα προχωρήσουμε. Μην ξεχνάμε το τηλέφωνο του κτήματος 254-10-210-10 για πληροφορίες και κρατήσεις.
2: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
0: Μαζί μου σκράπ τον αδερφό μου Τζάκη, γιατί η ανακύκλωση δεν σταματά. Και αυτό δεν συμβαίνει και από το 1980, όπου ιδρύθηκε η εταιρεία και θα τη βρείτε στην έδρα της στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα. Η σκράπ τον αδερφό μου Τζάκη ειδικεύεται και στην ενοικίαση κάδων μπαζών και αυτό γίνεται γρήγορα και εύκολα με ένα τηλεφώνημα στο 266-55. Έτσι λοιπόν, σκράπ τον αδερφό μου Τζάκη για ανακύκλωση μετάλλων υλικών συσκευών αλλά και την αδειοδοτημένη απόσυρση και ανακύκλωση αυτοκινήτων καθώς αναλαμβάνει και την περισυλλογή τους. Εύκολα και γρήγορα, 266-55 και στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα εσείς παίρνετε το πιστοποιητικό απόσυρση στα μετρητά στο χέρι και είστε έτοιμοι για την επόμενη κίνηση. Καλημέρα σε όλους!
2: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.
0: Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνετε το δέλτα βήμα και να σπουδάσετε σε μια σχολή που προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Και οι νεαρότεροι και οι μεγαλύτεροι μπορούν να αποκτήσουν δεξιότητες στις ανώτερες σχολές Δέλτα μέσα από την πράξη, να εκπαιδευτείτε σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και να προετοιμαστείτε για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Έτσι λοιπόν, όταν έρθει η ώρα να ανοίξετε τα φτερά σας, να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας και να αποκτήσετε τις δεξιότητες, θα είστε δίπλα σε ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας των ανώτερων σχολών Δέλτα που στηρίζει την ένταξή σας στην αγορά εργασίας. Με ιστορία πάνω από 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Επικοινωνήστε σήμερα στο 254-10-20-360 και μπείτε στο delta360.gr για να μάθετε περισσότερα. Καλημέρα σε όλους! Μικρή μουσική ανάσα και μπαίνουμε στην τοπική μας επικαιρότητα.

0: Υπέροχες στιγμές, μουσικές ανάσες, αλλά πάνω απ' όλα η ενημέρωσή σας. Γιατί είμαστε όλοι μαζί, 5η πρωί 25 Ιουνίου, στο Nova 931, 22 μετά τις 11, Στέφανος Ευανόπουλος στο μικρόφωνο, ώρα για την τοπική μας ενημέρωση.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio News Today. Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο Nova 931. News Today.
0: Είναι το πρωινό της 5ης, 25 Ιουνίου, όπως είπαμε, και τα τοπικά μας νέα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ξεκινάμε με το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, που σήμερα στις 5.30 ξεκινάει η συνεδρίασή του. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ζητήματα κυκλοφορίας στην παλιά πόλη, προτάσεις συλλόγων, θέματα προβολής του Δήμου και ζητήματα καθημερινότητας που απασχολούν τους κατοίκους και τους επαγγελματίες. Πιο συγκεκριμένα, στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης βρίσκεται η εφαρμογή της νέας κυκλοφοριακής μελέτης για την παλιά πόλη, όπου κάτοικοι, επαγγελματίες και πολιτιστικοί φορείς παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς οι αλλαγές αναμένεται να επηρεάσουν την πρόσβαση, στάθμευση και τουριστική κίνηση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συζήτηση για την προβολή και επικοινωνιακή στρατηγική του Δήμου μας, όπου η Δημοτική Αρχή εξετάζει τρόπους ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της τουριστικής ταυτότητας της πόλης μέσω σύγχρονων εργαλείων ενημέρωσης και πρόθεσης. Έναρξη πολιτιστικής δράσης με την καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας βιβλία Παράθυρα Ανοιχτά 2026. Η δράση απευθύνεται σε παιδιά και νέους περιοχής και φιλοξενείται σε δημοτικές πολιτιστικές δομές με στόχο την προώθηση της φιλαναγνωσίας. Ο πολιτιστικός Ιούνιος στην Ξάνθη. Ο Ιούνιος ολοκληρώνεται με πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα στην πόλη. Σύλλογοι, φορείς και καλλιτέχνες προετοιμάζουν συναυλίες, εκθέσεις και εκπαιδευτικές δράσεις που αναδεικνύουν την διαχρονική πολιτιστική σταθερότητα της Ξάνθης και της Θράκης ευρύτερα.

0: μέσα στα πλαίσια των εκδηλώσεων του 18ου Φεστιβάλ Ανατολικής Μουσικής της ΦΕΚΣ. Αύριο Παρασκευή και ώρα 9 στην αυλή του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τον Διεθνές Φούμης Μουσικού Χεκ Γιασδάν και τους μαθητές του Φεστιβάλ. Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που τιμά την πόλη μας. Μεγάλη συναυλία 28 Ιουνίου στο παλιό Δημαρχείο στην αυλή του θα δοθεί κεντρική συναυλία των καθηγητών του Φεστιβάλ Ανατολικής Μουσικής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραδοσιακά τραγούδια και μουσικές από την Ανατολή και τα περίφημα Καφέ Αμάν. Όπως βλέπετε, πλούσιο το μουσικό ρεπερτόριο. 27 το Σάββατο είναι και ο Λέξ στο γήπεδο της, του ΑΟΚ εδώ στην Ξάνθη, όπως επίσης και στο θέατρο Ίδρυμα Καραθεοδωρή ή στο Σεστίες κάτω στο Πανεπιστήμιο. Είναι τα 50 χρόνια του Λυκείου Ελληνίδων, εκεί και αν έχουμε να λέμε ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα όλη η εκδήλωση. Ενίσχυση της τοπικής αγοράς, συνέχεια στο τοπικό μας δελτίο εδώ στο Nova 931. Η εμπορική αγορά της Ξάνθης εισέρχεται στην καλοκαιρινή περίοδο με προσδοκίες αύξησης της κατανάλωσης, όπου οι επαγγελματίες αναμένουν μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από τουρίστες και επισκέπτες, καθώς πλησιάζουν οι θερινές εκδηλώσεις και οι διακοπές του Ιουλίου. Το τουριστικό ενδιαφέρον εστιάζεται και στην παλιά πόλη της Ξάνθης, που παραμένει κορυφαίος προορισμός για επισκέπτες από τη Βόρεια Ελλάδα, την υπόλοιπη και τον κόσμο. Τα παραδοσιακά αρχαιοτικά, τα στενά στοκάκια ή πολιτιστικές δράσεις προσελκύουν καθημερινά επισκέπτες, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και την εστίαση. Σε πυρετόδη προετοιμασία και οι πολιτιστικοί σύλλογοι φορείς της Ξάνθης που διοργανώνουν τις καλοκαιρινές τους εκδηλώσεις, παραδοσιακές μουσικές βραδιές, χορευτικές παραστάσεις, τοπικά φεστιβάλ, είναι το στίγμα στον έντονο πολιτιστικό χρώμα που θα αποδοθούν τους επόμενους μήνες στην περιοχή μας. Η Δημοτική Διοίκηση συνεχίζει το σχεδιασμό παρεμβάσεων σε υποδομές, οδικά έργα και αναπλάσεις. Τα έργα αποσκοπούν στην βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων και την αναβάθμιση της εικόνας της πόλης. Ζητήματα καθημερινότητας στις γειτονιές, συντηρήσεις δημοτικών χώρων, παρεμβάσεις καθαριότητας και βελτιώσεις σε κοινόχρηστους χώρους αποτελούν βασικά θέματα που απασχολούν τις δημοτικές υπηρεσίες και τις τοπικές κοινότητες της πόλης μας. Ενεργειακές και περιβαλλοντολογικές δράσεις συνεχίζονται με πρωτοβουλίες για εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος. Οι τοπικές αρχές εξετάζουν νέες χρηματοδοτήσεις για έργα πράσινης ανάπτυξης και αναβάθμισης δημοτικών εγκαταστάσεων. Η στήριξη των κοινωνικών δομών είναι το επόμενο θέμα μας, καθώς οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας συνεχίζουν προγράμματα στήριξης ευάλωτων ομάδων. Η ενίσχυση των κοινωνικών δομών παραμένει βασική προτεραιότητα εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Ακούτε πάντα Nova 931, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων και είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο του αγαπημένου σας σταθμού. Εκπαίδευση και καλοκαιρινές δραστηριότητες στο επόμενο θέμα. Με την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς, εκπαιδευτικοί και πολιτιστικοί φορείς υλοποιούν δράσεις δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά και εφήβους, αξιοποιώντας σχολικές και δημοτικές εγκαταστάσεις. Ένα θέμα το οποίο ενισχύεται διαρκώς κάθε χρόνο και εδώ και κάποια χρόνια που υπάρχει έχει δώσει μια πολύ μεγάλη ανάσα και διεξόδους στα νεαρά παιδιά και στους εφήβους για να αξιοποιούν αυτόν τον ελεύθερο χρόνο πολύ δημιουργικά και με κίνηση, με δράση. Αγροτική οικονομία της Ξάνθης. Οι αγρότες περιοχές παρακολουθούν τις εξελίξεις τιμές αγροτικών προϊόντων και τις καιρικές συνθήκες με αγωνία, θα λέγαμε, καθώς η φετινή παραγωγική περίοδος θεωρείται κρίσιμη για αρκετές καλλιέργειες του νομού μας. Και μια και λέγαμε για την τουριστική ανάπτυξη της Τράκης, αυξημένες σε αριθμό οι αφήξεις επισκεπτών είναι που καταγράφονται σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η Ξάνθη επωφελείται από τη διασύνδεση με ορεινούς και παραθαλάσσιους προορισμούς της περιοχής και σίγουρα έχει και αυτή ανεπτυγμένη κίνηση. ατζέντα επόμενων ημερών, οι πολίτες καλούνται να παρακολουθήσουν τις δημόσιες συνεδριάσεις, πολιτικές εκδηλώσεις και κοινωνικές δράσεις. Εσείς δεν έχετε παρά να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Nova 931 για να τα μάθετε όλα.
1: Nova 931.
0: Λίγες στροφές από μικρό και να με θυμάσαι, θα με θυμάσαι. Θα επιστρέψουμε μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα με τα νέα της Τράκης και της Ελλάδας. Καλημέρα σε όλους.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
2: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Νόβα 931.
4: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
5: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
4: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
6: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
7: Scrap Afi Momtzaki στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254 10 266 55.

0: Επιστρέψαμε στην ενημερωτική παρέα του Nova 931. Εκπληκτική συνερμηνία στους στίχους, στο στυλ, η Ελένη Δήμου στην παρέα μας. Συγκλονίζουν οι εικόνες από τον τρομακτικό σεισμό στη Βενεζουέλα με περισσότερους από 32 νεκρούς και 700 τραυματίες. Η διεθνής κοινότητα εστιάζει στο μεγάλο κακό που βρήκε τη Λατινοαμερικάνικη χώρα. Εμείς εστιάζουμε στα δικά μας και προχωράμε σε αυτό το πρωινό της ενημέρωσής σας από το Nova 931. Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο, 25 Ιουνίου του 2026 στο ραδιοφωνό σας.
1: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today.
0: Μαζί μας το κτήμα, ο προορισμός της καλοκαιρινής αναψυχής με υπέροχες προτάσεις, δροσερές και απολαυστικές. Από τον νωρίς το πρωί τον αγαπημένο μας καφέ, προτάσεις για πρωινά και μπραντς, ενώ η μέρα προχωρά και έρχεται για να μας συναντήσει στο υπέροχο μενού του. Πλούσιο, μεγάλο και με υπέροχα προϊόντα, ποιοτικά προϊόντα, έτοιμα για να γίνουν η επόμενη επιλογή μας για την παρέα, τους φίλους, την οικογένεια, μικρούς και μεγάλους. Το κτήμα είναι ένας προορισμός καλοκαιρινής αναψυχής. Όλες τις μέρες, όλη τη μέρα, από καφέ ξεκινάμε και καταλήγουμε στο υπέροχο κρασάκι με τους μεγαλύτερους στην παρέα. Πάντα υπάρχει και ο ειδικός χώρος για να ψυχαγωγηθούν με ασφάλεια οι μικροί μας φίλοι και το κτήμα στο 5ο χιλιόμετρο Ποσλάγος μας περιμένει. 254-10-210-10 το τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις. Μαζί μας και η Scrap των αδερφών μου Μουμτζάκη, δηλαδή η ανακύκλωση που από το 1980 συμβάλλει τα μέγιστα για αυτήν την δράση. Δηλαδή μέταλλα, υλικά, συσκευές, όλα ανακυκλώνονται, εμείς παίρνουμε τα μετρητά στο χέρι, όπως επίσης και ενοικίαση κάδων μπαζών. Εύκολα και γρήγορα, 254-10-266-55 και η Scrap των αδερφών μου Μουμτζάκη είναι δίπλα μας. Και για απόσυρση αυτοκινήτων, οχημάτων, η Scrap των αδερφών μου Μουμτζάκη αναλαμβάνει και την περισυλλογή τους, παίρνετε το πιστοποιητικό απόσυρση στα μετρητά και είστε τέλεια τακτοποιημένοι σε όλα τα επίπεδα. Συνεχίζουμε εδώ στο Nova 931. Γιατί έχουμε αμέσως τώρα μια ακόμα όμορφη έκπληξη. Έχουμε το Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης που γεμίζει ζωή χάρη στις υπέροχες θεατρικές παραστάσεις που έρχονται στην πόλη μας. Δευτέρα 6 Ιουλίου, οικογένεια Τσεκμέ, με πρωταγωνιστή και σκηνοθέτη τον Τόλη Παπαδημητρίου, την Πινελόπη Πλάκα, τον Κωνσταντίνο Γαβαλά, τον Αντώνη Στάμο και άλλους εξαιρετικούς ηθοποιούς, όπως επίσης για πρώτη φορά σε κωμικό ρόλο, στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ, η Μαρία Κίτσου. Μια παράσταση η οποία θα συζητηθεί, η οποία μπορείτε να τη δείτε και να την απολαύσετε αμέσως τώρα, να σας δώσω μια μονή πρόσκληση εντελώς δωρεάν, ανοίγοντας το τηλεφωνικό μας κέντρο. 254-10-83-330-31. Ο πρώτος ή η πρώτη που θα έρθει κοντά μου, μια μονή πρόσκληση, οικογένεια Τσεκμέ, στην Ξάνθη, 6 Ιουλίου, και εσείς κερδίζετε ακούγοντας Nova 931.
1: Ο καιρός σήμερα. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα. Στο Nova 931. News Today.
0: Ενώ ξεκινάμε τον καιρό, να θυμίσω και ακόμη μια φορά το τηλεφωνικό μας κέντρο 254-10-83-330-31. Για τη Θράκη τώρα ο καιρός. Γενικά έθριος με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα ορεινά, και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Ένα καρμπόν που ακολουθεί τον καιρό εδώ και περισσότερες από 10 μέρες στην περιοχή μας. Οι βόρειες διευθύνσεις των ανέμων θα έχουν ένταση 3 έως 4 μποφόρ και οι θερμοκρασίες οι κατώτεροι 18, οι ανώτεροι 34 για τη σημερινή 5η 25 Ιουνίου. Είστε πάντα στο Nova 931, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές, άμεση πρόσβαση σε social και website, όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Ξεφυλίζοντας την επικαιρότητα στο Nova 931. Όλα τα νέα της Ξάνθης και της περιφέρειας μέσα από τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Κάθε πρωί κοντά σας με πολιτική, οικονομία, κοινωνία, πολιτισμό, αθλητισμό. Όλα στο Nova 931 News Today.
0: Συνέχεια στην ενημέρωσή σας κυρίες και κύριοι. Τα νέα της Ξάνθης, τοπικά νέα με βάση τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, έτοιμα να έρθουν στο ραδιόφωνο σας αμέσως τώρα. Πρώτη καλεσμένη εφημερίδα Εμπρός. Ο Λεξ στην Ξάνθη αυτό το Σάββατο, το soundtrack μιας γενιάς έρχεται στην Ξάνθη, το μεγάλο άρθρο της εφημερίδας Εμπρός στο σημερινό της φύλλο. 2014 ξεκίνησε η δημογραφική κατηφόρα στην Ξάνθη, γιατί άραγε? Λόγω της μετανάστευσης. Και λόγω της οικονομικής κρίσης που πλέον σκέφτονται τα ζευγάρια να κάνουν παιδιά. Παλιά πόλη, μόνιμοι κάτοικοι ζητούν λύσεις πριν από τους περιορισμούς. Μιλάμε για την συζήτηση που υπήρχε στη διαβούλευση και σήμερα έρχεται στη Δημοτική Αρχή στις 5.30 στη συνεδρίαση. Γέρακας Base Camp, εκεί όπου η φύση γίνεται σχολείο, πολιτισμός και τρόπος ζωής, ένα υπέροχο άρθρο που αξίζει να διαβάσουμε. Η εφημερίδα Εμπρός συνεχίζει με το Σύλλογο Προστασίας της Παλιάς Πόλης Ξάνθης να παίρνει το λόγο στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα, πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συνεδρίαση. Μέτιος, γιατί ιδρύεται παράρτημα του ΕΚΕΤΑ χωρίς διαβούλευση του ΔΟΠΟΘΟΥ, του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, μια ερώτηση από τον πρώην Περιφερειάρχη. Επίσκεψη του Δημοκρατίου από την πρόεδρο του Διεθνούς Επιμελητηρίου Μηχανικών Πετρελαίου. Παραμένει πρόεδρος Συλλόγου Κυπρίων η Ελένη Χατζηγεωργίου. Απαντήσεις για την αντιμετώπιση του λογοκέφαλου ζητά ο Χουσέιν Ζέιμπεκ. Μια μέρα να μην ζητούσε κάτι θα τη σημείωνα αυτήν. Μερικές φορές σκέφτομαι ότι κάποιοι αντιπολιτευτικοί βουλευτές, αν τους πάρεις και τους βάλεις σε μια θέση κυβερνητική εξουσίας, θα νιώθουν στέρηση, δεν θα έχουν να ρωτάνε, δεν ξέρω. Έτσι αυτή την εντύπωση έχω. Ανακοινώθηκαν οι τομεάρχες κόμματος για τον Αλέξη Τσίπρα στα ελληνικά μας νέα, στα νέα της Ελλάδας, στα εθνικά μας θέματα. Ενώ δύο αποχωρήσεις από την ελπίδα για τη δημοκρατία της Καριστιανού και πού είστε ακόμη, είναι ζέσταμα. Των μηχανών έχουμε εξέλιξη μπροστά μας, ειδικά για τα κόμματα πηγολαμπίδα. Η μερίσια εφημερίδα της Ξάνθης, Φωνή της Ξάνθης, με ασπίδα ζωής ο νέος κυκλικός κόμβος στα Άβδυρα, πραγματικά ένα αριστούργημα που θα δώσει μια όθηση συγκοινωνιακή αλλά και ασφάλειας, θέλω να πιστεύω, στην περιοχή μας. Τα ξερά χόρτα δικούν την Ξάνθη και την υπηρεσία πράσινου, ώρα για το τελευταίο φινίρισμα της πόλης. Φωνή της Ξάνθης συνέχεια, αγωνία στην Παλιά Ξάνθη για την κυκλοφοριακή μελέτη, κάλεσμα σε συμμετοχή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ερώτημα για την παλιά πόλη της Ξάνθης, ως πότε η νομοθεσία θα κρατά όμηρο την ιστορία της. Ιστορίες από την Φωνή της Ξάνθης με τον Γεράσιμο Ανδριάτο απόψε στο γυροκομείο Ξάνθης για μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης και συντροφικότητας. Νέα πανελλήνια διάκριση για το μουσείο, για το μουσικό σχολείο Ξάνθης. Βραβείο για δύο μαθητές στο διαγωνισμό Colibri Arts and Music 2026. Συγχαρητήρια. Το Επιμελητήριο Ξάνθης καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν στη ΔΕΘ 2026, ενώ εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση στα αστυνομικά της εφημερίδας Φωνή της Ξάνθης, που πήραζε μετρητές ρεύματος σε όλη τη χώρα, η Ξάνθη ανάμεσα στις περιοχές δράσης του κυκλώματος. Αυτές είναι οι δύο πρώτες εφημερίδες. Μικρή μουσική ανάσα αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζω με τα υπόλοιπα νέα από τα πρωτοσέλιδα.

0: Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today. Ξεφυλίζοντας την επικαιρότητα στο Νόβα 931. Όλα τα νέα της Ξάνθης και της περιφέρειας μέσα από τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Κάθε πρωί κοντά σας με πολιτική, οικονομία, κοινωνία, πολιτισμό, αθλητισμό. Όλα στο Νόβα 931 News Today.
1: Συνέχεια κυρίες και κύριοι στην τοπική μας ενημέρωση με την εφημερίδα Αγώνας και της, την εισήγηση που έκανε στο πρόσφατο συνέδριο για το μέλλον της Θράκης το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών 1, το άρθρο του Χρήστου Καρμπούνη «Ποιος θα ζει στη Θράκη σε 10 χρόνια» παρουσιάζεται σήμερα στην εφημερίδα Αγώνας. Η κυρία Μάλαμα απεργάζεται κυβέρνηση σενάρια για πυρηνική κοινοβουλευτική ερώτηση προς το σύνολο των συναρμοδίων υπουργείων, σενάρια για την πυρηνική χωροθέτηση σε Θράκη και Νότια Εύβοια, μια κοινοβουλευτική ερώτηση που ήρθε στη δημοσιότητα και επισημαίνεται ότι η πυρηνική ενέργεια δεν αποτελεί απλή τεχνική και επιλογή. Εγείρει κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας, σεισμικότητας, χωροθέτησης και άλλα τα οποία καλούνται να δοθούν απαντήσεις. Ξεκινάει η αποκατάσταση των όψεων του πρώην Δημαρχείου της Σταυρούπολης, μια σημαντική παρέμβαση για την ανάδειξη ενός από τα πλέον χαρακτηριστικά κτίρια της περιοχής. Οι bookmakers στην Ξάνθη με βιβλία, δώρα και γνώση. Bookmarkers. Για πρώτη φορά το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης στην παγκόσμια κατάταξη QS. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η διάκριση και συγχαρητήρια για το Δημοκρίτιό μας. Ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων Ξάνθης ζητά άμεση τροποποίηση διατάξεων που αφορούν τη συσσόρευση συντάξεων στις συντάξεις λόγω θανάτου. Ένα θέμα το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Οι φαρμακοποιοί της περιφέρειάς μας απαντούν στους ιατρικούς συλλόγους για τους εμβολιασμούς στα φαρμακεία, ενώ ο Λεύκηπος ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον Κωνσταντίνο Λιγοθέτη. Συνέχεια με τη Θράκη, κυρίες και κύριοι, την εφημερίδα μας, όπου στο LED Alert ένα 45χρονος έχει εξαφανιστεί. Είναι το όνομά του Χουσέινογλου Κωνσταντίνος, με πολλά τατουάζ στα χέρια και στο σώμα, βρίσκεται σε ζωή. Σε κίνδυνο η ζωή του. Και συνέχεια με την εφημερίδα Θράκη, στο Δήμαρχο και στην Αντιπεριφερειάρχη, οι συνοριοφύλακες του ΠΡΟΚΕΚΑ. Ο λόγος της επίσκεψης ήταν συνάντηση εκπροσώπων της Ένωσης προκειμένου να θέσουν σε κάθε περίπτωση κέραια ζητήματα που τους απασχολούν. Στην κυρία Παυλακάκη τέθηκε το ζήτημα του επιδόματος παραμεθωρίου 2 ταχυτήτων, ενώ για παράδειγμα δίνεται σε αυτούς του Παρανεστίου, ενώ δεν δίνονται εδώ στους Ξάνθης. Τι να πει κάποιος, αυτά συμβαίνουν στις διατάξεις και όντως χρειάζεται μια κινητοποίηση για να δοθούν σωστά τα αποτελέσματα και να δοθούν σε αυτούς που πρέπει να το πάρουν. ΕΤΑΔ και εκτιματολόγιο πνίγουν τα κάμπινγκ Μαγκάνων και Μυρωδάτων, τα οποία θέλουν να δώσουν ζωή και ανάπτυξη στην περιοχή μας, αλλά η γραφειοκρατία τα φρενάρει. Αθλητισμός και πολιτισμός συναντιούνται την Κυριακή στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης, εδώ στην πόλη μας, καθώς το επαιτειακό αντάμωμα του Λυκείου Ελληνίδων και το μπάσκετ 3x3 παίρνει μέρος στην καρδιά της πόλης, με πολλά λύκεια Ελληνίδων από όλη την Ελλάδα να βρίσκονται, να ανταμώνουν και να γιορτάζουν τα 50χρονα του Λυκείου Ελληνίδων Ξάνθης. Όλο το Σαββατοκύριακο πολλές εκδηλώσεις αλλά και πολύ μπάσκετ 3x3 στην κεντρική πλατεία. Αυτά κυρίες και κύριοι ήταν τα νέα μας μέσα από τα δελτία και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εγώ θα σας αφήσω στην Αλεξάνδρα Κουσίδου για τις επόμενες 2 ώρες. Ξεκινάμε με εθνική επικαιρότητα. Ενώ με την συνέχεια θα έχουμε το κεντρικό μαγκαζίνο με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Sky ακριβώς στις 2. Καλή συνέχεια σε όλους. Μείνετε εδώ στο Nova 931. www.novaradio.gr.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
4: Νόβα 9.31. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
5: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
8: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
10: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
12: Eco Green Energy.
11: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
12: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
11: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
12: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
11: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
12: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
11: Eco Green Energy. το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
13: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
13: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
14: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
15: Phone Masters.
14: Δεν κρατάει μπαταρία.
15: Phone Masters.
14: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
15: Phone Masters.
14: Τι ακριβώς κάνουν?
15: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
14: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
15: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
14: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
15: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
16: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
15: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
16: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
17: Ρυθμός
18: ή χαλάρωση.
17: Βουτιές
18: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
17: Στο μπαρ
18: ή στην άμμο.
17: Παραλία
18: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
17: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
18: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
17: The Beach Bar West Side.
18: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
17: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
19: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
20: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
19: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
20: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
19: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
20: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
19: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
21: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
22: Πολιτική.
21: Κοινωνία.
22: Κοινωνία.
21: Πολιτισμός.
22: Πολιτισμός.
21: Αθλητισμός.
22: Αθλητισμός.
21: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
23: www.novaradio.gr.
24: Novaradio.gr.

0: Νόβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα Ξάνθη, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα Nova Magazine. Συντονισμένοι στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Είναι πρωινό 5η 25 του Ιούνιου και πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Να θυμηθούμε πως μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.novaradio.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των social media του σταθμού, Facebook, Instagram και TikTok. Μια μεγάλη παρέα στο Nova 931 με θέματα της τοπικής επικαιρότητας, θέματα της Ελλάδας, θέματα του κόσμου. Λοιπόν, το ημερολόγιο στο

Στάντς που θα είναι κοντά μας σε λίγη ώρα να μας τα πει όλα. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 να τα μάθετε όλα πρώτη. Στο σημείο αυτό μην ξεχνάτε πως είναι και το τηλεφωνικό μας κέντρο 2541-083-330. Επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Καλό πρωινό σε όλους.

κι όμως αντέχω ακόμα κι ας με γονάτισες. Για την υπόσχεση που έδωσες δεν κράτησες. Δεν το πιστεύω πως ποτέ σου δεν μ' αγάπησες. Μείνε μαζί μου γιατί δίνω μάχες άνησες. Έλα πονάω, έλα πάλι, έλα σήμερα. Έλα και σβήσε της καρδιάς μου τα εφήμερα. Είναι ο ήλιος μου γεμάτος από σύννεφα. Μα γοναξέ...

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.
2: Καλό πρωινό σε όλους, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Είμαστε μαζί λίγα λεπτά μετά τις 12, είναι 5η 25 του Ιούνιου. Πέσω πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου και όπως σας ενημέρωσα νωρίτερα, έχουμε στην παρέα μας, φιλοξενούμε στο στούντιό μας την κυρία Πέπη Στάντσιου, η πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδου Ξάνθης, και χαιρόμαστε κάθε φορά που έρχεστε και μας επισκέπτεστε και μοιράζεστε μαζί μας όλα όσα κάνετε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Γιατί καταρχήν, μόνο που σας βλέπω, αντιλαμβάνομαι με πόσο αγάπη και μεράκι κάνετε όλα αυτά που κάνετε, πόσο μάλλον όταν συνομιλούμε και ανταλλάσσουμε έτσι απόψεις. Καλώς ήρθατε, κυρία Στάντσιου.
3: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και για τη δυνατότητα που μας δίνετε κάθε φορά να δημοσιοποιήσουμε τις δράσεις μας και να προσκαλέσουμε μέσα από το ραδιόφωνο σας τους ξανθιώτες να τις παρακολουθήσουν.
2: Και όχι μόνο τους ξανθιώτες. Έτσι, φέτος το Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης συμπληρώνει 50 χρόνια παρουσίας. Να ξεκινήσω με μια έτσι σημαντική ερώτηση με το τι σημαίνει αυτή η επέτειος για εσάς και για τα μέλη του συλλόγου. Και αμέσως μετά να μιλήσουμε για αυτή τη μεγάλη γιορτή που ετοιμάζεται.
3: Είναι μια χρονιά ορόσημο. Είναι συμπλήρωση μισού αιώνα προσφοράς, μισού αιώνα έργου, θέλω να πιστεύω επιτυχημένου, που έχει οθήσει τα καλλιτεχνικά πράγματα του τόπου ένα βήμα παραπάνω. Και αισθανθήκαμε την ανάγκη ότι πρέπει να την γιορτάσουμε ιδιαίτερα. Γι' αυτό έχουμε οργανώσει διάφορες δράσεις από την αρχή του έτους ξεκινώντας, με παρουσιάσεις χορευτικών ομάδων σε διάφορες γωνιές της πόλης, δίνοντας έτσι και μια ζωντάνια σε κάθε σημείο που έχουμε εμφανιστεί, και προκειμένου να προειδεάσουμε την τοπική κοινωνία για αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει, το οποίο κορυφώνεται το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται με μια παράσταση το Σάββατο στις 27 του μηνός στο Αμφιθέατρο Καραθεοδωρή, που θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα. Οι ιδιαιτερότητες της παράστασης είναι η πλούσια μουσική διοργάνωση, με την έννοια ότι συμμετέχουν το σχήμα, το μουσικό σχήμα βιολιών, η ορχήστρα, η οποία είναι εγχόρδων του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, σε μία σύμπραξη με δύο παραδοσιακές ορχήστρες,

0: την μπάντα τέτοια, τη δικιά μας την Ξανθιώτικη Ορχήστρα και τους ζουρνάδες της Νάουσας του Δημήτρη Ψαθά. Ο κόσμος έχει, οι θεατές θα έχουν την δυνατότητα να ακούσουν πλέον τα παραδοσιακά τραγούδια με μελοποιημένα με έναν άλλον τρόπο, συμπλέοντας το καθαρό παραδοσιακό με το έγχορδο, που πιστέψτε με, επειδή έτυχε να ακούσω τις πρόβες τους, είναι μια εξαιρετική σύμπραξη, πολύ διαφορετική, πολύ πιο πλούσια. Πέρα από αυτό, έχουμε γύρω στους 130 χορευτές, κυρίως ενήλικες και λίγους εφήβους, οι οποίοι θα μας ταξιδέψουν χορευτικά, εθιμικά, ενδυματολογικά σε όλη την Ελλάδα, αναδεικνύοντας και προβάλλοντας αυτό το πλούτο του λαϊκού μας πολιτισμού, με τους χορούς, με τα σκηνικά, με τις φορεσιές, με τα ήθη, με τα έθιμα. Και φυσικά όλο αυτό πλαισιώνεται και από διάφορα βιντεάκια που θα μεσολαβούν και θα προειδεάζουν τον θεατή για το επόμενο θέμα. Αυτές είναι οι καινοτομίες και θέλω να πιστεύω ότι θα ικανοποιήσει το κοινό. Η προσπάθεια αυτή είναι συλλογική. Η έμπνευση και η σκηνοθεσία και, αν θέλετε, και η καλλιτεχνική επιμέλεια ανήκει στον χοροδιδάσκαλό μας, τον Κυριάκο τον Αθανασιάδη, ο οποίος βέβαια στηρίζεται και από τους υπόλοιπους συναδέλφους της του χορού, τόσο της Μάγδας της Καραγενίδου, της Δήμητρας της Μπουναρτζή και του Κώστα του Ρώσογλου. Συμμετέχουν οι χορευτικές μας ομάδες, συμμετέχει το πολυφωνικό μας σχήμα, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και εμπλέκεται με τις ορχήστρες αυτές, με επικεφαλής της Στέλλα Τιγκρίκοβιτς, το οποίο έτσι τα τελευταία χρόνια έχει ιδρυθεί και πραγματικά μας κάνει περήφανος όποτε παρουσιάζεται. Είναι μια συλλογική προσπάθεια που μας βοήθησαν πολλοί χορευτές και χορεύτριες, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είχε διάφορους τομείς που έπρεπε να προσέξουμε και η συλλογική δουλειά έφερε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και τους ευχαριστούμε όλους αυτούς. Αισθανόμαστε ότι είμαστε μια οικογένεια η οποία προσπαθεί για ένα κοινό σκοπό και στόχο και θέλουμε να πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα θα δικαιώσει τις προσπάθειες και τις προσδοκίες όλων μας.
1: Γι' αυτό εμείς προσωπικά είμαστε βέβαιοι, όπως κάθε φορά, σε κάθε σας εκδήλωση, σε κάθε σας παρουσίαση. Έτσι λοιπόν μιλάμε για μια μεγάλη γιορτή. Το Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης φέτος συμπληρώνει μισό αιώνα και τα Λύκεια των Ελληνίδων Άργους, Βέρειας, Δράμας, Ηρακλείου, Θήβας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, δεν ξέρω αν θα είναι ολόκληρη εκπομπή να τα πω όλα, Κερατέας, Κιλκής, Λίμνου, Σαλαμίνας, όλοι αυτοί θα μας επισκεφθούν και Χαλκίδα. Και Χαλκίδα. Yeah. Ανταμώνουν να γιορτάσουν τα 50 χρόνια του Λύκειου Ελληνίδων Ξάνθης. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα στην παλιά πόλη της Ξάνθης, από την πλατεία Μητροπόλεως έως την κεντρική πλατεία, στις 7.30, όπου χορεύουν τους χορούς τους, παρουσιάζοντας τραγούδια, μουσικές και με τις φορεσιές της περιοχής τους. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Πραγματικά το λέω και ανατριχιάζω.
0: Κοιτάξτε, από σήμερα αρχίζουν να έρχονται τα Λύκεια, κυρίως τα νησιωτικά, που οι συγκοινωνίες δεν είναι πολύ τακτικές. Σήμερα έρχεται η Σύρος και το Ηράκλειο. Αύριο έρχεται η Καλαμάτα και το Σάββατο το πρωί μέχρι το μεσημέρι συμπληρώνονται όλες οι αποστολές, προκειμένου να παρακολουθήσουν την παράσταση και την Κυριακή να έχουν αυτήν εδώ την εκδήλωση.
1: Όλοι αυτοί οι άνθρωποι μας τιμούν με την παρουσία τους και πραγματικά τους ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή τους σε αυτή την πολιτιστική συνάντηση. Και εκτός αυτού, να πούμε ότι όλος αυτός ο κόσμος έρχεται στην Ξάνθη, θα μείνει κάπου, θα φάει, θα πιει, θα ξαναγηθεί, θα γυρίσει μέσα στην πόλη. Έτσι θα απολαύσει όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που έχουμε στην πόλη μας και εμείς φυσικά. Το αναμένουμε, δηλαδή καταλαβαίνετε τώρα τι ακριβώς θέλω να πω.
0: Πολύ σωστά το τοποθετείτε, διότι πάντοτε ο πολιτισμός είναι στήριγμα και φαλτήριο της οικονομίας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όπως σωστά ήρθατε, έρχονται εδώ με δικά τους έξοδα. Δυστυχώς εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να τους παρέχουμε κάτι. Θα κινηθούν στην πόλη με όλα τα αποτελέσματα τα οικονομικά που φέρνει μια φιλοξενία. Θέλω να πιστεύω ότι όπως πάντα η Ξάνθη μας θα δείξει το καλύτερό της πρόσωπο σε όλους τους τομείς και αυτοί θα είναι και ενδυνάμοι επισκέπτες μας και σε μια άλλη χρονική περίοδο, διότι όταν κανείς πάει κάπου και περάσει καλά,
1: θα
0: ξανάρθει
1: και
0: με την παρέα του. Οπότε,
1: και είναι μια πολύ καλή διαφήμιση για την πόλη μας, ακόμα μια πολύ καλή διαφήμιση για την πόλη μας.
0: Τα ωφέλη είναι πολλαπλά. Αλλά για να γυρίσω να πω ότι πραγματικά, όπως είπατε, μας συγκινεί, εμάς μας συγκινεί ιδιαίτερα που η ηλικιακή οικογένεια ανταποκρίθηκε, έρχεται εδώ να στηρίξει το Λύκειο Ελληνιέδων Ξάνθης, να γιορτάσει μαζί του, να αναδείξει και να προβάλλει τον ισχυρό αυτό ηλικιακό δεσμό, ο οποίος έχει μια ζωή πάνω από 115 χρόνια διαχρονικά σε όλη την Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό, που διαθέτουν το χρόνο τους, τα χρήματά τους, αφήνουν τις οικογένειές τους προκειμένου να έρθουν και να μας στηρίξουν. Και δεν σας κρύβω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε πολλά περισσότερα λύκια, αλλά δεν ήταν δυνατόν. Θα έπρεπε η διοργάνωση να κρατήσει πάρα πολλές ώρες και θα ήταν κουραστική. Ευελπιστούμε μια άλλη φορά. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά. Ελπίζουμε και εμείς να ανταποκριθούμε στην προσδοκία που έχουν να περάσουν. Σε αυτό έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο το συνέδριο που κάναμε το 2017 το όλων των Λυκείων, που πραγματικά ήταν πολύ επιτυχημένο της Ξάνθης, ακόμα να το συζητούν. Οπότε με το που έγινε η πρόσκληση ανταποκρίθηκαν πάρα πολλά λύκια και από αυτά μπορέσαμε να πάρουμε τα πρώτα 14, γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα. Τους ευχαριστούμε λοιπόν όλους θερμά, τους περιμένουμε με χαρά, με αγάπη, να γιορτάσουμε όλοι μαζί και πραγματικά να είναι ένα διήμερο που τόσο τη λυκειακή οικογένεια, αλλά και γενικά τον τόπο μας και τους Ξανθιώτες, να τους μείνει έτσι σαν μια πολύ γλυκιά ανάμνηση.
1: Πολύ ωραία. Να πούμε ότι το αντάμωμα ολοκληρώνεται με παραδοσιακό γλέντι στο κέντρο Απόλλων στις 10 η ώρα το βράδυ. Το συζητούσαμε και νωρίτερα. Όπου όλος αυτός ο κόσμος που θα χορέψει και θα περιηγηθεί στην πόλη μας μετέπειτα θα μεταβεί στο κέντρο Απόλλων για να διασκεδάσει και να περάσει όμορφα εξίσου.
0: Και βεβαίως μπορεί να έρθει και όποιος άλλος θέλει. Ναι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα πάμε εκεί σαν μια παρέα. Απλώς επιλέχθηκε ένας χώρος που να μπορεί να μας φιλοξενήσει. Και πέρα από αυτό είναι αλήθεια ότι η επιχείρηση και η οικογένεια Βαλσάμι και εκείνη είναι κοντά μας και είναι εξαιρετική έτσι ως οικοδεσπότες σε όλα τα επίπεδα. Οπότε μπορεί να έρθει, γιατί ουσιαστικά και εκεί θα γίνει το μεγάλο γλέντι, γιατί αντιλαμβάνεστε τα 8 και 10 λεπτά που θα χορέψουν στην πλατεία είναι κάτι πολύ λίγο για όλους αυτούς που έρχονται από τόσο μακριά. Εκεί ουσιαστικά θα βρεθούμε και θα συνυπάρξουμε έτσι για 2-3 ώρες όλοι μαζί.
1: Κυρία Στάντσιου, 50 χρόνια Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης, μισός αιώνας. Υπάρχει κάποιο μήνυμα που ίσως θέλετε να στείλετε στα παλαιότερα μέλη που στήριξαν το Λύκειο όλα αυτά τα χρόνια?
0: Καταρχήν να ευχαριστήσω τα ιδρυτικά μέλη, γιατί αν δεν υπήρχαν εκείνα και το πρώτο διοικητικό συμβούλιο που έβαλε τις βάσεις, δεν θα υπήρχαμε σήμερα ίσως και εμείς. Να μιλήσω και να κάνω ένα μνημόσυνο στον Θανόπουλο, τον παλιό νομάρχη, ο οποίος ήταν και ο ιδρυτής, με το που ήρθε εδώ και έχοντας υπόψη του το Λύκειο στην Αθήνα προσπάθησε και ίδρυσε αυτό το σωματείο, απευθυνόμενος τότε σε κάποιες κυρίες που είχαν μια κοινωνική δράση. Να πάω στον πρώτο δάσκαλο, τον Μίμη τον Γιοργαντζή, ο οποίος ήταν ο πρώτος δάσκαλος χορού του Λυκείου, και εντοπίζουμε το χορό γιατί καλός ή κακός είναι το πλέον δημοφιλές τμήμα του Λυκείου. Οι πιο πολλοί μας μαθητές αυτό ζητούν. Και αν πούμε ότι μέσω όρο το Λύκειο έχει 400 άτομα, από αυτά τα 300 ασχολούνται με το χορό. Στη συνέχεια ήταν ο Αλέξης ο Γιοργαντζής ο νεψιός του, και μετά ήταν ο Κυριάκος ο Αθανασιάδης, ο οποίος επί 34 χρόνια είναι ο δάσκαλός μας, συνεπικορούμενος βέβαια κατά πολλά χρόνια επίσης και με τους υπόλοιπους, όπως ανέφερα, τη Δήμητρα Τιμπουνατζή, τη Μάγδα του Καραγενίδου και τώρα τελευταία τον Κυριάκο τον Κώστα τον Ρώσογλου. Να ευχαριστήσω όλες τις διοικήσεις που έχουν περάσει αυτά τα χρόνια και το στήριξαν με πάθος, εθελοντισμό και προσφορά. Ήταν η δουλειά πάντοτε συλλογική, προσεγμένη, προσπαθώντας πάντοτε να έχουμε έτσι στην προσπάθεια και στο έργο μας και κάποια καινοτομία, κάτι που να προχωράει τα πράγματα λίγο παραπάνω. Είμαστε ευτυχείς, ζούμε σε μια πόλη με μεγάλη πολιτιστική κίνηση, με πολλούς και καλούς και αξιόλογους συλλόγους, αλλά νομίζω ότι το Λύκειο είναι από αυτούς που πάντα προσπαθούσε να καινοτομήσει και να προσφέρει το κάτι παραπάνω. Τι εννοώ? Εννοώ τα μουσικοχορευτικά θέσμια, τα οποία είχαμε εδώ και πολλά χρόνια θεσπίσει και κατά καιρούς γινόταν μουσικοχορευτικές θεατρικές παραστάσεις με συγκεκριμένη θεματολογία, όχι να βγούμε και να χορέψουμε 5 χορούς και να φύγουμε. Mm-hmm. Μιλάμε μετά που χρειάστηκε να κάνουμε τη γειτονιά του η Βασίλη σε μια δύσκολη περίοδο που υπήρχε μια μεγάλη έτσι απεσιοδοξία για το τι μας περιμένει, οπότε να στηρίξουμε και τον κοινωνικό τομέα. Στις τριεθνείς συνεργασίες που έχουμε με Βουλγαρία, Σερβία, που αυτά δεν έχουν γίνει όχι μόνο από άλλους στην Ξάνθη, δεν έχουν γίνει και στην Ελλάδα από αλλού, αυτά έχουν αναπτυχθεί τέτοιου είδους συνεργασίες. Να πούμε για το παραδοσιακό μας πολυφωνικό σύνολο. Χοροδίες μπορεί να υπάρχουν πολλές, αλλά πολυφωνικά σύνολα υπάρχουν λίγα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Να αναφερθούμε στο τμήμα ΑΜΕΑ που έχουμε. Είναι ο μόνος σύλλογος που έχει ώρες ΑΜΕΑ που να μπορούν αυτά τα παιδιά, οι νέοι, να απασχοληθούν. Ναι. Και μπορώ να σας αναφέρω πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να πιστεύω δηλαδή ότι το Λύκειο σε αυτήν εδώ την 50χρονη πορεία του πάντοτε προσπαθούσε να βάλει κάτι παραπάνω ώστε να δώσει
1: και
0: μια
1: να το εξελίξετε περισσότερο.
0: Και να το εξελίξει περισσότερο. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ταξίδια στο εξωτερικό, βραβεύσεις κτλ. Νομίζω ότι έχει προσφέρει ένα έργο σημαντικό. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, κάνανε οι νέοι μας ένα βιντάκι αυτές τις μέρες. Mm-hmm. Και ο καθένας με μία λέξη του ζητήσαν να πει μονολεκτικά τι είναι για αυτόν το Λύκειο. Άλλος είπε αγάπη, άλλος είπε πολιτισμός, άλλος είπε παράδοση, άλλος είπε οικογένεια, άλλος είπε πάθος, άλλος είπε θελοντισμός. Ο καθένας είχε να πει μία έκφραση που πραγματικά, οικογένεια, πολύ σημαντική λέξη ακούστηκε. Όλα αυτά πράγματι είναι χαρακτηριστικά αυτού του φορέα. Εγώ εύχομαι και ευελπιστώ οι άνθρωποι που θα ακολουθήσουν, γιατί και εμείς δεν θα είμαστε εκεί μια ζωή, θα ξεκινήσουμε ένα προγραμματισμό για τα επόμενα χρόνια. Εύχομαι οι διάδοχοι μας να μας ξεπεράσουν, να βοηθήσουν και το σωματείο να συνεχίσει να υπάρχει και να έχει ένα αξιόλογο έργο και να συνεχίσει ο ολικιακός θεσμός να συμπράττει, ώστε πραγματικά ο τόπος μας να έχει μια πολιτιστική ανάπτυξη ανάλογη της αγάπης που έχουμε σε αυτό εδώ το κομμάτι.
1: Αναφερθήκατε νωρίτερα στους νέους ανθρώπους και στο βιντεάκι που θα μας πείτε και πώς και πού μπορούμε να το δούμε. Mm. Τι θα θέλατε να κρατήσουν οι νέοι άνθρωποι από την επαφή τους με την παράδοση, εσείς προσωπικά? Τι είναι αυτό που θα θέλατε να κρατήσουν?
0: Θέλουν να καταλάβουν την αξία της. Mm-hmm. Γιατί όλα ξεκινούν από εκεί. Πολλές φορές μπαίνουμε σε αυτό το χώρο χωρίς να είμαστε συνειδητοποιημένοι. Όμως αυτό που λέμε παράδοση και λαϊκός πολιτισμός είναι μια μεγάλη αξία, υπό την έννοια ότι είναι οι βάσεις μας. Από εκεί αντλούμε αξίες, αντλούμε εμπειρία, αντλούμε ιστορίες, προγραμματίζουμε με βάση αυτά το μέλλον μας. Είναι οι ρίζες μας, είναι αυτά που μας χαρακτηρίζουν ως Έλληνες και ως λαό, που στα χρόνια αυτά της παγκοσμιοποίησης, αν δεν κρατήσουμε όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες μας, με την ταχύτητα που τρέχουν τα πράγματα, με την πληροφόρηση που έχουμε από άπειρες πηγές, νομίζω θα χαθούμε και θα χάσουμε την υπόστασή μας. Άρα εκείνο το οποίο πρέπει να συνειδητοποιήσουν, μπαίνοντας πολλές φορές, όπως σας είπα, έτσι για να πάμε να περάσουμε την ώρα μας, ότι αυτή η αξία είναι σημαντική, ότι οφείλουμε όλοι μας να τη διατηρήσουμε, να την προστατεύσουμε και να την αναπτύξουμε, και ότι να γνωρίσουμε, να βιώσουμε και να αγαπήσουμε την παράδοση, παράλληλα όμως με τις αξίες του εθελοντισμού και της προσφοράς, διότι όλα αυτά εκεί στηρίζονται, που είναι πολύ σημαντικά, όχι μόνο για το Λύκειο και το φορέα, είναι αξίες που πρέπει να έχουμε στη ζωή μας. Όταν η κοινωνία οθείται και δουλεύει με βάση αυτές, δηλαδή τον εθελοντισμό, την προσφορά, ότι η ζωή δεν είναι μόνο αυτός μας και η οικογένειά μας, αλλά είναι και γύρω μας, αυτή η κοινωνία θα πάει μπροστά.
1: Πώς μπορεί κάποιος που θέλει να συμμετάσχει στις δράσεις σας, στις εκδηλώσεις σας, να έρθει σε επαφή με εσάς?
0: Πάρα πολύ εύκολο, είμαστε στο χώρο μας.
1: Σε έναν υπέροχο χώρο.
0: Ναι, οφείλουμε να αυτό πούμε, να το αναγνωρίσουμε, ο οποίος βέβαια ανήκει στο Δήμο, αλλά μας έχει παραχωρηθεί και τους ευχαριστούμε γι' αυτό, τον οποίο προσπαθούμε να κρατάμε ζωντανό. μπορεί να έρθει στο χώρο μας καθημερινά. Είμαστε εκεί από τις 6 μέχρι τις 10.30 το βράδυ, ακόμα και τις Κυριακές, και πολλές φορές βέβαια και τα πρωινά βρισκόμαστε εκεί, αλλά λέω το απόγευμα γιατί είναι οι σίγουρες ώρες. Μπορεί να έρθει, να ενδιαφερθεί κάθε χρόνο για τα προγράμματα και για τα τμήματα που έχουμε βάλει ως προγραμματισμό και έργο, και αν κάτι τον ενδιαφέρει και τον βολεύουν και οι ώρες, να τα ακολουθήσει.
1: Να πούμε ότι το Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης είναι αρκετά ενεργό και στα social media. Υπάρχει σελίδα στο Facebook, στο Instagram,
0: όλα,
1: και εκεί μπορούν να σας όλα, βρουν,
0: βεβαίως,
1: να έρθουν σε επικοινωνία.
0: Σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούν να μπουν, να δουν, να παρακολουθούν τις δράσεις μας και να ενημερώνονται, εν πάση περιπτώσει, και ό,τι τους ενδιαφέρει να το ακολουθούν.
1: 50 χρόνια Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης. Κυρία Στάνσιο, να σας ευχαριστήσω θερμά. Εύχομαι πραγματικά το Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης να συνεχίσει τις πολλές, για πολλές ακόμη δεκαετίες, αυτές τις δράσεις, αυτές τις εκδηλώσεις. Γιατί όλο αυτό δεν θα σταματήσω να το λέω, θα το λέω και θα το ξαναλέω. Το κάνετε με πάρα πολύ αγάπη. Και αυτό βγαίνει προς τα έξω, όσο γραφικό και να ακούγεται και συνηθισμένο, φαίνεται. Ακόμα και σε άνθρωπο που δεν είναι στην ομάδα σας. Ακόμα και στον άνθρωπο που είναι έξω από το Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης. Το αποτέλεσμα νομίζω πως φαίνεται σε όλους μας. Εύχομαι να συνεχίσετε, να είστε γεροί εσείς και η υπόλοιπη ομάδα, όλα τα μέλη, να συνεχίσετε για άλλα τόσα χρόνια. Και τι να πω, πραγματικά να απευθύνουμε και κάλεσμα στους ακροατές να συμμετέσχουν σε όλες αυτές τις δράσεις. Σας περιμένουμε όλους σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, σε αυτό το μεγάλο αντάμωμα. Και τι να πω, ό,τι καλύτερο θα σας ευχηθώ.
0: Υγεία, πρόοδο, συνεργασία, μεγάλη κουβέντα και απαραίτητη συλλογική δουλειά για ένα καλό αποτέλεσμα.
1: Έτσι. Καλό καλοκαίρι να σας ευχηθώ.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά, αν και δεν σταματούμε, γιατί με το που τελειώνουν Σαββατοκύριο και δηλώσεις.
1: Ξεκινάνε οι προετοιμασίες.
0: Όχι, δεν είναι, την Τρίτη φεύγει αποστολή στη Τζακάρτα.
1: Ορίστε.
0: Το Λύκειο Ελληνίδων εκπροσωπεί την Ελλάδα σε μια μεγάλη διοργάνωση που γίνεται στη Τζακάρτα. Υπάρχει ένας οργανισμός, λέγεται ΣΥΟΦ, ο οποίος ασχολείται με την παράδοση, τον πολιτισμό. Υπάρχουν παρατήματα σε κάθε χώρα. Οπότε ο ΣΥΟΦ, ας πω, της Ινδονησίας διοργανώνει αυτό εδώ το φεστιβάλ. Έχουμε κάνει αίτηση, είμαστε από τα 7 χώρες που θα συμμετάσχουν, εκπροσωπούμε την Ελλάδα. Οπότε η αποστολή μας 26 ατόμων την Τρίτη φεύγει για Τζακάρτα, 1 με 7 του μηνός, 8 Ιουλίου έρχονται και αρχίζει η προετοιμασία για τις γιορτές της παλιάς πόλης.
1: Δεν θα πάρουμε ανάσα. Κοινώς δεν θα πάρουμε ανάσα. Είμαστε εδώ και θα πούμε πολλά περισσότερα και το επόμενο διάστημα. Εμείς παρακολουθούμε τις δράσεις σας, όλες τις εκδηλώσεις σας. Με μεγάλη χαρά σας αποδεχόμαστε κάθε φορά έτσι για να τα μεταφέρουμε και στους ακροατές μας. Για την ώρα θα απολαύσουμε αυτό το λυκειακό αντάμωμα και τη μεγάλη γιορτή που έχετε ετοιμάσει με πολύ αγάπη. Ήταν η κυρία Πέπη Στάντσιου, η πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων Ξάνθης. Η συζήτησή μας σε δεύτερο χρόνο θα αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του σταθμού. Να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά θερμά και να σας ευχηθώ καλή συνέχεια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δίνετε, για το βήμα που μας δίνετε να τα κοινοποιούμε όλα αυτά στους ακροατές σας και να τους ζητούμε να μας παρακολουθήσουν. Να είστε καλά.
1: Με μεγάλη μας χαρά και με πολύ αγάπη. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Επιστροφή και πάλι κοντά σας σε λίγα λεπτά. Θα προηγηθεί το διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι μαζί σε λίγη ώρα από τώρα.
2: Νόβα 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.
3: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.30.
4: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Nova 931.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1+1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
9: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊέ στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
10: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊάς. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
11: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
12: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
15: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
16: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
15: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
17: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
18: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά?
17: Αλλά και περιποιημένος κύριος?
18: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
17: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
18: Για ό,τι ντύνεστε,
17: σκεπάζεστε,
18: αλλά και πατάτε.
17: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
18: Το τέλειο.
17: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
18: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
17: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
19: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί τη γανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
20: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
19: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
21: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση. Όλα καλά.
22: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
23: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
21: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
24: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
25: Πολιτική.
24: Κοινωνία.
25: Κοινωνία.
24: Πολιτισμός.
25: Πολιτισμός.
24: Αθλητισμός.
25: Αθλητισμός.
24: Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.

0: να σου βρω γιατρό.
1: One more time.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 5 λεπτά ακριβώς πριν το ρολόι μας να δείξει μία, πριν να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας, συνεχίζουμε βλέποντας θέματα που αφορούν την τοπική επικαιρότητα της ημέρας, εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Να είστε καλά όπου και αν είστε, είναι μεσημέρι 5η, 25 Ιουνίου στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε ορισμένα θέματα από την τοπική επικαιρότητα της ημέρας. Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης σήμερα στις 5.30 στο Δημαρχείο Ξάνθης συνεδριάζει. Στις 5.30 είναι η ημερήσια διάταξη που περιλαμβάνονται ζητήματα κυκλοφορίας στην παλιά πόλη, προτάσεις συλλόγων, θέματα προβολής του Δήμου και ζητήματα καθημερινότητας που απασχολούν κατοίκους και επαγγελματίες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παλιά Ξάνθη. Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης βρίσκεται η νέα εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης στην παλιά πόλη. Κάτοικοι, επαγγελματίες, πολιτιστικοί φορείς παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις καθώς και τις αλλαγές που αναμένεται να επηρεάσουν την πρόσβαση, στάθμευση αλλά και την τουριστική κίνηση. Συζήτηση για την επικοινωνιακή πολιτική του Δήμου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει συζήτηση για την προβολή αλλά και την επικοινωνιακή στρατηγική του Δήμου Ξάνθης. Η Δημοτική Αρχή εξετάζει τους τρόπους ενίσχυσης της εξωστρέφειας αλλά και της τουριστικής ταυτότητας της πόλης μέσω σύγχρονων εργαλείων ενημέρωσης και πρόθεσης. Έναρξη πολιτιστικής δράσης για παιδιά. Ξεκινά λοιπόν η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας Βιβλία Παράθυρα Ανοιχτά 2026. Η δράση απευθύνεται σε παιδιά και νέους της περιοχής και φιλοξενείται σε δημοτικές πολιτιστικές δομές με στόχο την προώθηση της φιλαγνωσίας. Πολιτιστικός Ιούνιος στην Ξάνθη. Ο Ιούνιος ολοκληρώνεται με πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα στην πόλη. Σύλλογοι, φορείς και καλλιτέχνες προετοιμάζονται για τις συναυλίες, τις εκθέσεις αλλά και τις εκπαιδευτικές δράσεις που αναδεικνύουν τη διαχρονική πολιτιστική ταυτότητα της πόλης αλλά και της Τράκης. Φεστιβάλ Ανατολικής Μουσικής. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του 18ου Φεστιβάλ Ανατολικής Μουσικής της ΦΕΚΣ. Αύριο, μάλιστα Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 9 ώρα το βράδυ, στην αυλή του πρώτου Δημοτικού Σχολείου θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τον διεθνούς φήμης μουσικό Χέικα Τζαν αλλά και τους μαθητές του φεστιβάλ. Ενίσχυση της τοπικής αγοράς. Η εμπορική αγορά της Ξάνθης εισέρχεται στην καλοκαιρινή περίοδο με προσδοκίες αύξησης της κατανάλωσης. Οι επαγγελματίες αναμένουν μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από τουρίστες αλλά και επισκέπτες καθώς πλησιάζουν οι θερινές εκδηλώσεις αλλά και οι διακοπές του Ιουλίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πάμε να περάσουμε στο επόμενο μουσικό θέμα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Αμέσως μετά το δεύτερο μας διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγη ώρα και πάλι μαζί.
3: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία. Νόβα 931.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
5: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
4: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2 54 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
5: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
10: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
11: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
12: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 2541-0-25-220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
12: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
13: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
14: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
13: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
14: Ταβέρνα Το ζεστό πέρασμα, ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
15: Ταβέρνα το πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
14: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
15: Την περάσαμε χάρη στην ταβέρνα το πέρασμα, κύριε διευθυντά.
16: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
17: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
16: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
17: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
18: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
19: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
20: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in White.
18: Nova 931.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και πάλι. Καλώς βρεθήκαμε στη δεύτερη μας ώρα εδώ στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Καθημερινά μαζί. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε μαζί, παρέα στο Nova 931. Φυσικά κοντά μας στο Beach Bar White. Πάμε να δούμε. Έτσι ακριβώς, καθημερινά κοκτέιλ στο χέρι, άμμος και πολύ μουσική. Στο Beach Bar White, κυρίες και κύριοι, για ακόμη ένα όμορφο καλοκαίρι που θα περάσουμε παρέα. Ο ήλιος πέφτει, η διάθεση ανεβαίνει και φυσικά το ηλιοβασίλεμα γράφει εικόνα και εμείς βάζουμε soundtrack. Το Beach Bar by White είναι στην παρέα μας για ακόμη ένα όμορφο καλοκαίρι. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά να τα μαθαίνετε όλα πρώτοι.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio. News Today. Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
3: Μία προσφορά από το νούμερο 1. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ και μαζί θα συνεχίσουμε παρέα, φτάνοντας στη 1:30 που ακολουθεί το επόμενο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Για την ώρα όμως, κυρίες και κύριοι, πάμε να μάθουμε περισσότερα νέα της Ελλάδας. Στα 25 λεπτά ακριβώς μετά τη 1, συντονισμένη στο Nova 931. Ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο για τους δανειολήπτες. Η Βουλή ανέκρινε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει την ρύθμιση για τους ενήμερους δανειοληπτικούς του νόμου Κατσέλη. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για σημαντική κοινωνική παρέμβαση.

0: παρέμβαση, ενώ η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι τα μέτρα δεν λύνουν συνολικά το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους. Ψηφίστηκε λοιπόν το πολυνομοσχέδιο για τους δανειολήπτες. Εμείς παρακολουθούμε την επικαιρότητα και τη μεταφέρουμε σε εσάς σε πρώτο πλάνο. Έντονη σύγκρουση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη στη Βουλή. Σκληρή πολιτική αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή με αφορμή τις ρυθμίσεις. Για τα δάνεια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για επικοινωνιακή διαχείριση, ενώ το Μέγαρο Μαξίμου απάντησε ότι υλοποιεί συγκεκριμένες λύσεις για χιλιάδες πολίτες. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, κυβερνητική αισιοδοξία για την οικονομία. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η οικονομία διατηρεί θετική πορεία και ότι οι παρεμβάσεις για τους δανειολήπτες αποτελούν απόδειξη της δημοσιονομικής σταθερότητας της χώρας. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι τα νέα μέτρα θα ωφελήσουν περίπου 100.000 νοικοκυριά. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, συνταγματική αναθεώρηση στο επίκεντρο. Συνεχίζεται πολιτική συζήτηση για τη συνταγματική αντιπαράθεση. Η Βουλή έχει δώσει προθεσμίωση στις 10 Αυγούστου στην αρμόδια επιτροπή για την κατάθεση πορίσματος. Τα κόμματα διαφωνούν για το εύρος αλλά και τη φιλοσοφία των αλλαγών. Αντιδράσεις για τη διαδικασία κατάθεσης τροπολογιών. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι καταθέτει κρίσιμες τροπολογίες την τελευταία στιγμή, περιορίζοντας τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ενώ η κυβέρνηση απορρίπτει τις αιτιάσεις. Και υποστηρίζει χαρακτηριστικά ότι ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931.
1: Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 1:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
2: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Νόβα 9.31.
4: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
5: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
4: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
6: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
9: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
9: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
9: Μα αυτή δεν είναι η ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
10: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
9: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Και τώρα, Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 9.31. News Today.
12: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
13: Άλλο ένα καλοκαίρι, ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή, στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White, στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
14: Nova 9.31.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Εδώ είμαστε στο Nova 931, λίγα λεπτά πριν το ρολόι μας να δείξει 2 πριν να ολοκληρώσουμε το σημερινό δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Είναι 5η 25 Ιουνίου και είστε συντονισμένοι στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Nova 931. Πάμε να μάθουμε περισσότερα σχετικά με τα θέματα αλλά και τις εξελίξεις. Σε κόντρα κυβέρνησης ΚΚΕ για την οικονομική πολιτική, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι παρουσιάζει μια εικονική πραγματικότητα για την οικονομία. Η κυβέρνηση απαντά ότι τα στοιχεία ανάπτυξης αλλά και απασχόλησης επιβεβαιώνουν τη θετική πορεία της. Στο προσκήνιο, οι δημοσκοπήσεις. Κυβέρνηση αλλά και αντιπολίτευση αξιολογούν τα τελευταία δημοσκοπικά ευρήματα, τα οποία δείχνουν διατήρηση του πολιτικού προβαδίσματος της Νέας Δημοκρατίας. Τα κόμματα επανασχεδιάζουν τις στρατηγικές τους εν ώψη των επόμενων πολιτικών αναμετρήσεων. Προετοιμασία κομμάτων για τη νέα πολιτική περίοδο. Τα επιτελεία των κομμάτων οργανώνουν περιοδίες, δημόσιες παρεμβάσεις και θεματικές εκδηλώσεις εν ώψη του φθινοπόρου. Στόχος είναι η ενίσχυση της πολιτικής παρουσίας στην περιφέρεια αλλά και η ανάδειξη των προγραμματικών θέσεων σε οικονομία, θεσμούς αλλά και κοινωνική πολιτική. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Ακολουθεί διεθνή ενημέρωση αμέσως τώρα.
1: Τα νέα του κόσμου στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Στα νέα του κόσμου, κυρίες και κύριοι, Σύνοδος ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ενότητα, οι ηγέτες των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χωρών επαναβεβαίωσαν την ενότητα της Ευρώπης εν ώψη της επικείμενης Συνόδου του ΝΑΤΟ. Στο Βερολίνο συζητήθηκαν η άμενα, οι σχέσεις με τις ΗΠΑ αλλά και η στήριξη της Ουκρανίας με στόχο κοινή στρατηγική απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις. Νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την άμυνα. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προωθούν ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας και μεγαλύτερη στρατιωτική αυτονομία. Η συζήτηση ουσιαστικά αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία αλλά και των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, Ελλάδα, πρόωρη αποπληρωμή χρέους. Η ελληνική κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός Ιουνίου πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η εξέλιξη οδηγεί στο λόγο χρέους προς ΑΕΠ. Κάτω από αυτό της Ιταλίας, γεγονός με ισχυρό συμβολισμό για την ελληνική οικονομία. Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα σε νέο οικονομικό γύρο αντιπαράθεση. Βρυξέλλες εξετάζουν πρόσθετα εργαλεία προστασίας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας από τις μαζικές κινέζικες εξαγωγές χαμηλού κόστους. Το θέμα κυριάρχησε στις πρόσφατες ευρωπαϊκές συνόδους κορυφής και αναμένεται να επηρεάσει το διεθνές εμπόριο. Διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Εξετάζεται μάλιστα η παράταση Εκεχερίας αλλά και επανεκκίνηση διαδικασιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με σημαντικές επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Μέση Ανατολή και ενεργειακή ασφάλεια. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία. Οι εξελίξεις γύρω από τα στενά του Ορμούς παρακολουθούνται στενά από τις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, ανάπτυξη και επενδύσεις στην Ελλάδα. Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να καταγράφει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ η κυβέρνηση εστιάζει σε επενδύσεις, δημοσιονομική σταθερότητα και αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για τη στήριξη της παραγωγικής δραστηριότητας. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Για λίγο ακόμη θα είμαστε μαζί.
2: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.
0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να δώσουμε συνέχεια με μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά. Ο ήλιος δει, τα ποτήρια γεμίζουν και η διάθεση ανεβαίνει. Από το πιο όμορφο σημείο της παραλίας στέλνουμε λοιπόν την όλη μας θετική ενέργεια, καλοκαιρινά vibes όλους εσάς που είστε συντονισμένοι μαζί μας εδώ στο Nova 931. Είμαστε παρέα με το Beach Bar White, εδώ λοιπόν κάθε τραγούδι μυρίζει αντιλιακό. Μείνετε συντονισμένοι, το καλοκαίρι μόλις ξεκίνησε και θα το περάσουμε παρέα με το Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Κάπως έτσι σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Nova 31 και ακόμα ένα Nova Magazine φτάνει στο τέλος του και έφτασε η ώρα του αποχαιρετισμού. Παρέα μας στο Beach Bar White για να μας φτιάξει ακόμα περισσότερο τη διάθεση και να μας ομορφαίνει το καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν, ραντεβού στην παραλία Ερασμίου στο Beach Bar White το Σαββατοκύριακο είναι μπροστά και εμείς είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι να διασκεδάσουμε και να απολαύσουμε τον ήλιο και τη θάλασσα παρέα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς που ήσασταν στην παρέα. Μου. Για την ώρα ακολουθεί σύνδεση με Sky, Σπύρος Μάλης για τη συνέχεια, μουσική ενημέρωση, μα πάνω απ' όλα η καλύτερη παρέα στο ραδιοφωνό σας. Από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου, καλή συνέχεια, ραντεβού και πάλι αύριο Παρασκευή στις 12 ακριβώς θα είμαστε μαζί, να είστε όλοι καλά.

0: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-6984-6137-95.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Ποιος είναι?
7: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
7: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
6: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
9: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή? Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
10: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
14: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
15: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.
16: Νόβα 9.31.
17: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 9.31.
18: Sky 100,3.
19: Από το ύψος της Πέτρου Ράλη προς και μέχρι τη γέφυρα της Αχαρνών έχει εκ νέου κυκλοφοριακό πρόβλημα. Υπάρχει ένα τροχαίο ατύχημα το οποίο συνέβη, αλλά είναι μέσα στο μποτιλιάρισμα. Δεν μπορώ να πω πως αυτό ευθύνεται. Θα το παρακολουθήσουμε όσο πιο στενά μπορούμε. Η Σχιστού εκ νέου και αυτή έχει κίνηση. Στο κέντρο της Αθήνας, η Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και η Σταδίου είναι η δυσκολότερη δρόμη. Και δευτερευόντως η Βασιλίσσης Αμαλίας και η παραλιακή προς τον Πειραιά από το Γεώργιος Καραϊσκάκης μέχρι να φτάσουμε τουλάχιστον στην πλατεία Υποδαμίας, λόγω τροχαίου συμβάντος κυρίως, είναι δύσκολη.
20: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Και εκτάκτως θα πάμε στην Βίλιαν Στασινού, την συνάδελφό μας από το Βήμα FM στους 91, στα Ιωάννα, γιατί πριν από λίγο είχαμε την πτώση ενός ελικοπτέρου, πυροσβεστικού ελικοπτέρου, το οποίο πήγαινε για την πυρκαγιά που μένεται στα Γρεβενά, αν δεν κάνω λάθος. Γεια σου Βίλιαν, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, η φωτιά η οποία μένεται είναι στον Ορινόγκο της Βάλια Κάλντα, τα Γρεβενά. Να πούμε ότι το πυροσβεστικό ελικόπτερο που κατέπεσε πολύ κοντά στο σημείο, στη λίμνη Αόου προς την περιοχή του Μετσόβου, έφερε μέσα τρεις επιβαίνοντες. Ευτυχώς και οι τρεις είναι καλά στην υγεία τους. Να πούμε ότι το πυροσβεστικό ελικόπτερο κατέπεσε στη λίμνη Αόου κατά τη διαδικασία του ανεφοδιασμού για τη φωτιά στη Βάλια Κάλντα, και να σημειωθεί ότι το ελικόπτερο κατέπεσε κοντά στη λίμνη. Συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς.
20: Άρα ίσως, Βίλιαν, και στην προσπάθειά του να αντλήσει νερό για να κάνει μετά τη ρήψη. Μπορεί εκεί, αλλά μένει ακόμα να το δούμε. Είναι, φαντάζομαι, σε αρχικά στάδια.
21: Να το δούμε, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη. Καθώς το ελικόπτερο, όπως σημειώσαμε από την αρχή, είχε μεταβεί στο συγκεκριμένο σημείο για ανεφοδιασμού με νερό προκειμένου να συνεχίσει τις ρήψεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη θέση Αυγό στον ορεινό όγκο της Βάλιας Κάλντα στα Γρεβενά. Να πούμε ότι η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς παραμένει σε εξέλιξη. Το μέτωπο βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, μακριά από κατοικίες και υποδομές ευτυχώς. Mm-hmm. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του ελικοπτέρου διερευνώνται. Αυτό που έχει σημασία σε πρώτη φάση είναι ότι το πλήρωμα είναι καλά, διότι εδώ θα μπορούσαμε να έχουμε μια τραγωδία.
20: Βέλιαν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Αν προκύψει κάτι νεότερο, θα σε παρακαλέσω πάλι να έχουμε μια επικοινωνία. Ήταν η Βέλιαν Στασινού από το Βήμα FM στους 91 στα Ιωάννα, που μας ενημέρωσε τόσο για την πυρκαγιά στα Γρεβενά, Βάλια Κάλτα, αλλά βεβαίως και για την πτώση του ελικοπτέρου με τρεις επιβαίνοντες, πιθανόν κατά τη διαδικασία άντλησης νερού. Αυτό μένει να το δούμε. Και την κατάστασή τους μένει να δούμε, να διευκρινιστεί. Θα προχωρήσουμε τη δολοφονία ενός παιδιού μόλις 15,5 ετών. Η αρχική πληροφορία ανέφερε πως είναι 17. Τελικά, πριν από λίγο, πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν πως το παιδί που έχασε τη ζωή του στην Καλλιθέα είναι 15,5 ετών. Ένα ακόμη σοκαριστικό γεγονός που έρχεται να προσθεθεί στα κρούσματα βίας μεταξύ ανηλίκων, που έχουν πάρει πλέον ανεξέλεγκτες διαστάσεις και φτάνουν ακόμη και στο φόνο. Οι αστυνομικοί προσπαθούν ακόμη και τώρα να διευκρίνησουν τα κίνητρα αυτού του εγκλήματος. Κατηγορούμενος φέρεται να είναι ένας 18χρονος, 2,5 χρόνια μεγαλύτερός του, και οι δύο βρέθηκαν σε δύο παρέες, συνεπλάξαν και εκεί φαίνεται πως κάποιοι έβγαλαν μαχαίρια. Το 15χρονος έχει δεχτεί πλήγμα στο θώρακα. Αστυνομικοί και διασώστες προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή. Οι αστυνομικοί έκαναν και προσαγωγές. Μέσα στις προσαγωγές φαίνεται να ήταν και ο κατηγορούμενος. Δεν τα κατάφεραν, εξέπνευσε το παιδί με τους κατοίκους της περιοχής να περιγράφουν τις στιγμές.
0: Είδα ένα παιδί πεσμένο εδώ και είδα την αστυνομία που μπορούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή. Δεν φώναζε καθόλου.
1: Εχθές το βράδυ μετά τις 12 ακούστηκε ένα ασθενοφόρο. Μάθαμε μετά ότι κάποιον χτυπήσανε, ένα νεαρό παιδί, και δυστυχώς αργότερα μες τη νύχτα μάθαμε ότι το παιδί απεβίωσε.
22: Άκουσα φωνές, σαν καυγάς, κάποιος μαλώνει. Όχι για πολλή ώρα, γιατί σταμάτησαν γρήγορα.
23: Είδα μαζεμένο καμιά δεκαριά άτομα, 15, όχι στα συμπλοκή, αλλά να μιλάνε έντονα.
20: Και η εκπρόσωπο της αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου.
24: Υπάρχει ένα μαχαίρι, θα εξεταστεί αν έχει χρησιμοποιηθεί από κάποιο άτομο, όπως επίσης αν έχει χρησιμοποιηθεί σε βάρος του θύματος. Πρέπει να διαπιστωθεί αν τελικά όλοι οι εμπλεκόμενοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα χέρια της αστυνομίας.
20: Και φαίνεται να έχει απασχολήσει τις αρχές ο 15χρονος. Θα το δούμε αυτό το θέμα στην πορεία. Επαναλαμβάνω πως αυτό που δείχνει έρχεται να προσταθεί σε μια αλυσίδα τέτοιων γεγονότων είναι ότι η κατάσταση πια είναι εκτός ελέγχου. Σε λίγο λοιπόν θα μεταφερθούμε στην Καλλιθέα. Πρώτα να δούμε τα νεότερα για το σεισμό που συγκλώνησε τη Βενεζουέλα. Τους σεισμούς που τη συγκλώνησαν και έχουν προκαλέσει απόλυτη καταστροφή και πάρα πολλούς νεκρούς και τραυματίες. Με τις εκτιμήσεις μάλιστα να αναφέρουν ότι ο τελικός απολογισμός δεν θα έχει καμία σχέση με τον αριθμό των θυμάτων που έχει ως τώρα ανακοινωθεί. Είναι μαζί μας στο στούντιο Γιώργος Βελίδης. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
25: Αλλά καλώς σας βρήκα.
20: Θα μου επιτρέψεις να ακούσουμε πρώτα, για να καταλάβουμε πώς το βίωσαν οι άνθρωποι. Είναι η κυρία Ντίνα Αντωνιάδη. Είναι δικηγόρος, μένει στη Βενεζουέλα, είναι μέλος της ελληνικής κοινότητας και κάτοικος της περιοχής Τσακάο και μίλησε στην ΕΡΤ. Ακούστε πώς περιγράφει τις στιγμές.
26: Πανικός. Καταρρέψανε τα γύρω πολυκατοικίες. Εγώ μένω στο Λοσπάλος Γράντες, Τσακάο, εκεί που έγινε η μεγάλη ζημιά. Είχε κοπεί το ρεύμα, είχε κοπεί τα πάντα, δεν είχαμε πώς να επικοινωνήσουμε, γκρεμίστηκαν μετά, διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμός. Τρομαρό, δεν ξέρω, αύριο θα δούμε τι έγινε, γιατί ακόμα δεν έχουμε καταλάβει το μέγεθος.
20: Δεν έχουμε καταλάβει ακόμη το μέγεθος και πάλι ψύχραμη την άκουσα, δηλαδή, για την καταστροφή που βίωσε.
25: Ναι. Μιλάμε για ένα δίδυμο σεισμών, οι οποίοι έχουν ακολουθεί από 30 μεγάλους μετασεισμούς. Όλα άρχισαν 6 και 4 πρώτα λεπτά τοπικής ώρας, μετά μεσημβρίας. Ένας προσεισμός μεγέθους 7,2 ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στο Σαν Φελίπε, την πρωτεύουσα της πολιτείας Γιαρακούη. Μόλις 40 δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησε ο δεύτερος σεισμός μεγέθους 7,5 ρίχτερ, περίπου 23 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά μιας πόλης της Γιουμάρε, πάλι στην ίδια πολιτεία. Η χθεσινή, το χθεσινό δίδυμο αυτό, 7,2 και 7,5 ρίχτερ, ήταν οι ισχυρότεροι σεισμοί που έχουν πλήξει την Βενεζουέλα εδώ και περισσότερο από ένα αιώνα, εδώ και 120 χρόνια. Ο νεότερος απολογισμός, ο οποίος είναι πολύ προσωρινός, επιβεβαιώνει τις ανησυχίες πως ο αριθμός των θυμάτων σταδιακά θα αυξάνεται καθώς περνούν οι ώρες. Χωρίς να περιλαμβάνεται θύματα από το επίκεντρο του σεισμού, από την Λαγκουάιρα, το λιμάνι αυτό, όπου έχουν πέσει ολόκληρες πολυκατοικίες, πολυόροφες, 20 όροφες πολυκατοικίες, έχουν ήδη ανασυρθεί από τα συντρίμμια σε άλλες περιοχές 164 άτομα νεκρά. Οι τραυματίες είναι 971 μέχρι στιγμής. Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, με βάση ένα μαθηματικό μοντέλο, δεν είναι ακριβής πρόβλεψη, είναι ένα μαθηματικό μοντέλο,
2: ο πιθανός, για τον αριθμό των θυμάτων,
25: ο πιθανός αριθμός απολειών ζωής θα κυμαίνεται ανάμεσα σε 10.000 και 100.000.
2: Είναι ασύλληπτος ο αριθμός.
25: Είναι, αν θυμάσαι, Τουρκία,
2: ναι,
25: ναι. Ισμίτ,
2: ναι.
25: Τέτοιου μεγέθους. Και μάλιστα δίδυμο σεισμών, έτσι.
2: Ναι, ναι.
25: Τώρα, αυτές οι δύο ισχυρές συντονίσεις μέσα στα 40 δευτερόλεπτα ισοπαίδωσαν πόλεις, κατέρευσαν κτίρια, παγίδευσαν ανθρώπους κάτω από τα συντρίμμια. Και το ακόμα χειρότερο ήταν ότι στην Βενεζουέλα ήταν η μέρα εθνικής αργίας και οι άνθρωποι δεν ήταν στις δουλειές τους. Πολλές οικογένειες ήταν συγκεντρωμένες στα σπίτια τους.
2: Στα σπίτια.
25: Λοιπόν, η μάχη δίνεται με τον χρόνο. Αλλά το βασικό είναι να εξασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης των σωστικών συνεργείων στις περιοχές όπου έχουν πληγεί. Μέχρι στιγμής, σε έναν λογαριασμό, σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου καλούνται όλοι να δηλώσουν τι άτομα αγνοούνται από το οικογενειακό τους περιβάλλον, ο αριθμός των αγνοουμένων, των δηλούμενων αγνοουμένων, έχει ξεπεράσει τις 6.500.
2: Οπότε, και αυτό είναι στοιχείο που
25: μέχρι στιγμής
2: κάνει...
25: 164 νεκροί κάτω από τα συντρίμμια, χωρίς να έχουν μπει ακόμα στο
2: 6.500
25: επίκεντρο.
2: 6.500 που ψάχνουν τους δικούς τους ανθρώπους.
25: Που ψάχνουν, ναι. Αγνοούμενοι. 971 τραυματίες. Η κατάσταση, η περιοχή της Λαγκουάιρα, εκεί που ακόμα δεν έχουν μπει και δεν έχει γίνει η καταμέτρηση των θυμάτων, έχει κηρυχθεί σε κατάσταση καταστροφής. Ολόκληρη η Βενεζουέλα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ήδη η Γερμανία έχει δηλώσει ότι θα στείλει 6 μεταγωγικά αεροσκάφη για μεταφορά εφοδίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος Τραμπ προσέφερε διασώστες να πάνε αμέσως στη Βενεζουέλα. Η μεταβατική πρόεδρος, η Ντέλσι Ροντρίγκες της χώρας της Βενεζουέλας, είπε ότι διασώστες από όλες τις γειτονικές χώρες αναμένεται, Μεξικό δηλαδή, Κολομβία, αναμένεται να φτάσουν στη Βενεζουέλα τις επόμενες ώρες. Είναι μια κατάσταση σε εξέλιξη.
2: Σε εξέλιξη που ακόμη, Γιώργο, δυστυχώς, το ακόμη λέω, μάλλον είμαστε ακόμη στην αρχή σε ό,τι αφορά...
25: Δεν θέλω, ελπίζουμε να μην πολλαπλασιαστεί ότι θα αυξηθεί,
2: και να μην
25: αυξηθεί σίγουρα
2: αυτά τα μοντέλα,
25: της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας.
2: Ότι μπορεί να φτάσουν νεκροί ακόμη και τους 100.000.
25: Ναι, ναι.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Θα αλλάξουμε θέμα, θα επανέλθουμε και στα δύο που σας παρουσιάσαμε έως τώρα και στα τρία θέματα, και στην πτώση του ελικοπτέρου να δούμε τα νεότερα, και στην Καλυθέα θα μεταφερθούμε στο σημείο που έγινε η δολοφονία και στα του σεισμού. Θα περάσουμε τώρα στο θέμα που προέκυψε μετά τις πληροφορίες στον τύπο αλλά και δηλώσεις του Τραμπ. Οι πληροφορίες λένε ότι οι Αμερικάνοι είναι έτοιμοι να ξεκλειδώσουν την πώληση κινητήρων στην Τουρκία για τα πολεμικά τους αεροσκάφη, τα ΚΑΝ, τα οποία κατασκευάζει η Τουρκία, βεβαίως είναι ακόμα σε δοκιμαστικό στάδιο. Στα σενάρια αυτά άρχισε να παίζει δυνατά πάλι το θέμα των F-35 στην Τουρκία και μάλιστα ο Τραμπ φρόντισε να τροφοδοτήσει αυτές τις προσδοκίες από πλευράς Τουρκίας με αφορμή την παρουσία του στη Σύνοδο των Ηγετών του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουλίου. Είναι στο στούντιο μαζί μας η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλινίκου, που η οποία βεβαίως παρακολουθεί το θέμα, γιατί είναι και ελληνικού ενδιαφέροντος το όλο ζήτημα. Καλώς ήρθες, Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι.
2: Θέλω πρώτα να ακούσουμε αυτή την αναφορά του Τραμπ. Βεβαίως θα ακούσουμε στο βάθος φωνή Τραμπ, θα ακούσουμε τον Δημήτρη Γιαννέρη που μας βοήθησε να καταλάβουμε πώς το είπε. Τον ρωτάει, και αυτό ίσως έχει τη σημασία του. Μάλλον, όχι ίσως, έχει τη σημασία του. Τον ρωτάει Τούρκος δημοσιογράφος στο Βάλι γραφείο. Δεν λέω προς είναι προσυνεννοημένο, μακριά από μένα, αλλά Τούρκος δημοσιογράφος του στείλει την ερώτηση.
20: και του λέει: Τραμπ, πηγαίνεις στην Τουρκία. Έχεις τίποτα για μας? Και απαντάει ο Τραμπ.
3: Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Κάποιοι δεν το θεωρούν έτσι, αλλά είναι. Είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και πιθανότητα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους.
20: Αυτή ήταν η αναφορά του Μαρία. Και τώρα σε σένα.
4: Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όντως ότι ο Τούρκος δημοσιογράφος έκανε τη συγκεκριμένη ερώτηση στον Αμερικανό πρόεδρο, μάλιστα παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Πολύ βασικό.
20: Του κυρίου Ρούτε, βέβαια.
4: Διότι παρακολουθώντας τις κοινές τους δηλώσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος έπλεξε το εγκόμιο και στον πρόεδρο Τραμπ και στην Τουρκία.
20: Στον πρόεδρο Ερντογάν.
4: Τι είπα εγώ.
20: Ο Τραμπ. Ο Τραμπ έπλεξε το εγκόμιο του Ερντογάν.
4: Το εγκόμιο του Ερντογάν, αλλά και το εγκόμιο γενικά της Τουρκίας, καθώς είναι μέλος του ΝΑΤΟ και θεωρείται μια πάρα πολύ ισχυρή χώρα, όπως υπογράμμισε και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Άρα, αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο σήμερα, είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ ετοιμάζεται να επισκεφθεί την Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ με δώρα για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Δηλαδή, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ακούσαμε στο συγκεκριμένο απόσπασμα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία, τη στιγμή που η Άγκυρα επιδιώκει εδώ και χρόνια να αποκτήσει μαχητικά F-35. Και δεν είναι τυχαία η συγκεκριμένη στιγμή, καθώς να θυμίσουμε ότι η Τουρκία αρχικά συμμετείχε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα για τα μαχητικά F-35, αποκλείστηκε λόγω της αγοράς
20: των
4: ακριβώς, λόγω της αγοράς S-400. Υπήρξε και τοποθέτηση του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών που άφησε ανοιχτό παράθυρο για πιθανή επανένταξη της γείτονος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ότι υπάρχουν ορισμένα ζητήματα, είπε, χαρακτηριστικά για τα οποία πρέπει να πιστοποιηθούμε ότι έχουν διευθετηθεί έτσι ώστε να συμμορφώνονται και να συμμορφωνόμαστε με την αμερικανική νομοθεσία, και ο πρόεδρος Τραμπ έχει ζητήσει να το κάνουμε αυτό. Κατέληξε. Οπότε την εκτίμηση ότι οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια των ΗΠΑ προς την Τουρκία περνά υποχρεωτικά από το Αμερικανικό Κογκρέσο την έχει δηλώσει και η Ελλάδα, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις και η διάθεση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών να αναφερθεί με τόσο φιλικό τρόπο σε σχέση με τις σχέσεις που έχει με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, έρχονται την ίδια ώρα να αναφερθεί με τόσο φιλικό τρόπο σε σχέση με τις σχέσεις που έχει με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, έρχονται

0: ως πρέσβης στην Άγκυρα, που γνωρίζει πολύ καλά εδώ και καιρό, έχει πει: μη στεναχωριέστε, τα F-35 θα τα πάρετε. Θα τελειώσει αυτή η ιστορία.
1: Είναι ξεκάθαρη διάθεση από την πλευρά της Τουρκίας για το συγκεκριμένο θέμα και οι πιέσεις που ασκούν. Ωστόσο, να θυμίσουμε ότι υπάρχουν βουλευτές Αμερικανοί οι οποίοι προσπαθούν να βάλουν φρένο, θυμίζοντας και την επιθετική ρητορική της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο οι S-400 και έχουν γίνει πάρα πολλές κινήσεις όλο αυτό το διάστημα και τα προηγούμενα χρόνια. Να σου θυμίσω τις επιστολές που έστελναν και στον πρόεδρο και στον επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας, τονίζοντας και τις επιθετικές δηλώσεις αλλά και κινήσεις από την πλευρά της Άγκυρας.
0: Και υπάρχει στο βάθος και ένα Ισραήλ που νομίζω ότι το ενδεχόμενο πώλησης των F-35 στην Τουρκία δεν θα το βλέπει και με πολύ καλό μάτι. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μαρία Τσιλινίκου, η διπλωματική μας διδάκτρια. Να δούμε τώρα τι συζητείτε στην πλευρά της Άγκυρας. Θα μας βοηθήσει στην ανταπόκρισή του ο Μανώλης Κωστίδης για το θέμα Ερντογάν-Τραμπ.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να κάνουν να ανακοινώσουν μια μεγάλη πώληση ύψους 700 εκατομμυρίων δολαρίων συγκεκριμένου στους αμερικανικούς κινητήρες που θα χρησιμοποιηθούν από το τουρκική σχεδίαση μαχητικό ΚΑΝ. Πριν από περίπου 1,5 χρόνο, ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε πει ότι το ΚΑΝ ουσιαστικά δεν είπε ότι είναι άχρηστο, αλλά δεν είναι αυτό που φαντάζεται η Τουρκία γιατί δεν έχει κινητήρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βοηθούν στο να απογειωθεί, όπως πρέπει να απογειωθεί, το τουρκική σχεδίαση μαχητικό ΚΑΝ. Τι σημαίνει αυτό? Ναι, είναι μεγάλο δώρο. Ναι, τα F-35 το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί μάλλον.
0: Και ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του ΣΚΑΙ, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης.
3: Είμαστε σε ένα περιβάλλον διεθνές που έχει να κάνει με την Αμερικανική ηγεσία, όπου ο ηγέτης του κόσμου είναι συναλλακτικός. Άρα εκεί ο πρόεδρος Ερντογάν ξέρει πώς να συναλλάσσεται. Δεύτερον, είναι σχετικά απρόβλεπτος. Ναι. Αυτό που είπε χθες είναι σίγουρα κάτι που το κρατάμε. Είναι δεδομένο ότι και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, ο Μπάρακ, έχει συμβάλει σε όλη αυτή την κατάσταση. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή τη στιγμή στην ηγεσία των ΗΠΑ ένα πρόεδρο ο οποίος εμπιστεύεται λίγους.
0: Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, τον αναλυτή διεθνών θεμάτων του Sky, για όσα έχει πει ο Τραμπ και όσα αναφέρουν και τα δημοσιεύματα περί πώλησης κινητήρων για τα ΚΑΝ που κατασκευάζει η Τουρκία, το πρακτορείο Reuters. Στη σχολή ναυτικών δοκίμων βρέθηκαν το πρωί ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Εκεί γίνεται ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θαλάσσια ντρόνς που μάλιστα συνεργάζεται η Ελλάδα με το αμερικανικό κορυφαίο πανεπιστήμιο, το MIT. Αλλά ο πλέον ειδικός είναι ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου που είναι στο στούντιο μαζί μας.
4: Είμαι ο Ιωαννίδης στη θέση του Ιωαννίδη.
0: Αλλά εσύ βεβαίως καλύπτεις και το κυβερνητικό ρεπορτάζ.
4: Δεν είναι θέμα ταμπέλας, αυτά μας αρέσουν εμάς.
0: Οπότε παρουσία του Πρωθυπουργού, έχεις τον πρώτο λόγο.
4: Ναι, νομίζω βέβαια ότι αυτό που βλέπουμε στην σχολή ναυτικών δοκίμων και παρακολούθησε και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι επί της ουσίας αυτό το νέο δόγμα ισχύος των ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή, από τη μία τα αυτόνομα συστήματα του αύριο και τα θαλάσσια drones, και από την άλλη, επειδή το φόντο σε αυτή την επίσκεψη το έβαλε αυτή η επιχειρησιακή δραστηριότητα του πολεμικού ναυτικού με τις βολές κατευθυνόμενων βλημάτων στο Νότιο Ιόνιο, όπου εκεί έπεσε κατά το κοινό λεγόμενο φωτιά και ατσάλι με ακρίβεια σε μια μεγάλη άσκηση. Και σε αυτό το φόντο λοιπόν σήμερα πήγαν να δουν το αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Νίκο Δένδια.
0: Το αύριο, εσύ Γιώργο, επειδή τα παρακολούθησες, τα γνωρίζεις καλύτερα από μένα, το αύριο έχει αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με ό,τι γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Δηλαδή, οι πόλεμοι και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, πολεμικές επιχειρήσεις. Ό,τι αφορά την οργάνωση του στρατού των ενόπλων δυνάμεων και τα εξοπλιστικά, δεν έχει καμία σχέση.
4: Καμία σχέση, και αυτό φάνηκε πρωτογενώς στον πόλεμο της Ουκρανίας, πολύ πιο εξελιγμένο στα μέτωπα της Μέσης Ανατολής και κατά το ξέσπασμά τους και στην εξέλιξή τους με τα ντρόουν καμικάζι, με τα ντρόουν που κάνουν στοχευμένα χτυπήματα. Έχει αλλάξει πλήρως αυτό το πεδίο.
0: Οπότε έρχεται και η Ελλάδα να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.
4: Έχοντας κάνει κάποια βήματα, αλλά έχοντας πολλά ακόμη σκαλοπάτια να ανέβει σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά έχει μεγάλη σημασία ότι η συνεργασία στην εκπαίδευση με το Διεθνούς Φήμης Πανεπιστήμιο, το MIT, προσδίδει μια εξτρά αξία σε αυτό που αποκομίζουν ως γνώση και ως εκπαίδευση τα στελέχη μας.
0: Φαντάζομαι έχει ένα τεχνικό κομμάτι που μπορεί και για μας είναι δύσκολο να το παρακολουθήσουμε, αλλά τι κάνει εκεί το MIT? Δηλαδή σε ό,τι αφορά

0: σχεδιασμό και τεχνογνωσία σε θαλάσσια ντρόουν, εκεί είναι, τρέχουν τα προγράμματα.
1: Σε όλα τα πεδία, σε όλα τα στάδια, από το πώς δηλαδή θα μπορεί να γίνεται ένα ο αξιωματικός σήμερα με το αυτόνομο σύστημα, ναι. Είτε αυτό είναι υποθαλάσσιο, είτε αυτό είναι πάνω από τη θάλασσα, από τον τρόπο που θα το κουμαντάρει, πώς θα επιλέγει τη διαδρομή του, όλα αυτά είναι στάδια στα οποία ένας πανεπιστημιακό ίδρυμα όπως το MIT ανοίγει τις διαδρομές, βάζει, να το πούμε λίγο πιο απλά, τις συντεταγμένες στην πηξίδα, ναι, της εκπαίδευσης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ. Να θυμηθούμε, πριν από λίγες μέρες ήταν στο Ισραήλ ο αρχηγός του πολεμικού μας ναυτικού. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν επαφές σε αυτό το πεδίο.
1: Έχουμε παντίδες και με το Ισραήλ.
0: Έχουν εξυγχρονισμό.
1: Ναι. Και στα ντρόουν που χρησιμοποιεί, ναι, η πολεμική.
2: Ρυθμός
3: ή χαλάρωση.
2: Βουτιές
3: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
2: Στο μπαρ
3: ή στην άμμο.
2: Παραλία
3: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
2: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
3: West Side. Καταγάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
2: The Beach Bar West Side.
3: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
2: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
4: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
5: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
4: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
5: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
4: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
9: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
10: Phone Masters.
9: Δεν κρατάει μπαταρία.
10: Phone Masters.
9: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
10: Phone Masters.
9: Τι ακριβώς κάνουν?
10: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
9: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
10: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
9: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
10: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
11: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
12: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
11: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
13: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
10: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
13: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
10: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
10: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
13: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
10: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
15: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
16: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
15: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
17: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
18: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
19: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το καταστήμα μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
20: Nova 9:31. Η ώρα είναι 2:30.
21: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
22: Nova 931.
23: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
24: Sky 100,3.
25: Προκειμένου να εντοπίσουν το όπλο του φόνου. Αρχικά υπήρχε μια αναφορά περί οπαδικών κίνητρων. Δεν προκύπτει αυτό. Δεν φαίνεται να υπάρχουν οπαδικά κίνητρα. Τώρα πλέον εξετάζεται εάν όλο αυτό έχει γίνει για την επικυριαρχία της περιοχής από ομάδες νεαρών, αν υπάρχει ζήτημα με διακίνηση ναρκωτικών ή ακόμη, όπως εξετάζουν οι αρχές, γιατί δεν έχει διευκρινιστεί, αν όλη η συμπλοκή είχε ως κίνητρο τα μάτια μιας γυναίκας. Όλα αυτά εξετάζονται, διερευνώνται, οι απαντήσεις θα δοθούν άμεσα. Πλέον η υπόθεση αρχίζει να ξεκαθαρίζει, οπότε και οι αστυνομικοί θα έχουν την πλήρη εικόνα των κινήτρων γύρω από αυτή τη σοκαριστική πραγματικά υπόθεση.
0: Είναι πραγματικά, δηλαδή, και εγώ σε άκουγα τώρα και προσπαθούσα έτσι να συνειδητοποιήσω κάποια πράγματα. Από πού να το πιάσει ένα παιδί 15 χρονών που χάνει τη ζωή του με ένα μαχαίρι καρφωμένο στο στήθος? Το ότι κανείς δεν αναζητά αυτό το παιδί μέχρι τώρα, δεν το έχει αναζητήσει κανείς.
25: Στα 20 χρόνια που καλύπτω το ρεπορταζιακά όλα αυτά τα θέματα, δεν μου έχει ξανατύχει να μην υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να αναζητεί τον νεκρό για τόσες ώρες και πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για ένα παιδί 15 χρονών.
0: Ναι. Μιχάλη, οι προσαχθέντες και ο δράστης, σε τι ηλικίες βρίσκονται περίπου?
25: Είναι ίδιες ηλικίες, τώρα, οι ίδιες. Είναι πολύ κοντά. Είναι άτομα 17-18 χρονών όλοι τους. Αυτή την εικόνα έχουμε. Τουλάχιστον είναι νεαρά.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Τι να πω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μιχάλης Θεζάρης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, με αυτές τις πληροφορίες που είναι κόμπος στο στομάχι τώρα. Κάθε λόγος του Μιχάλη ήταν ένας κόμπος στο στομάχι για όλη την κοινωνία, φαντάζομαι, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Η μία γυναίκα μίλησε στο Action.
1: που ακούστηκαν φωνές, που βγήκα στο μπαλκόνι μου, είδα δύο άτομα. Ο ένας φάνηκε χτυπημένος, ο άλλος όρθιος κράδαινε ένα άτυλο και κάποιος που έτρεχε. Φωνάξαμε λοιπόν στα παιδιά ότι είστε καλά, τι συνέβη, και φωνάξαμε τα παιδιά, καλέστε την αστυνομία, μας μαχαιρώσανε. Ειδοποιήθηκε αμέσως αστυνομία και ΚΑΒ. Το παιδί έφυγε πάρα πολύ γρήγορα. Το χτύπημα ήταν κοντά στον πνεύμονα. Επί 20 λεπτά οι αστυνομικοί κάνανε κάρπα και το ΚΑΒ μετά από απανοτές κλήσεις των αστυνομικών ήρθε μετά από μισή ώρα.
0: Όλα αυτά που ακούσατε είναι ομολογία αποτυχίας της πολιτείας, τόσο σε επίπεδο προληπτικών ενεργειών, όσο και σε επίπεδο καταστολής, σε κάθε επίπεδο τέλος πάντων. Ενδεικτικά είναι όσα θα ακούσετε τώρα από την κυρία Δουβαρά. Η κυρία Δουβαρά είναι δικηγόρος. Περνάει πολλά πρωινά στα δικαστήρια, στην υπεράσπιση ή στην κατηγορία διαφόρων υποθέσεων. Ήταν το πρωί στο Sky. Ακούστε πώς περιγράφει, δεν αφορά βεβαίως όλα τα παιδιά, αλλά ακούστε πώς περιγράφει το πώς αντιμετωπίζουν κάποιοι ανήλικοι, οι οποίοι τελικά συλλαμβάνονται και προφυλακίζονται, γιατί πλέον λέει ότι οι ανακριτές διατάσσουν προφυλακίσεις ακόμη και σε περιπτώσεις ανηλίκων που έχουν προβεί σε βαριά αδικήματα, αλλά πώς το αντιμετωπίζουν την κατάσταση οι ίδιοι ανήλικοι που οδηγούνται στα δικαστήρια.
2: Τέτοια ακραία φαινόμενα θα δείτε στατιστικά σε ανηλίκους και μετέφηβους. Δηλαδή βγάζω μαχαίρι, συμπλέκομαι. Είναι αυτή η ηλικία από 16 μέχρι 23-24, ειδικά και σε οπαδικά θέματα. Είναι πολύ πιθανό να είναι οπαδικά, δηλαδή είναι ένας πολύ συχνός βασικός λόγος μεταξύ νεαρών αντιμαχίας. Ξεκινούν οι ανακριτές ανηλίκων και προβαίνουν στο έσχατο μέτρο της προφυλάκησης.
0: Της προφυλάξης. Αυτά λέει λοιπόν η κυρία Δουβαρά και συνεχίζει λέγοντας, δεν το ακούσαμε στο απόσπασμα, αλλά συνέχιζε λέγοντας ότι όταν πηγαίνουν εκεί οι ανήλικοι, ακούστε τι είπε, ζητάνε από μας, λέει, τους δικηγόρους να τους φωτογραφίζουμε με χειροπέδες ούτως ώστε να τις ανεβάζουν μετά στο TikTok. Να ανεβάζουν τις φωτογραφίες με τις χειροπέδες στο TikTok και να κάνουν επίδειξη στους συνομιλίκους τους ότι κοίταξε, εγώ είμαι σκληρός κακοποιός και μου έβαλαν χειροπέδες. Κάπως έτσι έχει διαμορφωθεί πια η κατάσταση. Επιστρέφουμε στο θέμα με τα καθάριστα οικόπεδα. Αφενός γιατί είναι πάρα πολλές πια οι περιπτώσεις που ακόμα και τώρα μετά τη λήξη της προθεσμίας πολλοί τρέχουν να καθαρίσουν για να αποφύγουν τουλάχιστον το υψηλότερο πρόστιμο. Πρόστιμο θα πέσει. Απλά για να αποφύγουμε το υψηλότερο πρόστιμο και αφετέρου γιατί έρχονται στην επιφάνεια κάποια αδιέξοδα σε αυτή την ιστορία, κάποιες σπαζοκεφαλιές. Μετά από αυτό θα δείτε και ένα θέμα που αφορά όλους όσοι ξεφυλίζετε ανακοινώσεις για μολυσμένες παραλίες, προκειμένου να δείτε αν η παραλία που πάτε είναι καθαρή ή όχι. Έχει γίνει ένας ψιλοχαμός με αυτό το θέμα. Πρώτα, Γιώργος Κεραμτζόγλου, έληξε η προθεσμία για τα καθάριστα και άρχισαν τώρα να έρχονται περιπτώσεις που φανερώνουν ένα διέξοδο σε κάποιες περιπτώσεις.
3: Λοιπόν, η πυροσβεστική διάταξη ορίζει ότι ο ιδιοκτήτης οφείλει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Μέσα λοιπόν στην πλατφόρμα ήρθαν και κάποιες καταγγελίες, και επώνυμες και ανώνυμες. Αυτές τις καταγγελίες των πολιτών τις διαχειρίζεται η πυροσβεστική υπηρεσία και στέλνει ακριβώς το στίγμα εκεί που δεν έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα στο Δήμο για να πάει να καθαρίσει. Ο Δήμος όμως πέφτει σε ένα αδιέξοδο. Πρώτον, το οικόπεδό του δεν του ανήκει. Η διαδικασία είναι ως εξής. Πρέπει να στείλει ειδοποίηση στον ιδιοκτήτη να πάει να καθαρίσει ο ιδιοκτήτης μόνος το οικόπεδό του. Διότι υπάρχει κίνδυνος και για την ασφάλεια των πολιτών και για εκδήλωση πυρκαγιών. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν ανταποκριθεί, θα πρέπει λοιπόν να πέσει και η καμπάνα των 500 ευρώ συν το πρόστιμο του καθαρισμού που είναι 1 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει το εξής αδιέξοδο. Τι κάνει ο Δήμος αν πέσει σε ιδιοκτήτη με χαμηλό εισόδημα? Ένα αδιέξοδο είναι αυτό.
0: Του στέλνει το ραβασάκι.
3: Του στέλνει το ραβασάκι, όμως αυτή η ιδιοκτήτη.
0: Αυτό πάει στην εφορία.
3: Πάει στην εφορία, δεν πληρώνουν στην εφορία, πηγαίνουν δικαστικός και στο τέλος δεν πληρώνεται.
0: Ναι.
3: Η άλλη περίπτωση είναι να σταλεί ειδοποίηση στον Δήμο για οικόπεδο που δεν υπάρχει ιδιοκτήτης. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνει ο Δήμος?
0: Όταν δεν υπάρχει, είναι μπερδεμένο το ιδιοκτησιακό.
3: Είναι ή μπερδεμένο το ιδιοκτησιακό ή δεν υπάρχει ιδιοκτήτης, αυτό που λέγαμε και χθες. Έχει φύγει στους ουρανούς. δεν υπάρχει και μάλιστα δεν υπάρχουν και κληρονόμοι αυτού του οικοπαίδου. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
0: Μπαίνει ο Δήμος και το καθαρίζει.
3: Προσέξτε. Για να μπει ο Δήμος να το καθαρίσει, θα πρέπει να υπάρχει εισαγγελική εντολή. Αν δεν υπάρχει εντολή εισαγγελέα.
0: Και δηλαδή πάει ο Δήμος, βρίσκει ένα οικόπεδο ακαθάριστο, ναι, πάει στον εισαγγελέα, περιμένει να βγει η εισαγγελική εντολή
3: ναι,
0: για να μπει μέσα.
3: Ναι, γιατί, ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Ιούλιο μήνα.
3: Ιούλιο μήνα.
0: Να προλάβει φωτιές.
3: Ιούλιο μήνα. Ο Δήμος δεν θα μπει να καθαρίσει εάν δεν υπάρχει εισαγγελική εντολή. Και αυτό γιατί? Διότι αν πάθει κάτι κάποιος εργάτης του Δήμου, υπάλληλος του Δήμου, ποιος τον πληρώνει?
0: Δεν υπάρχει νόμος που λέει ότι μπες Δήμε και καθάρισέ το.
3: Υπάρχει η πυροσβεστική διάταξη που λέει μπες Δήμε και καθάρισέ το, αλλά οι Δήμοι επικαλούνται. Έλλειψη προσωπικού, δεν έχω τους απαιτούμενους ανθρώπους.
0: Παρακαλώ, άλλο αδιέξοδο.
3: Άλλο αδιέξοδο είναι να έχει μπει το οικόπεδο υποθήκη σε μια τράπεζα. Δηλαδή ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου έχει πάρει ένα δάνειο, δεν μπορεί να το πληρώσει και θα πρέπει να το πάρει η τράπεζα. Πολλές φορές όμως σε αυτές τις περιπτώσεις οι τράπεζες όταν βλέπουν.
0: Ψάχνει ο Δήμος τώρα να βρει σε ποιον ανήκει.
3: Ανήκει.
0: Γίνει πληστηριασμός, έχει πάει στην τράπεζα.
3: Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν γίνεται ένα μπέρδεμα. Σου λέει τώρα πού το στέλνω το ειδοποιητήριο.
0: Ναι.
3: Και σε ποιον και πώς μπαίνω μέσα εφόσον δεν είναι δικιά μου περιουσία. Και επίσης υπάρχει και η εξής περίπτωση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι πραγματικά να μην βρίσκεις καθόλου ιδιοκτήτη.
0: Μυρίζει η Ελλάδα το ρεπορτάζ σήμερα,
3: ναι,
0: μυρίζει η,
3: ναι,
0: Ελλάδα.
3: Να μην βρίσκεις ιδιοκτήτη σε αυτό το οικόπεδο, να είναι περιφραγμένο κανονικά,
0: ναι, ναι,
3: να μην μπορείς να μπεις μέσα, δηλαδή πρέπει να σπάσεις την περίφραξη και εκεί καθαρίζεις, οφείλεις να καθαρίσεις και βέβαια ποιος πληρώνει τις εργασίες του καθαρισμού.
0: Ναι.
3: Δηλαδή υπάρχει ένα κόλλημα, επίσης και το κτηματολόγιο, δεν έχουν όλοι δήμοι πρόσβαση στο Εθνικό Κτηματολόγιο να βρίσκουν αμέσως ιδιοκτήτες
0: και
3: να μπουν, ξέρεις, κάτι πάρει και καθάρισε.
0: Διάβασα
3: και
0: το πρωί το εξαιρετικό ρεπορτάζ για ακόμη μια φορά της Τάνιας Γεωργιοπούλου,
3: ναι,
0: στην Καθημερινή. Πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που δείχνει ότι κάποιο μπέρδεμα υπάρχει με το ποιος και με ποια δεδομένα λέει ότι μια παραλία είναι μολυσμένη ή καθαρή. Γιατί όλοι μας, με το που βγαίνουν αυτά τα στοιχεία που λένε ποιες παραλίες είναι καθαρές και μην πάτε να κολυμπήσετε,
3: ναι, ναι,
0: ξεφυλίζουμε το φυλάδιο και λέμε «Α, μάνα, εκεί που πήγε να την έβγαλα μολυσμένη». Έρχονται τώρα οι Δήμοι και λέει «Δεν είναι έτσι».
3: Προσέξτε, τις έρευνες αυτές κάνει κάθε χρόνο αυτή την περίοδο το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών. Το ΠΑΚΟΕ λοιπόν δεν είναι το αρμόδιο να κάνει τους ελέγχους.
0: Και πώς βγάζει ανακοινώσεις ποιες παραλίες είναι μολυσμένες?
3: Όμως, το ΠΑΚΟΕ επικαλείται την Ευρωπαϊκή Οδηγία που είναι 2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Οδηγία λοιπόν 2006, η οποία πρέπει να ελεγχθεί η παραλία για μικροβιολογικό φορτίο. Και με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία και την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πηγαίνει το ΠΑΚΟΕ και παίρνει δείγματα νερού, κάνει τις μετρήσεις και τις αναλύσεις και στέλνει αποτελέσματα, τα δημοσιοποιεί μάλιστα, και στην αποτελέσματα ότι αυτή η παραλία είναι καθαρή, αυτή η παραλία δεν είναι καθαρή.
0: Αυτά τα αποτελέσματα παράγουν αποτέλεσμα με τη
3: σειρά
0: τους.
3: Ναι.
0: Γιατί αν μια παραλία τη βγάλει μολυσμένη και δεν είναι καθαρή, σημαίνει
3: φυσικά
0: ότι απώλεια εσόδων για το Δήμο.
3: Και όχι μόνο αυτό,
0: ότι
3: υπάρχουν
0: οι
3: επιχειρήσεις της
0: περιοχής δεν θα λειτουργήσουν κτλ.
3: Ναι, υπάρχουν και περιπτώσεις που χαρακτηρίστηκε μια παραλία μπλε σημαία, πήγε λοιπόν το ΠΑΚΟΕ και τη βρήκε ότι είναι μολυσμένη.
0: Ναι.
3: Καταλάβατε, δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κάθε χρόνο τους Δήμους αυτή την εποχή.
0: Ναι, εγώ διαβάζω ότι υπάρχουν 2-3 ακόμη οργανισμοί που κάνουν μετρήσεις.
3: Φυσικά. Απλά εδώ σε αυτή την περίπτωση όμως το ΠΑΚΟΕ δημοσιοποιούνται στα στοιχεία και μάλιστα είναι πολυσύγναστες οι παραλίες αυτές που οι οποίες είναι μολυσμένες. Δηλαδή όταν μιλάμε για τον όρμο καταφυγή, μια γνωστή παραλία εκεί πέρα στη Παλιά Φώκια, μιλάμε για τα Αλεγρενά, παραλία στα Αλεγρενά, η παραλία Σιμάκι, δηλαδή όταν μιλάμε για την Πουνταζέζα εκεί στο Λαύριο, είναι παραλίες που πηγαίνει πάρα πολλοί κόσμος και με πολλά μπαράκια, με πολλές καφετέρειες. Δηλαδή έχουν αυτές οι παραλίες και υπηρεσίες εστίασης. Παρ' όλα αυτά βγαίνουν μολυσμένες από το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών.
0: Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας πάντως γράφει η Τάνια Γεωργιοπούλου,
3: ναι,
0: πως προτείνει στο κοινό να έχει πηξίδα του την ιστοσελίδα bathingwaterprofiles.gr.
3: Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα που μπαίνουν μέσα τα στοιχεία και είναι η σελίδα όπου βλέπει κάποιος επίσημα ποια είναι η κατάσταση του νερού θάλασσας σε αυτές τις περιοχές.
0: Έχουν γίνει και μηνύσεις σε αυτήν όλη την ιστορία?
3: Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο.
0: Από δήμους,
3: δήμους προς το ΠΑΚΟΕ και το αντίστροφο. Γίνονται γιατί σου λέει δεν είσαι επίσημος φορέας να κάνεις μετρήσεις, πώς τις κάνεις και για ποιο λόγο τις δημοσιοποιείς. Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Γίνονται αυτά γιατί είναι ο επίσημος φορέας, είναι ο φορέας με τις μπλες τιμές. Βγαίνουν κάθε χρόνο τέλος Μαΐου ποιες παραλίες πήραν μπλε σημεία και σε ποια είναι η κατάσταση των νερών κολύμβησης.
0: Ο Δήμος Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης έχει κάνει μήνυση το 2023 στον ΠΑΚΟΕ για ανακοίνωσή του με τίτλο «Εντερόκοκη στα νερά κολύμβησης της Βουλιαγμένης», που η Δημοτική Αρχή χαρακτηρίζει απολύτως ψευδές.
3: Ναι, και πάρα πολλοί Δήμοι, και όχι μόνο ο Δήμος 3Β, έχει κάνει και ο Δήμος Λαβριωτικής, έχει κάνει και ο Δήμος Σαρονικού παλιότερα, δηλαδή είναι
0: προβληματικό ζήτημα... σημείο το ότι να υπάρχει ένας φορέας που να σου λέει εδώ μην κάνεις μπάνιο και ένας άλλος φορέας να σου λέει είναι καθαρά μπες.
3: Ναι, όμως αυτός που σου λέει μην κάνεις μπάνιο γιατί είναι μολυσμένα τα νερά, δεν είναι ο επίσημος φορέας του κράτους για να κάνει αυτές τις μετρήσεις. Είναι άλλος ο επίσημος φορέας και στην ιστοσελίδα που είπαμε, εκεί βλέπουμε και τις επίσημες μετρήσεις από την ελληνική πολιτεία.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ. Διαφημίσεις.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
8: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
22: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
26: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
27: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
26: Και όταν φεύγεις...
27: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
28: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα.
9: Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Επιστρέφουμε για μια επεισοδιακή καταδίωξη που έγινε στη Βάρκιζα. Αστυνομικοί κυνήγησαν τους γνωστούς που εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, Μαϊμού δηλαδή, προκειμένου να αφαιρέσουν χρήματα και κοσμήματα. Στην αστυνομική μας συντάκτρια, την Κάτια Νιάκαρ. Γεια σου, Κάτια.
10: Καλό μεσημέρι. Όλα ξεκίνησαν, Σπύριο, χθες στις 4.30 το μεσημέρι, όταν άνοιξε κάρτα στην ελληνική αστυνομία για κλοπή με τη γνωστή μέθοδο απάτης, όπου οι επιτίδες κάλεσαν στο σπίτι προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Με τον υποθέμενο υπάλληλο μίλησε η ένικος του σπιτιού στη Βάρκιζα, ηλικίας 51 ετών. Ο 65χρονος σύζυγός της, αντιλαμβανόμενος την απάτη, επικοινώνησε με την αστυνομία, προκειμένου λοιπόν να κερδίσουν χρόνο οι αστυνομικοί. Απασχολούσαν το τηλέφωνο στο τηλέφωνο των δράστη τα υποψήφια θύματα του. Η επιτίδη είπαν στη γυναίκα πως έπρεπε να βγάλει τα χρήματά της και τα χρυσταφικά έξω από το σπίτι, μια γνωστή τακτική που ακολουθούν. Όση ώρα λοιπόν εξελισσόταν η τηλεφωνική επικοινωνία, συνεργός του μπήκε στην πολυκατοικία. Όταν είδε όμως τους αστυνομικούς, στράπηκε σε φυγή, επιβιβάστηκε στον μπλε όσμο που τον περίμενε συνεργός του και διέφυγαν προς την Αθηνών Τσουνίου. Τελικά το όχημα κινητοποιήθηκε αφού πρώτα προσέκρουσε σε τρία σπασμασμένα αυτοκίνητα, με τους δράστες να το βάζουν στα πόδια. Μέσα στο αυτοκίνητο, σε εσωτερική θήκη της πόρτας από την πλευρά του οδηγού, βρέθηκαν σύμφωνα με τις πληροφορίες περίπου 3.000 ευρώ και στη θέση του οδηγού ένα περιτύλιγμα αλουμινόχαρτο. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ενώ οι δράστες αναζητούνται.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κάτια. Αυτά λοιπόν έγιναν στη Βάρκιζα. Έχουμε νεότερα και μόλις με ενημέρωσε και τον ευχαριστώ πολύ ο Δημήτρης Γιαννήρης, ο δημοσιογράφος του Sky, για τους πυροσβέστες που ήταν στο ελικόπτερο το οποίο κατέπεσε στη λίμνη του ΑΟΟΥ. Πηγαίνουν αυτή τη στιγμή, τους μεταφέρουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Έχουν τις αισθήσεις τους. Η πρώτη εικόνα, αλλά με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, δείχνει ότι είναι δύο άνθρωποι που δεν φέρουν βαριά τραύματα, αλλά επαναλαμβάνω, αυτό θα το πούνε οι γιατροί. Και από ένα βίντεο που μπορείτε να μπείτε τώρα στο Sky.gr να δείτε το βίντεο, έχει καταγραφεί η στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου στη λίμνη. Είναι ένα βίντεο ντοκουμέντο. Δείχνει το ελικόπτερο να προσεγγίζει την επιφάνεια της λίμνης, μάλλον για να πάρει νερό. Κάτι εκεί δεν πάει καλά. Και δεν μπορεί να σηκωθεί το ελικόπτερο, κάθεται στη λίμνη και μετά χτυπούν και οι έλικες πάνω στο νερό. Είναι η στιγμή της πρόσκρουσης στην επιφάνεια του νερού. Αμέσως τώρα οι διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
12: Χωρίς παρουσία Ζελένσκι, η Σύνοδος για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας στο Γκντάνσκ. Επίδειξη ενότητας των Ευρωπαίων της ομάδας Ε5 στο Βερολίνο. Νέα κριτική του Ντόναλντ Τραμπ προς το ΝΑΤΟ εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας στην Άγκυρα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, από τη Βόνη στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργύρος. Ξεκίνησε σήμερα στο Γκντάνσκ της Πολωνίας η Σύνοδος για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, η οποία πάντως επισκιάζεται από προστριβές μεταξύ Κιέβου και Βαρσοβίας. Αναμένεται να παραστούν αντιπροσωπείες από περισσότερες από 50 χώρες, εκπρόσωποι κυβερνήσεων, εταιρείες και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Σχέδια και έργα για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας θα οριστικοποιηθούν. Σύμφωνα με την πολωνική κυβέρνηση, έχουν προετοιμαστεί 200 συμφωνίες και συνθήκες, τόσο διμερείς όσο και διεθνείς, ενώ η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ανακοίνωσε ήδη την πρώτη δόση της βοήθειας προς το Κίεβο. Το Ουκρανικό ήταν το βασικό θέμα συζήτησης και χθες το βράδυ στο Βερολίνο, στη συνάντηση της ομάδας Ε5, δηλαδή των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας και Πολωνίας. Το μήνυμα προς τη Ρωσία είναι «Η Ουκρανία παραμένει ισχυρή», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά το τέλος της συνάντησης και εξέφρασε την ελπίδα ότι η Ρωσία θα συμπεράνει από τη δύναμη της Ουκρανίας ότι πρέπει να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
0: Και επιστροφή στο στούντιο του Sky με Νίκο Σταματέλο. Καλώς τον.
13: Γεια σου Σπύρο.
0: Βλέπω και έχεις πρόγραμμα, αποτελέσματα.
13: Βαθμολογίες, γιατί έχουμε μπει στην τρίτη αγωνιστική. Να ξεκαθαρίσουμε χθες, γιατί άφησαμε υπονοούμενα. Άφησα, όχι αφήσαμε. Όχι,
0: ναι.
13: Άφησα υπονοούμενα για την ντροπή τη Χιχών. Ελβετία, Καναδά 2-1. Δεν ήρθε η ισοπαλία που περιμένει πολλοί κόσμος.
0: Όχι, άκουγα στην Ελβετία και στον Καναδά και είπαν εσύ και να ήθελα να το στήσουν. Σε άκουσαν και του χάλασε.
13: Δεν νομίζω ότι έχουν τέτοια προβλήματα. Και στο άλλο μάτσο, δεύτερο ομίλου, Βοσνία Κατάρ 3-1. Η Ελβετία και ο Καναδά πέρασαν στι πρώτε δύο θέσει και πέρασε και η Βοσνία με 4 βαθμούς ως τρίτη. Τρελή πανηγυρισμή στο Σεράγεβο για την επιτυχία της εθνικής της ομάδας. Για τον τρίτο όμιλο, το Μαρόκο επικράτησε τη Σαϊτή με 4-2 και η Βραζιλία ανοίξε τη Σκωτία 3-0. Βραζιλία και Μαρόκο με 7 βαθμούς πέρασαν. Η Σκωτία έχει 3. Περνούν οι 2 πρώτοι και οι 8 από τους 12 καλύτερους τρίτους.
0: Ναι.
13: Η Σκωτία για την ώρα δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Ναι. Για τον πρώτο όμιλο, Τσεχία, Μεξικό 0-3 και Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0. Το Μεξικό έκανε το απόλυτο 9 βαθμούς. Η Νότια Αφρική έχει 4.
14: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και.
15: Για πάντα!
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
18: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
19: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
20: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
19: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
20: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
28: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8:45 στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
29: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
30: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
31: Έρχονται στο Nova 931.
32: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
33: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
3: Νόβα 9.31.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
7: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
6: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2 54 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
7: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
9: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
10: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
9: αλλά και περιποιημένος κύριος?
10: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
9: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
10: Για ό,τι ντύνεστε,
9: σκεπάζεστε,
11: αλλά και πατάτε.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
11: Το τέλειο.
9: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
10: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
9: Τέλεια επιλογή. Αχαλήνοτη καθαριότητα.
12: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
13: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
14: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
15: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
16: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
17: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
18: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
19: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
18: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
19: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
18: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64 414.
20: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ο Νούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410 84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
0: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.30.
1: Νόβα 9.31. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
5: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό.
4: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι οι τα πάντα όλα.
6: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.epavlametafores.gr.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
10: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλιά στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
12: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλιάς. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
13: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
14: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
15: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
14: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
16: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση.
17: Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
18: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
19: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
20: Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Νόβα 931.
2: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
3: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
2: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
3: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
2: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
12: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
13: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
12: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
13: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
14: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
15: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
16: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Ρυθμός
3: ή χαλάρωση.
2: Βουτιές
3: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
2: Στο μπαρ
3: ή στην άμμο.
2: Παραλία
3: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
2: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
3: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
2: The Beach Bar West Side.
3: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
2: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
6: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
7: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
9: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
10: Με τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
11: Και τι άλλο, Αντώνη?
10: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
11: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
12: Ποιος σου μίλησε εσένα.
10: Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στον ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
14: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
15: www.novaradio.gr.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχού θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνση. Στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25 410 811 30 6984 61 37 95.
4: Ποιος είναι?
5: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25 410 22 752. Για την Κομωτινή 25 310 33 576.
4: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
8: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
9: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
8: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
9: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
10: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
11: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
12: Phone Masters.
11: Δεν κρατάει μπαταρία.
12: Phone Masters.
11: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
12: Phone Masters.
11: Τι ακριβώς κάνουν?
12: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
11: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
12: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
11: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
12: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
13: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
14: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
13: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
14: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
15: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
17: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
19: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
18: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
19: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
18: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
19: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24351.
18: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
20: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
21: Νόβα 931.
22: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
13: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
22: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
13: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
23: Είναι ατέριαστη και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
24: Sky 100,3.
25: Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
26: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτή την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 9 πρώτα λεπτά ακούτε πάντα Sky 100,3. Είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 25. Δεν τελειώνει αυτός ο κερατάς ο Ιούνιος με τίποτα.
1: Μπλες και έχει 67 μέρες μου φαίνεται αυτό το πράγμα.
0: Τι είναι αυτό. Καλό είναι αυτό γιατί επιμηκύνεται το προσδόκιο τη ζωή μας. Κατάλαβες.
1: Τι επιμηκύνεται.
0: Είναι σχετικότητα του χρόνου ρε γεννή.
1: Α, έτσι πάει.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι, να σου πω την αλήθεια. Το είχα σκεφτεί λίγο σε οικονομικό επίπεδο που δεν.
0: Μην τα σκέφτεσαι. Είναι πεζό να τα σκέφτεσαι οικονομικά.
1: Πεζό, ξεπεζό. Πώς θα.
0: Δεν μου έχει πει ότι τα λεφτά. Εσύ δεν το λες αυτό. Ναι. Ότι τα λεφτά δεν ήταν ποτέ πρόβλημα για μας.
1: Ναι, γιατί δεν τα είχαμε ποτέ. Ναι, να φτάσουμε.
0: Ούτε και τώρα τα έχουμε.
1: Ναι, αλλά όσο περισσότερες μέρες δεν τα έχουμε, τόσο χειρότερο είναι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, δεν είναι καλημέρα σήμερα. Είναι καλημέρα και στις ειδήσεις δηλαδή. Καταρχήν έχουμε αυτό το μεγάλο σεισμό στη Βενεζουέλα, όπου αυξάνονται συνεχώς το 7,5 και το 7,3, δύο δίδυμοι σεισμοί. 126 χρόνια είχαν να γίνουν τέτοιοι σεισμοί στη Βενεζουέλα και έχουμε ήδη δεκάδες, εκατοντάδες μάλλον νεκρών και τραυματιών. Λοιπόν, ένα φυσικό φαινόμενο.
0: Συγγνώμη, 32 δεν λένε.
1: Όχι, έχει αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών.
0: Έχει αναθεωρηθεί.
1: Έχει αναθεωρηθεί και έχει αυξηθεί.
0: 164 είναι νεκροί. Είναι και χίλιοι τραυματίες, συγγνώμη. Πάντως θέλω να πω κάτι, διάβαζα πριν.
1: Ναι.
0: Έτσι με πολύ μεγάλο σκεπτικισμό, οφείλω να ομολογήσω.
1: Ναι.
0: Την είδηση ότι αυτός ο Ολλανδός, ο αμφιλεγόμενος ερευνητής, ένας περίεργος, ο Φρανκ Χούγκερμπερτ,
1: Τι είναι αυτός, Χούγκερμπερτ, ερευνητής.
0: Ναι, είναι ένας ερευνητής, ο οποίος χθες...
1: Ναι.
0: Είπε ότι είναι περίεργη η πορεία των πλανητών και η σχέση των πλανητών και πιθανότητα να έχουμε σεισμική δραστηριότητα.
1: Άρα το
0: πριν το σεισμό.
1: Άρα το προέβλεψε.
0: Τι
1: το προέβλεψε.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε μία παύση τώρα στο σεισμό. Πάμε στον κύριο Δημήτρη Καραμάνη, είναι ο δήμαρχος Λεβαδέων. Έχουμε φωτιά στον Ορχομενό, εκεί στην Βιωτία. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε Δήμαρχε.
2: Είναι στα όρια του Ορχομενού και του Δήμου Λεβαδέων, είναι δύο δήμοι όμοιροι. Είναι στην περιοχή του Ακοντίου, ένα χωριό που είναι κοντά. Mm-hmm. Έχουν μεταβεί όλες οι δυνάμεις εκεί αυτή τη στιγμή. Είχαμε και χθες εστία, την αντιμετωπίσαμε και με αέρια μέσα και με επίγεια. Και τώρα είμαστε πάνω στο πεδίο για να επιχειρήσουμε. Σε λίγη ώρα θα σας έχω και νεότερα.
1: Είναι ανεξέλεγκτη πάντως. Είναι ανεξέλεγκτη μέχρι στιγμής.
2: Αυτή τη στιγμή ναι. Πάντως είναι κινητοποιημένες όλες οι δυνάμεις. Έχουν μεταβεί εκεί και υδροφόρες και μηχανήματα του Δήμου και από την περιφέρεια.
1: Ένα πράγμα εμείς πριν σας καλησπερίσουμε για να μας πείτε και τα νεότερα σε λίγο. Είναι κοντά σε οικισμούς.
2: Όχι, είναι μακριά από οικισμούς.
0: Θα είναι επικίνδυνη η κατάσταση, καταλαβαίνουμε.
2: Είναι επικίνδυνη γιατί αυτή τη στιγμή φυσάνε άνεμοι. Όχι πάρα πολύ ισχυροί, αλλά ωστόσο ικανοί να την μεταδώσουν.
0: Ελπίζουμε τα καλύτερα. Θα τα ξαναπούμε αργότερα, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι εδώ μαζί μας. Αν και εδώ λέει άλλο όνομα, αλλά δεν πειράζει.
1: Άλλο όνομα λέει.
0: Ναι. Ομόρφινο βραχνός.
1: Ναι, κοίτα πώς έγινε. Ωραίος.
0: Λοιπόν, στο 2-10-48-0-170-174, κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, σας περιμένει χαμογελαστά και υπομονετικά πάντα. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την άποψή σου». Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια και ο κύριος Πέτρος Κυρκυρίδης στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής μέχρι τις 6 παρα 10 στα μικρόφωνα, προσπαθώντας να σας φτιάξουμε λίγο το απόγευμα και να σας ενημερώσουμε βεβαίως Γιάννης Τζούνος.
1: Και Χρήστος Κουτράς.
0: Στο στούντιο μπήκε ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου να κάνουμε μια συνολική αποτίμηση για τις πυρκαγιές. Θα μας τα πει ο Γιώργος, ο οποίος τα έχει συγκεντρωμένα τα πράγματα καλύτερα από εμάς. Έλα, Γιώργο.
3: Βασικά μπήκα στο στούντιο. Καλησπέρα σας. Ναι. Διότι είχαμε πριν από λίγο την εκδήλωση αυτής της πυρκαγιάς στον Ορχόμενο, αγροτικοδασική έκταση. Και έχουν σηκωθεί 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα πέρα από τις επίγειες δυνάμεις. Είναι πολύ κοντά.
1: Ναι.
3: Και στο σημείο που είχαμε την πυρκαγιά πριν από λίγες μέρες.
1: Ναι.
3: Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή, η Βιωτία φέτος έχει πάρα πολλές εστίες, ξεσπούν πάρα πολλές πυρκαγιές και γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Τώρα η σημερινή πυρκαγιά είναι και μάλιστα και σε ένα δύσβατο σημείο που δεν μπορούν να πλησιάσουν εύκολα οι επίγειες δυνάμεις και γι' αυτό χρειάζεται προσοχή.
1: Μάλιστα.
3: Τα 4 αεροσκάφη και τα 2 ελικόπτερα έχουν μπει κατευθείαν στη μάχη.
0: Βάλε μία παύση, Γιώργο, να συναντήσουμε τον συνονόματο, τον κύριο Γιώργο Καραντινό. Είναι ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας στο Ηράκλειο, γιατί υπάρχει μια μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο Ξυλίας. Ήχησε και 112 για τους καπνούς. Και να μας πει ο κύριος αντιδήμαρχος τι γίνεται αυτή την ώρα. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας.
4: Καλό απόγευμα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
4: Όντως η πυρκαγιά ήταν και είναι μεγάλη. Είναι ακόμη σε εξέλιξη, είναι σε ύφεση, αλλά δεν έχει καταζωστεί πλήρως. Mm. Δεν ξεκίνησε από πορτοβιβαδική περιοχή.
1: Ναι.
4: Ξεκίνησε κοντά σε εργοστάσιο. Δεν έχει αποβαθεί η πυροσβεστική ακόμη την αιτία.
0: Εργοστάσιο Ξυλίας δεν ήταν αυτό, κύριε Δήμαρχε?
4: Ναι, ναι, υπάρχει εργοστάσιο Ξυλίας εκεί κοντά. Υπήρχαν κάτι παλέτες σε ένα σπίτι το οποίο χρησιμοποιούνταν στο αποθήκη, αλλά αυτό μετά το πέρας κατάσταση θα έχουμε το πόρισμα της πυροσβεστικής.
1: Υπήρξαν αυτό πληροφορίες, κύριε Γραντινέ, ότι επεκτάθηκε σε σπίτια. Ισχύει?
4: Ισχύει ότι επεκτάθηκε σε σπίτια. Οι ζημίες δεν μπορούν να αξιολογηθούν ακόμη. Δεν φαίνεται να υπάρχουν αγνοούμενοι ανθρώπινα αγνοούμενοι από τον επιστάμενο έλεγχο που έκανε η πυροσβεστική. Και αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι οι πολίτες θα πρέπει να υπακούν, γιατί στις οδηγίες της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, ούτως ώστε να μην δυσχεραίνουμε το έργο τους.
1: Μάλιστα.
4: Ο Δήμος Ηρακλείου,
1: ναι,
4: και η Όμορη Δήμη και η Περιφέρεια ανταποκρίθηκαν άμεσα με πολλές υδροφόρες, με πολλά μηχανήματα έργου και είμαστε στο πεδίο. Και ο Δήμαρχος από την πρώτη στιγμή.
1: Είναι κοντά στη βιομηχανική περιοχή εκεί, οπότε έχει κι άλλα εργοστάσια, αν κινδυνεύει κάποιο.
4: Όχι, είναι μια βιομηχανική περιοχή, αλλά από την άλλη μεριά προς τη Φοινικιά. Καταλάβατε, στον Άγιο Γιάννη το Κωστό.
1: Μάλιστα. Καλησπέριζουμε, κύριε Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
4: Να είστε καλά και εσείς και κρατές μας.
1: Κατασβεστεί και αυτή η πυρκαγιά.
3: Επίσης, έχουμε ακόμα εστία στη Βάλια Κάλντα. Ήταν η πρωινή περίπτωση της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην Πίνδο, στη Βάλια Κάλντα, που πήγε και το ελικόπτερο εκεί να πάει να τη σβήσει. Τελικά, ευτυχώς οι άνθρωποι σώθηκαν, αλλά πήγε να γεμίσει νερό από πάνω από την τεχνητή λίμνη του ΑΟΥ, στο νομό Ιωαννίνων.
1: Ναι.
3: Καθώς πήγε να γεμίσει το νερό, εκεί υπάρχει υπάρχουν και βίντεο μάλιστα που έπεσε το ελικόπτερο μέσα στη λίμνη, αλλά σώθηκαν οι πιλότοι, κολύμπησαν και όλα καλά πλέον με αυτούς. Όμως η πυρκαγιά εκεί στη Βάλια Κάλντα, και μάλιστα είναι έρπουσα πυρκαγιά, διότι σε αυτά τα υψόμετρα οι πυρκαγιές κινούνται μαζί με το έδαφος,
1: ναι,
3: και έχουν την πιο μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή θα αργήσει, θα περάσουν πολλές μέρες μέχρι να μπορέσει να τεθεί αυτή η πυρκαγιά υπό έλεγχο. Είναι μάλιστα και σε δύσβατο σημείο, δεν μπορούν να πάνε οι πυροσβέστες από την Ξηρά, είναι στο τρομερά δύσβατο σημείο και ξέσπασε βέβαια από κεραυνό, έτσι.
1: Ναι.
3: Θα δούμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις από κεραυνική δραστηριότητα να ξεσπούν φωτιές και μάλιστα σε πολύ δύσκολα σημεία.
0: Γεια σου Γιώργο, ευχαριστούμε
1: πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Τι έγινε, πουλάκια μου, έπεσε η βενζίνη και αρχίσατε να βγαίνει τόξο, ε?
1: Αλήθεια είναι αυτό. Κίνηση έχει αυξηθεί.
0: Και αλήθεια είναι ότι έπεσε και η βενζίνη.
1: Και η αλήθεια είναι ότι έπεσε και η βενζίνη.
0: 1,87 έβαλα σήμερα.
1: Α, εντάξει, μεγαλεία. Από το θυμάσαι που έλεγες την προηγούμενη εβδομάδα, παιδιά. 1,999, ξέρω εγώ.
0: Το μεγαλύτερο που έβαλα σε αυτή την. Πόσο ήτανε? 2,10.
1: Α, η μεγαλύτερη τιμή κατά τη διάρκεια
0: 2,13, πόσο είχα πει.
1: Και 2,20, όχι, 2,20 κάτι ήτανε.
0: 2,20 κάτι δεν έχω βάλει. Δεν πω, θα το άφηνα το αυτοκίνητο, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι, έφτασε όμως το 2,21, δεν έφτασε.
0: Δεν ξέρω που έφτασε.
1: Ωραία, 2,15, πες 2,17.
0: 16, μπορεί να έχω βάλει 2,16.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα στο 1,87, μεγάλη διαφορά.
0: Βέβαια,
1: μεγάλη διαφορά. Ανοίξανε τα στενά του Ορμούς και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, οπότε σιγά σιγά πέφτει το πετρέλαιο. Λοιπόν, θα αφήσουμε τώρα το πετρέλαιο, θα έρθουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Εδώ υπάρχει θέμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει συνεδρίαση Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής για το τι θα κάνει το κόμμα. Εάν θα πάει με τον κύριο Τσίπρα ή δεν θα πάει. Το περίμεναν 10 μέρες αυτό στο ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ο Φάμελος. Θα συνεδριάσουν τα όργανα. Πάμε στη Δέσποινα Βλεπάκη που καλύπτει τη συνεδρίαση. Δέσποινα, καλησπέρα.
2: Παρά το γεγονός ότι δεν λες χαμό στο Πασόκ, βγαίνει.
1: Αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε.
0: Εγώ περίμενα να μας πει ότι ο σύντροφος Γιάννης Γουρός. Από τους καλύτερους περιφερειάρχες που έχουν περάσει, με άφησε έργο ο Σγουρός πίσω του. Μάλιστα. Να τα λέμε και αυτά.
1: Σωστά.
0: Και είχε και όραμα. Και είχε απομακρυνθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κατεβαίνει υποψήφιος.
1: Ναι. Στην
2: Αλφαθήνας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τη Χάρη Λαοτρικού. Ναι. Πράγματι έγινε αυτή η επίσημη ανακοίνωση. Πρέπει να σας πω ότι το ρεπορτάζ που έχω είναι ότι επιθυμούν από το ΠΑΣΟΚ να ενισχύσουν τη δύναμη του κόμματος στην Αλφαθήνας. Ισχυρό χαρτί φυσικά παραμένει ο Παύλος Γερουλάνος. Πρέπει να σου πω ότι και δικιά του επιθυμία ήταν να ενισχυθεί το ψηφοδέλτιο στη συγκεκριμένη περιοχή και μάλιστα σε μια τελευταία συνεδρίαση, στέλεχος πολύ κοντά στον Παύλο Γερουλάνο, μετέφερε την άποψή του ότι θέλει να ενισχυθεί το ψηφοδέλτιο για να πάει όσο το δυνατόν καλύτερα το ΠΑΣΟΚ. Όποιον και να θέλετε, είπε χαρακτηριστικά, μπορείτε να το βάλετε. Είχαμε σήμερα την επίσημη ανακοίνωση για το Γιάννη Σγουρό. Τώρα, να πάμε λίγο στα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
2: Είναι μια ακόμα κρίσιμη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Δεν ξέρω πόσες φορές έχετε ακούσει εμένα και τον Αντώνη Τζολέτο να σας το λέω αυτό και να πασάρω μια συνεδρίαση οργάνου της Κουμουντούρου με αυτόν τον τρόπο. Προσερχόμενος ο Παύλος Πολάκης, που ανήκει στην μειοψηφία αυτή την ώρα, είπε ότι έχουν συγκεντρωθεί οι υπογραφές για τη σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής για την πορεία και τα επόμενα βήματα του κόμματος προς τη ΔΕΘ. Ναι. Επιθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι υπάρχει ένα τελεσίγραφο και περιμένουν από το Σοκράτη Φάμελο να τους δώσει τον οδικό χάρτη και για τα της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε και έχουμε κάποιες πληροφορίες για το τι είπε στην αρχή της τοποθέτησής του. Είπε ότι η απόφαση ελήφθη στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με μεγάλη μειοψηφία για τα επόμενα βήματα του κόμματος και μάλιστα έριξε κάποια καρφιά για τη μειοψηφία που ζητά με συνεδριάσεις οργάνων. Τώρα, αναμένουμε να δούμε την εξέλιξη αυτής της συνεδρίασης, παιδιά.
1: Μάλιστα. Για να δούμε τελικά εάν θα βγει και μία απόφαση η οποία, με συγχωρείτε, θα είναι και κατανοητή, έτσι, γιατί η απόφαση της Προεδρίας.
0: Τι απόφαση περιμένει, Γιάννη, τι περιμένει τώρα, αλήθεια τώρα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Καλοκαιριάτικα, δηλαδή, ειλικρινά τώρα.
1: Με συγχωρείτε, θα είναι και κατανοητή, έτσι, γιατί η απόφαση της Προεδρίας.
0: Τι απόφαση περιμένει, Γιάννη, τι περιμένει τώρα, αλήθεια τώρα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Καλοκαιριάτικα, δηλαδή, ειλικρινά.

0: πιστοί προσέλθετε.
1: Δεν υπάρχει όσοι πιστοί προσέλθετε. Τι λες τώρα. Είναι βουλευτές όλοι αυτοί. Είναι εκλεγμένοι. Κάποιοι είναι πρώην υπουργοί. Θα πούν όσοι πιστοί προσέλθετε. Θα πάνε να υπογράψουν χαρτί. Και άμα πει στο τέλος ότι φίλε μου, κοίταξε να δεις, τι είσαι εσύ, μάλιστα. Γιάννης Τζούνος, πρώην, είμαι βουλευτής Α Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Θα έρθεις εδώ όμως, θα είσαι εκεί, στην Ομαρχιακή.
0: Ε, όχι. Όχι.
1: Τι όχι.
0: Δεν θα πάνε τότε.
1: Τότε.
0: Δεν θα πάνε.
1: Πώς
0: αλλά
1: θα
0: περιμένουν τον Τσίπρα να τον αναπεί.
1: Προφανώς δεν είναι καθαρό το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι καθαρό το θέμα τώρα. Περιμένεις πραγματικά.
0: Από
1: απόφαση.
0: Τον Τσίπρα δεν είναι καθαρό το θέμα, άρα και δεν θα ξεκαθαρίσει.
1: Το πιο σωστό είναι αυτό που λέει ο Πολάκης. Για να απλώς. Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο κύριος Φάμελος, είναι ότι με κανένα τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι αντιπαραθετικός έναντι στην, την αριστερή συμπαράταξη του Τσίπρα.
0: Ναι, με κανέναν τρόπο. Έτσι
1: αν είναι με κανέναν τρόπο, πάει να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές δεν θα κατέβει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το καθαρό.
0: Ακόμη και αυτό δεν θα μπορούσε να είναι απόφαση ενός κεντρικού πολιτικού
1: Όχι,
0: οργάνου.
1: Δεν είναι, γιατί δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι να ψηφίσουν. Επί τη βάση ποια συμφωνία θα ψηφίσουν. Ό,τι τι. Απλώς διαλύουμε το ΣΥΡΙΖΑ που είναι πρώην. Ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε 4 χρόνια. Ναι. Ο Τσίπρας το κατάφερε αυτό. Αυτό είναι έργο Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Μην το ξεχνάει κανένας αυτό. Mm-hmm. Από αξιωματική αντιπολίτευση έχει φτάσει στο 0,5. Ναι. Ο Τσίπρας πήρε το κόμμα, το είχε 17, πόσο είχαν
0: 17,
1: πάρει.
0: 17, 17, κάτι.
1: Ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, ναι. Γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση επειδή διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα.
0: Ναι.
1: Για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Και με τη διάσπαση.
1: Τρελαθούμε τώρα. Όχι επειδή προέκυψε από εκλογές.
0: Mm-hmm.
1: Και τώρα θέλει να τους διαλύσει εντελώς.
0: Mm-hmm.
1: Ο Πολάκης, ας πούμε, θα δεχθεί να διαλυθεί εντελώς.
0: Νομίζω πως
1: τον οποίο δεν τον θέλει ο Τσίπρας.
0: Θα πάρει το κόμμα.
1: Ο παπά, ναι, θα προσπαθήσει να πάρει το κόμμα και να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Η μάχη που δίνεται τώρα. Να καθαρίσουμε λίγο τη μάχη. Η μάχη που δίνεται τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις επόμενες εκλογές ή όχι.
0: Ή όχι.
1: Αυτό έχει αποτέλεσμα και, και στην κρατική επιχορήγηση, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή επιχορηγείται. Ως αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Και έχει συχνότητα.
0: Ναι.
1: Το κόκκινο. Mm-hmm. Έχει εφημερίδα.
0: Μάλιστα.
1: Έχει και μια κτηριάρα. Φιλέτο για Airbnb καταπληκτικό. Ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Αυτοεξυπηρετούμενα. Ξέρω και εγώ όπως το πούνε όπως θέλουν. Ναι. Αυτή είναι η μάχη που δίνεται τώρα.
0: Ναι.
1: Και ο Τσίπρας τους λέει με το Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο ανακοίνωσε. Μας το είπε απ' έξω ο κύριος Θεοδωράκης σήμερα που ήταν στην εκπομπή. Ότι ακούστε, παιδιά. Εντάξει, σας θέλω, δεν σας θέλω. Το πιθανότερο είναι δεν σας θέλω.
0: Ναι, αλλά και αν σας θέλω έτσι όπως λες εσύ. Ελάτε και θα δούμε τι.
1: Σας θέλω με τους όρους που θα σας πω εγώ. Διαφημίσεις, τίτλους, ερχόμαστε.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά.
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
6: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
5: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
7: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλή.

0: Ήθελες να εξυπηρετηθώ γρήγορα? Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
0: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
2: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
3: Δίνουμε ραντεβού για άπαιχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
2: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στην Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
4: Πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360.
8: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8:45 στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
9: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνει.
10: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
11: Nova 931. Η ώρα είναι 5:30.
12: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
13: Nova 931.
14: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Sky 100,3.
16: Συνθήκες ακραίου καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, ένα παιδί 3 ετών βρέθηκε νεκρό σήμερα μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς του έξω από το σπίτι τους στα προάστια του Παρισιού. Στην Ισπανία, τουλάχιστον 212 θάνατοι από την Κυριακή μέχρι την Τετάρτη αποδίδονται στον καύσωνα. Στην Ιταλία, τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας του καύσωνα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νέο Φάλιρο είναι 33 βαθμοί Κελσίου.
13: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 5, Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας και πάμε ευθύς αμέσως να δούμε την εξέλιξη της φωτιάς στον Ορχομενό, εκεί στα σύνορα με την Λιβαδιά. Ο κύριος Γιώργος Ντασιώτης είναι κοντά μας, είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλησπέρα. Πώς είναι η κατάσταση? Δεν τον ακούμε, τον ακούμε τον κύριο Ντασιώτη.
1: Δεν τυχερώνει η φωτιά αυτή, ωραία, στο Ακόντι Όρος.
0: Ναι.
1: Δείχνει, είναι ένα αρκετά μεγάλο μέτωπο, πολύ μεγάλο μέτωπο, σε δύσκολη περιοχή, μη προσβάσιμη περιοχή. Είναι σε εξέλιξη πνέων και άνεμοι. Αυτή τη στιγμή έχουμε 6 τουλάχιστον ενάρια μέσα που ρίχνουν νερό, συν τα επίγεια, τα οποία όμως η αλήθεια είναι ότι έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία.
2: Κινδυνεύει κάποιο οικισμός, κάποιο χωριό?
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κάποια κατάσταση για να κινδυνεύει. Χαμηλή βλάστηση, πουρνάρι είναι, αλλά υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην πρόσβαση και εξελίσσεται, την μεταφέρει ο αέρας στη φωτιά, γιατί δεν αντιμετωπίζεται εύκολα από επίγειες δυνάμεις.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Μάλιστα, να είστε καλά κύριε Ντασιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, με το καλό να οριοθετηθεί αυτή η φωτιά, γιατί είναι δύσκολη από ό,τι μας λένε οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί. Λοιπόν, σήμερα βγήκαν οι βαθμολογίες για των πανελλαδικών εξετάσεων. Τα παιδιά ήδη υπολογίζουν τα μόρια τα οποία έχουν συγκεντρώσει. Σε λίγες μέρες θα δουν και τι γίνεται με τα μηχανογραφικά και βέβαια το πώς θα διαμορφωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές. Κοντά μας είναι ο κ. Στάθος Σταδηγάκης, είναι εκπαιδευτικός αναλυτής. Κύριε Σταδηγάκη, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, πώς τα πήγαν τα παιδιά, δηλαδή σε ποια μαθήματα έγραψαν καλά και σε ποια όχι?
3: Κοιτάξτε, η μεγαλύτερη έτσι έκπληξη έγινε στο μάθημα της φυσικής, ναι, όπου εδώ έχουμε να πούμε ότι τη μία χρονιά τους βάζουν θέματα που δεν γράφει κανείς και πλαντάζουν στο κλάμα τα παιδιά, την άλλη χρονιά γράφουν όλοι άριστα. Πρέπει επιτέλους οι καθηγητές της φυσικής να βρουν μία λύση, μία μέση κατάσταση, να μην έχουμε τόσο μεγάλες αυξομοιώσεις, οι οποίες δημιουργούν και άλλες παρενέργειες, όπως το ότι τα παιδιά της χρονιάς που βάζουν πολύ δύσκολα θέματα, όπως έγινε τα τελευταία 2 χρόνια, τα παιδιά δεν δηλώνουν τις σχολές φυσικής και μένουν κενές το 66% των θέσεων στα τμήματα φυσικής, γιατί το μάθημα δεν είναι ελκυστικό. Όταν βάζεις θέματα που τσακίζουν τα παιδιά, δεν είναι ελκυστικό το μάθημα. Φέτος το κατάλαβαν, ευτυχώς. Ναι. Και πήγαμε στο άλλο άκρο, πολύ εύκολα θέματα, για να καταλάβετε, ενώ πέρυσι είχαν γράψει στο δεύτερο πεδίο πάνω από 19.520 παιδιά, φέτος είναι 2.500.
2: Δεν είναι όμως και αυτό λάθος?
3: Ναι. Απολύτως λάθος είναι. Δεν μπορεί τη μία χρονιά να είναι έτσι, την άλλη αλλιώς. Όπως μου είπε χαρακτηριστικά ένας καθηγητής φυσικής, πολύ ωραία, και εγώ τώρα που κάνουμε τα θερινά τμήματα, πώς θα εξετάσω, πώς θα προετοιμάσω τα παιδιά για του χρόνου, για τα θέματα του 26 ή για τα θέματα του 25.
0: Για τα δύσκολα ή για τα πιο εύκολα? Ναι, ακριβώς. Σωστό.
3: Καταλάβατε, δηλαδή φέρνει σε αδιέξοδο και τους ίδιους τους καθηγητές.
2: Να τους προετοιμάσει για το στοιχείο της έκπληξης.
3: Παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Ναι. Είναι ότι στα μαθηματικά, στο οικονομικό, στην οικονομική κατεύθυνση, κάθε χρόνο είχαμε κάτω από τη βάση το 70 έως 73% των παιδιών. Φέτος είναι 64%. Άρα έχουμε πολύ μεγαλύτερη βελτίωση, πολύ μεγάλη βελτίωση, διότι τα θέματα ήταν προφανώς πιο εύκολα. Το λέω αυτό και το επισημαίνω, διότι όλο το προηγούμενο διάστημα διάβαζα σε διάφορα site πανολεθρία στα μαθηματικά και όλα αυτά τα πράγματα, και εγώ έβγαινα και έλεγα, όταν δεν έχουμε στοιχεία, δηλαδή δεν έχουμε στατιστικά βαθμολογιών, ό,τι λέμε είναι συζητήσεις επίπεδου καφενείου, και αποδείχτηκε, πέσανε τόσο έξω, έχουμε την καλύτερη χρονιά εδώ και πάνω από 10 χρόνια στα μαθηματικά, και αυτοί γράφαν για πανολεθρίες μόνο και μόνο για να σπέρνουν τον πανικό. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο ένα πεδίο, να δούμε τι έγινε με το μέσο όρο. Στο πρώτο πεδίο, που είναι οι ανθρωπιστικές, κοινωνικές και νομικές επιστήμες, είχαμε ο μέσος όρος του πεδίου να πέφτει από 11,29, πήγε στο 11,14. Αυτός ο βαθμός είναι ο μέσος όρος και στα 4 μαθήματα όλων των γραπτών της Ελλάδας, να σας το πω χοντρικά.
0: Μάλιστα.
3: Άρα έχουμε μια χειροτέρευση στις επιδόσεις, η οποία οφείλεται στα αρχαία, όπου εκεί είχαμε σημαντική μείωση. Στο δεύτερο πεδίο είχαμε πολύ μεγάλη αύξηση. Ο μέσος όρος του πεδίου από 12,27 πήγε 13,06. Αυτό έγινε εξαιτίας της φυσικής που έγραψαν καλά, αλλά και εξαιτίας των μαθηματικών που ήταν πιο εύκολα από πέρυσι και εκεί έγραψαν καλά, οπότε έχουμε σημαντική άνοδο. Και βέβαια αυτή η άνοδος θα φέρει και άνοδο στις βάσεις, έτσι.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, άνοδο είχαμε και στο τρίτο πεδίο, στις ιατρικές, στις επιστήμες υγείας όπως λέγονται επισήμως. Από 11,99 πήγαμε στο 12,29. Και στο τέταρτο πεδίο είχαμε πτώση από το 10,5 μέσο όρο, πήγαμε στο 10,34. Εδώ υπεύθυνη είναι η οικονομία, όπου ακολουθήθηκε η αντίθετη πορεία από πέρυσι. Πέρυσι είχαμε γεμίσει από αριστούχους, είχαμε 5.000 παιδιά πάνω από 19. Φέτος έχουμε 2.100 παιδιά πάνω από 19. Το φετινό είναι πιο φυσιολογικό. Το θέμα και το ζητούμενο στις πανελλαδικές, να πούμε την καλή κουβέντα, ότι φέτος δεν είχαμε γκρίνιες για ασάφειες, για λάθη στα θέματα κλπ. Κύλησε πολύ καλά. Ναι. Ο επόμενος στόχος πρέπει να είναι να έχουμε μια ομοιογένεια στα θέματα. Να μην έχουμε τη μία χρονιά να γράφουν όλοι καλά και την άλλη να μην γράφει κανείς.
2: Το μηχανογραφικό τώρα πότε είναι, κύριε Στρατηγάκη?
3: Το μηχανογραφικό πέρυσι ήταν 8 Ιουλίου. Φέτος, επειδή είμαστε μια μέρα νωρίτερα, μπορεί να γίνει 7 ή 6 Ιουλίου. Η έναρξή του, η λήξη είναι γύρω στις 17 Ιουλίου και στις 24 Ιουλίου πέρυσι βγήκαν οι βάσεις. Να πω εδώ ότι το μηχανογραφικό μένει ανοιχτό μόνο 9 μέρες, που σημαίνει δεν υπάρχει χρόνος για δεύτερες και τρίτες σκέψεις, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τα παιδιά πρέπει τώρα να αποφασίσουν, να μην περιμένουν να ανοίξει το μηχανογραφικό, γιατί δεν θα προλάβουν να το σκεφτούν, να το ξανασκεφτούν, να αλλάξουν γνώμη και αυτό. Και κυρίως δεν πρέπει να επηρεαστούν από τους βαθμούς τους. Πρέπει να δηλώσουν αυτό που θέλουν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αρκεί να σας πω ότι κάθε χρόνο υπάρχουν αριστούχοι οι οποίοι δηλώνουν σχολές οι οποίες είναι πολύ χαμηλόβαθμες. Για παράδειγμα, παιδιά με 19.000 μόρια και άνω δηλώνουν το μαθηματικό, το φυσικό ή τη φιλολογία, που η βάση τους είναι μεταξύ του 11 και του 14, και δίνουν αυτό το 19 για να μπουν σε αυτές τις σχολές. Πολύ καλά κάνουν. Και αν μιλήσετε, εγώ μίλησα με ένα από αυτά τα παιδιά μιας χρονιάς που είχε μπει στο φυσικό και μου είπε, βεβαίως εγώ είμαι τρελαμένος με τη θεωρητική φυσική, ετοιμάζεται το παιδί για μεταπτυχιακά διδακτορικά στο εξωτερικό, το παλεύει έτσι. Λέει, δεν θα μπορούσα να γίνω μηχανικός, με είχαν ζαλίσει όλοι να πάω στο Μετσόβιο, δεν με αρέσει εμένα να είμαι μηχανικός. Αυτό πρέπει να κοιτάξουν, την επιθυμία τους, τι θέλουν να σπουδάσουν.
2: Έχετε χαιρετίσματα από τον κύριο Κώστα Τσατσαρώνη, που είναι συμμαθητής σας, λέει.
3: Ήταν
2: συμμαθητής
3: σας. Να είναι καλά.
2: Τα λέει γλυκά και στρωτά. Ο Αντώνης αναρωτιέται, δηλαδή, πέρυσι δεν περάσανε φυσικοί παιδιά που θα μπορούσαν να περάσουν φέτος? Ναι. Αυτό λέει ο κύριος Στρατηγάκης. Και ο Γιάννης Οτσιαπάς λέει κάτι το οποίο εγώ το βλέπω σωστό. Έχουμε περάσει τη βάσανο, και ο Γιάννης νομίζω την έχει περάσει. Οι περισσότεροι ως γονείς την έχουν περάσει τη βάσανο των μαλλαδικών. Συνειδητοποιούμε, λέει, πόσο λάθος ακούγεται η φράση για ποια θέματα να τους προετοιμάσω.
3: Ναι, να το εξηγήσω. Ο σκοπός του φροντιστηρίου είναι να προετοιμάζει τους υποψηφίους για να περάσουν εξετάσεις.
2: Σωστό.
3: Την εκπαίδευση την κάνει το σχολείο. Είναι διακριτή η ρόλη. Άλλη δουλειά του φροντιστηρίου, άλλη του σχολείου. Λοιπόν, ο φροντιστής πολύ καλά κάνει, επειδή πληρώνεται για να προετοιμάζει τα παιδιά για, για τις πανελλαδικές, να αναρωτιέται εγώ πώς πρέπει να δουλέψω.
2: Μάλιστα.
3: Δεν είναι λάθος η φράση, είναι λάθος το σύστημα.
2: Γεια σας, κύριε Στρατηγάκη, θα κάνουμε μια άστερα συζήτηση.
0: Κύριε Στρατηγάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Φίλοι, μισό λεπτό, ο Νίκ μας λέει στη Γλυφάδα στο γκολφ, ρεύμα γιοκ, διαφημίσεις τώρα.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
5: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
9: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ!
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
11: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Λοιπόν, η κυβέρνηση δεν κάθεται, κινείται.
1: Παράγει έργο. Ναι, για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Παράγει έργο. Έχει νέα. Λοιπόν, βγήκε η τιμή για το λαγοκέφαλο, το ψάρεμα για του ψαράδε. Έτσι, μπράβο. Για να δει. 5,33 ευρώ ανά κιλό. Είναι υψηλότερη έως και 52% σε σχέση με την Κύπρο. Δηλαδή, θυμόμουν εσύ το θυμόσουνα πόσο ήταν στην Κύπρο.
1: Συγγνώμη. Πόσο είπε.
0: Λέει ότι εδώ.
1: Πόσο είπε, δεν
0: κάνει. 5,33.
2: 5,33.
0: Ναι. Ο κύριος Χινάς
2: ήταν. Ένας λαγοκέφαλος πόσο να είναι. Μπαμπάτσικη είναι αυτή.
0: Δεν θα είναι 600 γραμμάρια, 700.
2: Μόνο.
0: Ναι. Φτάνει το κιλό, λες.
2: Λοιπόν. Πάμε να οικονομήσουμε.
0: Τι έκανα, ψαρεύουμε λαγοκέφαλο.
2: Ναι, εντελώς.
0: Εντάξει, ψάρεμα ξέρουμε να κάνουμε, οπότε μπορούμε. Βρες βάρκα και τα λοιπά, να πάμε πιο μέσα να πιάσουμε.
2: Δεν υπάρχουν βάρκα. Ναι. Υπάρχει αυτό που είναι παράνομο.
0: Ποιο?
2: Τώρα θέλει την παρανομία. Για να καθαρίσουμε τις λαγοκέφαλους με αυτά τα. Θέλει τράπεζες, αυτές τις μεγάλες.
0: Α, σκούπες.
2: Σκούπες. Με τα σιδερένια δίχτυα. Ναι. Ούτε αυτά τα διχτάκια που καταστρέφονται. Όχι.
0: Ναι.
2: Θέλει.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Να το σαρώσει.
2: Για να τελειώνουν τα καλαμπούρια.
0: Και θα πάρουν και λεφτά. 5,33 ευρώ ανά κιλό είναι.
2: Καλή τιμή.
0: Λεφτά. Εντάξει. Ναι, όχι, εντάξει.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι έφυγε ο κύριος Πολάκης από την πολιτική γραμματεία.
0: Α,
2: έκανε δηλώσεις. Θα καταθέσουν μετά το τέλος της συνεδρίας πολιτικής γραμματείας έτοιμα για την εκ νέου συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής. Mm-hmm. Στο κλείσιμο. Είπα καθαρά, λέει, στο Σοκράτη Φάμελο να μιλήσει επισήμως με τον Τζίπρα να σου πει αν συνεργάζεται ή συνεδριάζεται. Δεν μπορεί να παρατείνεται αυτή η κατάσταση απαξίωσης, αυτοεξευτελισμού και διάλυσης. Δεν γίνεται να πρέπει να μας έχουν φτάσει τόσο χαμηλά, είπε ο κ. Πολάκης. Ήρθε η κυρία Δούρου και λέει: τι κάνουμε, παιδιά, τι γίνεται.
0: Τι γίνεται.
2: Η ενότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο μετεκλογικά. Ναι, τώρα σιγάκεση. Δοθέντων των σημερινών δεδομένων, κυρίως τη στάση της Ελλάς, αν θέλουμε να είμαστε παρόντες και όχι παρατηρητές όπως σήμερα, να ανατάξουμε δυνάμεις και μετεκλογικά. Στην ίδια γραμμή και ο κύριος Θανάσης Θεοχαρόπουλος.
0: Ναι. Άρα, Δούρου Θεοχαρόπουλος, είναι αυτό που λες εσύ. Πώς θα πάμε, ρε παιδιά, άμα δεν μας πει τι θέλει και ο άλλος.
2: Όχι, δεν υπάρχει, παιδί μου. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει σε εκλογές. Εσύ έχεις πει όχι.
0: Εγώ έχω πει δεν θα κατέβει.
2: Πει, ναι, με κάποιο τρόπο θα βρουν έναν τρόπο να κατέβει. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Okay,
2: αυτό δεν τους θέλει ο Τσίπρας, δε.
0: Μένει να το δούμε. Μένει να το
2: λοιπόν,
0: δούμε. Γιατί μπορεί να αλλάξει και ο Τσίπρας.
2: Καλά να θαυμάσετε τα βραδινά μάτς, αυτά τα πανδεσία ποδοσφαίρου.
0: Αυτή ο Λιφαντοστού Κουρασάου.
2: Ποιες ποδοσφαιρομάνες και δύο έχει να γίνει. Παραγγείλτε πίτσες, μπύρες, σουβλάκια, να γίνει χαμός. Φτιάξτε απεριτίβο, ανοίξτε σαμπάνιες για να δείτε τα.
0: Εδώ
2: τι θες να τελειώσουμε. Δεν τελειώνουμε.
0: Να μην πούμε μια καλησπέρα. Καλό υπόλοιπο ημέρα.
2: Κόψε μας τον αέρα, άμα θες.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Ντροπή.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
7: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
8: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
8: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
9: Θες.
5: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
12: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
14: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ειδικότητα ενημέρωση και κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την επικαιρότητα της εβδομάδας λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Οι πανελλαδικές παρουσιάσεις φίλοι μας νέων μοντέλων είναι είδηση ξεχωριστή για τους φίλους του αυτοκινήτου και σημείο επίσης ξεχωριστής ενημέρωσης. Ο λόγος για την αύξηση και παρουσίαση του νέου ηλεκτρικού της Subaru Unchart με εντυπωσιακή σχεδίαση ένα SUV που τιμά την ιαπωνική παράδοση το οδηγήσαμε πριν μια εβδομάδα και να πούμε ότι μαγευτήκαμε από την οδηγική του συμπεριφορά, ηλεκτρικό, αυτονομία 451 χιλιόμετρα, εγγύηση 8 ετών, χωρίς περιορισμό χιλιόμετρων. Μας άφησε πολύ καλές οδηγικές εντυπώσεις και σε μένα αλλά και σε άλλους συναδέλφους και σχεδιαστικά πριν μπεις μέσα στο τιμόνι και το πιάσεις, σε φέρνει ακόμα πιο κοντά. Μεγάλος ο πρόλογος για να πάμε στον κύριο Γιάννη Χεκιμιάν, είναι ο διευθύνων σύμβουλος στις Pliades Motors που αντιπροσωπεύει τη Subaru στην ελληνική αγορά και θα μιλήσουμε για το νέο μοντέλο της Subaru και θα μας δώσει και μια μεγαλύτερη ενημέρωση. Κύριε Χεκιμιάν, καλό σας απόγευμα.
15: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας.
14: Να είστε καλά. Από πού να ξεκινήσουμε? Εντυπωσιακή η παρουσίαση που έγινε για το νέο μοντέλο της Subaru, αλλά και το αυτοκίνητο ανεβάζει τον πύχη στην κατηγορία του. Για δώστε μας μια μεγαλύτερη ενημέρωση.
15: Ναι, έτσι ακριβώς όπως τα λέτε είναι τα πράγματα. Η μάρκα δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτωχη σε ό,τι έχει να κάνει με τις εξελίξεις, αν θέλετε, στον τομέα της αυτοκίνησης. Και για τον λόγο αυτό λανσάρει φέτος 3 καινούργια ηλεκτρικά μοντέλα. Το πρώτο από αυτά που φέρνουμε φέτος στην Ελλάδα είναι το Subaru Uncharted. Είναι ένα CSUV, δηλαδή ένα SUV με μέγεθος κοντά στα 4,5 μέτρα. Αυτό διατίθεται σε 4 διαφορετικές εκδόσεις. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο παραδοσιακά, όπως όλα μας τα αυτοκίνητα, φτιάχνεται στην Ιαπωνία και είναι, αν θέλετε, το δείγμα της Subaru στον κόσμο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
14: Σωστά. Και είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε, γιατί η Subaru πάντα εξελίσσει τα αυτοκίνητά της και να θυμίσουμε και λίγο στους ακροατές, ενώ μιλάμε για ηλεκτρικό αυτοκίνητο, η τετρακίνηση έχει ξεκινήσει πριν πολλά χρόνια από τη Subaru.
15: Σωστά. Έτσι ακριβώς είναι. Η διαφορά είναι πλέον ότι αυτά τα βασικά συστατικά τα οποία κάνανε ξεχωριστά όλα μας τα αυτοκίνητα όλα τα προηγούμενα χρόνια, μας κάνουν διαφορετικούς και ιδιαίτερους. Βρίσκονται ίδια και απαράμιλα στο Subaru Uncharted, όχι μόνο να πω στα αυτοκίνητα που είναι οι τετρακίνητες εκδόσεις του Uncharted, αλλά και σε αυτά που έχουν και κίνηση και στους εμπρόστιους τροχούς.
16: Σωστά.
1: Έρχονται στο Nova 931.
17: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
18: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931. Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
5: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
4: αλλά και περιποιημένος κύριος?
5: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
4: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
5: Για ό,τι ντύνεστε,
4: σκεπάζεστε,
5: αλλά και πατάτε.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
5: Το τέλειο.
4: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
4: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας. Η Renault. Ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
6: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
8: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
7: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
8: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
9: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
10: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
11: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
12: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
13: Nova 931.
14: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
15: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: Καλώς ορίσατε, φίλες και φίλοι. Σου έχω νέα, 5η σήμερα, 25η μέρα του Ιουνίου. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος του πρώτου μήνα του καλοκαιριού και εδώ είμαστε με όλα αυτά που φέρει αυτό το καλοκαίρι του 2026 να τα συζητάμε με ψυχολογικές και κοινωνικές έρευνες που έχουν να κάνουν με αυτό το καλοκαίρι. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή την εκπομπή. Θα μιλήσουμε για τις ψυχολογικές διαστάσεις που παίρνει κάθε καλοκαίρι η ανασφάλεια για το σώμα μας και των ανδρών και των γυναικών. Διαστάσεις ψυχολογικές και ποιος έχει μια υγιή εικόνα για το σώμα του κάθε καλοκαίρι. Έχουν αλλάξει τα πρότυπα, υπάρχει πάρα πολύ bullying στα social media. Πρέπει να μιλήσουμε λίγο για αυτό το ζήτημα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Θα τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο. Πάμε στο πρώτο τραγούδι και επιστρέφω αμέσως μετά για να τα δούμε όλα αυτά πολύ αναλυτικά, γιατί είναι πολύ σοβαρά και πολύ ενδιαφέροντα.
1: Nova 931 και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.
2: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Θα ξεκινήσω με τις ψυχολογικές διαστάσεις που παίρνει κάθε καλοκαίρι η εικόνα που έχουν οι άνθρωποι για το σώμα τους. Το καλοκαίρι οι παραλίες, τα ελαφριά ρούχα, η έντονη κοινωνική δραστηριότητα φέρνει συχνά, πάρα πολύ συχνά, στο προσκήνιο μία ανασφάλεια που έχουν οι σύγχρονοι άνθρωποι για το σώμα τους. Και επειδή η εποχή αυτή είναι συνδεδεμένη σε όλους με την ομορφιά της ζωής, με την ξεχνιασιά, η εμφάνιση και το άγχος που σχετίζεται γύρω από την εμφάνιση πολλές φορές πιέζει τα πράγματα. Θα εξετάσουμε λοιπόν τις ψυχολογικές διαστάσεις της ανασφάλειας για το σώμα το καλοκαίρι, εστιάζοντας σε εικόνες και σε πράγματα και σε επιρροές από μη υγιή πρότυπα σώματος και το άγχος που σχετίζεται πάντα με την εμφάνισή μας.
0: Nova 931.

Φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα, σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που θα θίξουμε. Το άγχος για την εμφάνισή μας στους καλοκαιρινούς μήνες που παίρνει διαστάσεις πανδημίας και μάστιγας, κυρίως στα social media. Το άγχος που σχετίζεται με την εικόνα της εμφάνισης για την τέλεια κοινωνική έτσι, πίεση που ασκείται, για την τέλεια εμφάνιση εντείνεται. Για πολλούς ανθρώπους οι εμφανίσεις στην παραλία και η αυξημένη κοινωνική έκθεση της σωματικής εικόνας οδηγούν σε έντονα συναισθήματα και αμηχανίας και ντροπής και άγχους και αποφυγή έτσι, δραστηριοτήτων. Κάποιοι δεν θέλουν να μπουν στη θάλασσα, κάποιοι ασχολούνται υπερβολικά με δίαιτες, με γυμναστικές και με συμπτώματα πολύ έντονης κατάθλιψης. Η ψυχολογική πίεση μπορεί να επιδεινωθεί από την πεποίθηση ότι η αξία μας κρίνεται μόνο από την εμφάνισή μας και από οτιδήποτε άλλο που δεν έχει να κάνει με την εμφάνιση ακυρώνεται. Έτσι λοιπόν, το καλοκαιρινό σώμα, φίλες και φίλοι, προβάλλεται ως ένας στόχος που πρέπει να επιτευχθεί. Και αυτό είναι αγχωτικό για όλους. Και κυρίως όταν όλοι αυτοί επηρεάζονται απίστευτα από τα κυρίαρχα πρότυπα της ομορφιάς που επικρατούν κυρίως στα social media. Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: Nova 931.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
6: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοήλιας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
7: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254 10 74 790.
8: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
9: Nova 931.
10: Υπάρχει λοιπόν, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, μία πολύ τοξική έτσι, πρακτική, τη γελιοποίηση της εμφάνισης κάποιου επειδή δεν είναι ο τέλειος ή η τέλεια. Είτε προέρχεται από εξωτερικές πηγές, από σχόλια φίλων ή αγνώστων, είτε από τον ίδιο μας τον εαυτό. Γιατί πολύ συχνά κάνουμε ένα διάλογο με τον εαυτό μας, όταν η εμφάνισή μας δεν είναι αυτή που θέλουμε, με αποτέλεσμα να νιώθουμε ότι είμαστε άχρηστοι. Δεν είμαστε όμορφοι, δεν είμαστε ελκυστικοί. Οπότε, για παράδειγμα, λέμε στον εαυτό μας φοράγοντας το μαγιό και προβάροντάς το ότι πρέπει να χάσουμε οπωσδήποτε κάποια κιλά μέχρι να βγούμε στην παραλία, και αυτό δεν συνοδεύεται με προσπάθεια, αλλά συνοδεύεται και από αισθήματα έτσι ντροπής και χαμηλής αυτοεκτίμησης.
11: Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Φίλες και φίλοι, του σου έχω νέα για την πεποίθηση του τέλειου σώματος. Το καλοκαίρι μιλάμε και πόσο αγχώνει αυτό πάρα πολύ κόσμο, και ιδιαίτερα κορίτσια σε πολύ νεαρές ηλικίες, αλλά και μεγαλύτερες γυναίκες, το ίδιο και άντρες μικρότερης και μεγαλύτερης ηλικίας. Άτομα που βιώνουν αυτό το άγχος με κατάθλιψη, με χαμηλή αυτοεκτίμηση, ακόμα και με διατροφικές διαταραχές, πρέπει οι άνθρωποι να στεκόμαστε πολύ κοντά σε συνανθρώπους μας που νιώθουμε ότι έχουν τέτοιο πρόβλημα. Επιπλέον, το να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας στο να δέχονται τη διαφορετικότητα στα σώματα. Δηλαδή, δεν μπορούμε όλοι να είμαστε μοντέλα, δεν μπορούμε όλοι να είμαστε αδύνατοι, δεν μπορούμε όλοι να είμαστε τέλειοι. Αυτό λοιπόν, η μείωση αυτής της διάθεσης για κριτική γύρω μας, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τον κόσμο. Πάμε να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει όταν τα πρότυπα γύρω μας πληγώνουν πάρα πολύ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, και πάρα πολλοί κόσμος δεν κάνει μπάνιο για αυτό το λόγο, πρέπει να το πούμε και αυτό. Γιατί το καλοκαίρι η έκθεση του σώματος σε δημόσιους χώρους όπως η παραλία μπορεί να προκαλέσει και πάρα πολλές συγκρίσεις με τα μη ρεαλιστικά πρότυπα που βλέπουμε σε διαφημίσεις, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να πούμε ότι δημιουργείται μια βιομηχανία μόδας, έτσι, δημιουργείται μια κοινωνική κουλτούρα, έτσι, που ενισχύει πάρα πολύ τις ανασφάλειες. Πολύ φωτογραφημένα ιδανικά σώματα, αποτέλεσμα όχι μόνο εξαντλητικής γυμναστικής και δίαιτας, αλλά και Photoshop, πράγματα τα οποία γίνονται συνέχεια μπροστά μας. Ρετούς, παρουσιάζονται όλα τέλεια, ενώ δεν είναι στην πραγματικότητα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν πολύ σοβαρό ζήτημα γύρω από την προβολή, έτσι, μη ρεαλιστικών προτύπων σωματικών, όπως τα υπερβολικά αδύνατα και μειώδη σώματα, όπως προϊόντα τα οποία ενισχύονται πάρα πολύ από διαφημίσεις που κάνουν influencers μέσα στο κοινωνικό δίκτυο, δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι μόνο ένας συγκεκριμένος τύπος σωματότυπος είναι αποδεκτός, καθώς οι διαφημίσεις για δίαιτες και προϊόντα τέλειου σώματος πληθαίνουν από το Μάρτιο και μετά, και τώρα που βρισκόμαστε ουσιαστικά μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού και δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε και πολλά πράγματα, υπάρχει πολλής κόσμος γύρω μας ο οποίος αγχώνεται πάρα πολύ για το πώς θα βγει στην παραλία. www.novaradio.gr.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 7.
1: Nova 9:31.
2: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
3: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
2: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
3: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
9: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
10: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
10: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
11: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians, με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
12: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
13: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
12: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
13: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
14: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
15: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
14: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
15: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
14: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
16: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
17: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
16: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
17: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
16: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
17: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
16: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
18: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
19: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
20: Nova 931.
21: Για τα επικίνδυνα λοιπόν μιλάμε σήμερα, πρότυπα, τα σωματικά, τα οποία δημιουργούν πολύ άγχος, στρες, συναισθηματική απογοήτευση, συνέστημα ματέωσης, απόρριψης, γι' αυτά μιλάμε. Καλλιεργούν την ψευδαίσθηση ότι η μόνη αξία του ανθρώπου έχει να κάνει με την εξωτερική εμφάνιση. Ενισχύουν μια τοξική σύγκριση που μπορεί να υπάρχει γύρω μας, ειδικά μεταξύ νεότερων ανθρώπων. Υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι η συνεχής παρακολούθηση ενός τέτοιου περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυξάνει το άγχος και τη δυσαρέσκεια για το σώμα και ιδιαίτερα για τους έφηβους και τους νεαρούς ενήλικες.
20: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Τώρα, ποια είναι η λύση σε όλο αυτό, γιατί υπάρχει πολύ τοξικότητα έξω όσον αφορά τα πρότυπα, τα γυναικεία και τα ανδρικά στις παραλίες. Η λύση περιλαμβάνει επιλογή στο να ακολουθούμε τους λογαριασμούς που προωθούν τη φετινή

ποιοτικότητα για το σώμα μας, δηλαδή να έχουμε μία ποικιλομορφία, να έχουμε μία κριτική σκέψη στο περιεχόμενο που καταναλώνουμε και η υγιής εικόνα για ένα σώμα και η σημασία της αποδοχής παίζει τον πιο καθοριστικό ρόλο στη ζωή μας. Nova 931.

Πάω πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα, μην πιστέψεις ότι

Το να μας αρέσει, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, το σώμα μας, σημαίνει ότι το φροντίζουμε, ότι το αποδεχόμαστε πρώτα απ' όλα και αν θέλουμε να το βελτιώσουμε, το κάνουμε. Αλλά δεν στερούμαστε τις χαρές της ζωής επειδή δεν έχουμε το τέλειο σώμα. Δηλαδή δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να απαγορεύεις τον εαυτό σου το να κάνει μία βόλτα στην παραλία για να μην βλέπουν οι άλλοι τις συμμετρίες σου, το σωματότυπό σου που για σένα δεν είναι ο τέλειος ή και για αυτούς ακόμα. Σύμφωνα με έρευνες, τα άτομα με θετική εικόνα για το σώμα τους έχουν καλύτερη ψυχική υγεία, έχουν αυτοεκτίμηση και λιγότερο άγχος σε σχέση με την εμφάνισή τους. www.novaradio.gr

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Nova 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
4: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
3: Ο αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
7: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό.
6: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα.
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
11: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν?
11: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
10: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
11: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
10: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
11: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
12: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
13: Δίνουμε ραντεβού για άπαιχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
12: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
14: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
15: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
16: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
17: Nova 931.
18: Φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Σήμερα Πέμπτη μιλάμε για μία έρευνα που έχει γίνει αναφορικά με την τελειότητα των σωμάτων το καλοκαίρι και πόσο μας επηρεάζει μέσα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η τοξικότητα που επικρατεί γύρω ανάλογα με το πόσο όμορφος και πόσο αδύνατος είναι ένας άνθρωπος για να βγει στην παραλία. Επικεντρωνόμαστε λοιπόν στο πώς φαίνεται το σώμα μας με ένα μαγιό. Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε την ικανότητα αν αυτό το σώμα είναι υγιές, αν έχει ευεξία, αν μπορεί να περπατάει, να απολαμβάνει τη φύση. Επιπλέον, η αυτοσυμπόνια, η αποφυγή αρνητικής αυτοκριτικής είναι βασικά βήματα για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής μας.
17: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.
2: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

Να πάμε να δούμε και μερικά πράγματα έτσι πολύ πρακτικά μπορούμε να κάνουμε όλοι μας. Καθημερινές πρακτικές αυτοφροντίδας χωρίς ενοχές, από εμπλοκή από τα social media και τα πρότυπα τα τοξικά, ανάπτυξη της συναίσθησης για τον εαυτό μας και τους άλλους και αναζήτηση υποστήριξης ακόμα και από ανθρώπους ειδικούς, από έναν ψυχολόγο ή από ομάδες αυτοβοήθειας, ειδικά όταν είναι ανασφάλειες, συνοδεύονται και από έντονα συμπτώματα άγχους ή κατάθλιψης. Και συμπερασματικά να πούμε κάτι, ότι το σώμα μας είναι το σπίτι μας, το μέρος που κατοικούμε. Δεν είναι διαγωνισμός, δεν είναι αντικείμενο προς αξιολόγηση και σίγουρα δεν πρέπει να αποτελεί πηγή ντροπής και τιμωρίας σε καμία περίπτωση και ποτέ. Το καλοκαίρι είναι ευκαιρία να απολαύσουμε τη ζωή. Είναι ευκαιρία να βρούμε έτσι ωραία πράγματα για να κάνουμε. Ας επιλέξουμε να γιορτάσουμε αυτή τη μοναδικότητα του σώματός μας και ας δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον αυτοεκτίμησης γύρω μας. Πάντως, η πορεία για την αποδοχή του σώματός μας δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση, αλλά είναι ουσιαστική και είναι και απελευθερωτική. Πρέπει να έχουμε την καλλιέργεια μιας υγιούς εικόνας για το σώμα μας. Μια διαχείριση υγιών προτύπων, μια διαχείριση του άγχους. Όλα αυτά είναι βήματα αποφασιστικά για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής μας. Nova 931.

0: Φίλες και φίλοι του Σοέχω Νέα, Πέμπτη σήμερα, 25η μέρα του Ιουνίου. Μπαίνουμε ουσιαστικά στην καρδιά του καλοκαιριού και νομίζω ότι η σημερινή εκπομπή αφήνει ένα μικρό αποτύπωμα σχετικά με το πόσο αποδεχόμαστε το σώμα μας στις καλοκαιρινές έτσι, διακοπές και πόσο τα καλοκαίρια μας γίνονται πιο όμορφα. Απεμπλακείτε λίγο από τα social, μπείτε στην ουσία του καλοκαιριού, χαρείτε το, δεν έχει σημασία αν είσαι 3, 4, 5, 10 κιλά παραπάνω, σημασία έχει να απολαμβάνεις τις στιγμές και το καλοκαίρι είναι μπροστά. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και αύριο με πλανητικές επιρροές θα δούμε ποιες είναι έτσι οι πιο όμορφες διακοπές για κάθε ζώδιο, πώς περνάει καλά κάθε ζώδιο κατά τη διάρκεια των διακοπών του. Αύριο λοιπόν, Παρασκευή, που θα είναι και μια πολύ πολύ χαλαρή μέρα για όλους μας. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά όλοι, τα φιλιά μου και την αγάπη μου και το μότο μας, έτσι προσέχουμε τον πολύτιμο εαυτό μας, γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς δεν θα το κάνει κανένας και ποτέ για μας. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
5: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Ποιος είναι?
9: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
9: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25410-22-752. Για την Κομωτινή. 25310-33-576.
8: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Ξύπνα. Έλα καλή μου ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου ξύπνα.
3: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254 10 23.

0: 023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8:45 στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
3: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
4: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
5: Nova 931. Η ώρα είναι 8.
6: Nova 931.
7: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
8: Sky 100,3.
9: Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλιεία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Πρόκειται για ποσό που σύμφωνα με το Υπουργείο είναι κατά 52% υψηλότερο από την αντίστοιχη αμοιβή στην Κύπρο. Στο πακέτο μέτρων για τους αλιείς περιλαμβάνονται επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου ύψους 16 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και 12 λεπτά ανά λίτρο για το μήνα Ιούνιο. Χωρίς ενεργομέτωπο, με διάσπαρτες εστίες είναι η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτίας. Επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα και από αέρος 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί σύμφωνα με πληροφορίες 3 διαμερίσματα σε 2 διαφορετικές πολυκατοικίες από τη φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία πήρε διαστάσεις λόγω και των έφλεκτων υλικών. Η πυρκαγιά είναι πλέον σε ύφεση. Συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, ένα τρίχρονο παιδί βρέθηκε νεκρό σήμερα μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς του, έξω από το σπίτι τους, στα προάστια του Παρισιού. Στη χώρα, περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό και θερμοπληξία, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα λόγω της αυξημένης ζήτησης. Στην Ισπανία, τουλάχιστον 212 θάνατοι από την Κυριακή μέχρι την Τετάρτη αποδίδονται στον καύσωνα. Στην Ιταλία, τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας του κύματος καύσωνα που πλήττει τη χώρα. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε εκ νέου σήμερα το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο με 36,4 βαθμούς Κελσίου να σημειώνονται στο Γιόβιλτον στην νοτιοδυτική Αγγλία. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας πριν από λίγο στον τηλεοπτικό σταθμό Α. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα, όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Την κατάθεση υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί ξανά η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ προανήγγειλε ο Παύλος Πολάκης, αποχωρώντας από τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Σύμφωνα με τον κύριο Πολάκη, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το στρατηγικό αδιέξοδο της πολιτικής που ακολουθεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Από την πλευρά της, η Ρένα Δούρου ανέφερε πως διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνει κατά ανάγκη και αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια. Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος τόνισε: «Προσφέρουμε κριτική στήριξη στην Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, αλλά αυτό σημαίνει και στήριξη και κριτική». Παπάς, Δούρου, Πολάκης και Αλεξιάδης κατηγόρησαν τον Σωκράτη Φάμελο ότι πήρε τον ΣΥΡΙΖΑ στο 10% και το

0: πήγε στο 1%. Έως τις 10 το βράδυ θα παραμείνουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της ειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο ποδόσφαιρο για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, απόψε στις 11 το Κουρασάο αντιμετωπίζει την ακτή Ελεφαντοστού και το Εκουαδόρ τη Γερμανία. Στις 2 τα ξημερώματα παίζουν η Ιαπωνία-Σουηδία και την Ισία-Ολλανδία, ενώ στις 5 το πρωί Παραγουάη-Αυστραλία και Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες. Και κλείνουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο Παρασκευή εδώ στην Αττική, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε και στον δίδυμο σεισμό με διαφορά ενός λεπτού που έφτασε τους 7,5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ και συγκλώνησε τη Βενεζουέλα. Η χώρα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θρυνεί δεκάδες νεκρούς, εκατοντάδες είναι οι τραυματίες και οι καταστροφές σε σπίτια και οι υποδομές είναι ανυπολόγιστες. Όπου και αν στρέψει κανείς το βλέμμα του αντικρίζει πόνο, όλεθρο και εικόνες αποκάλυψης. Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των νεκρών τρομάζουν, καθώς κάποιοι κάνουν λόγο για 10.000 θύματα. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα και όλες τις τελευταίες εξελίξεις που μας έρχονται από τη Βενεζουέλα. Η Αθηνά Παπακώστα πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Ήδη λένε να μετράμε περισσότερους από 160 νεκρούς, τουλάχιστον 164, ενώ εκφράζονται φόβοι ακόμη και για χιλιάδες. Με τη Βενεζουέλα έχουμε 7 ώρες διαφορά και ήδη από το πρώτο φως της ημέρας η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Η μάχη δίνεται στα χαλάσματα. Κάτοικοι που πέρασαν τη νύχτα στο δρόμο απευθύνουν έκκληση σε βοήθεια. Λένε πως μέσα στα συντρίμμια υπάρχουν ζωντανοί. Αλλά τριγύρω δεν υπάρχει κανένας διασώστης, μέλος της πυροσβεστικής ή ακόμη και της αστυνομίας, προκειμένου να βοηθήσει ώστε να σωθούν. Μέχρι στιγμής περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι έχουν αναφερθεί ως αγνοούμενοι. Η καταγραφή τους γίνεται σε μια ψηφιακή πλατφόρμα έπειτα από πρωτοβουλία μελών της αντιπολίτευσης. Επομένως, ακόμη αυτά τα στοιχεία δεν είναι επίσημα. Από την πλευρά του τώρα, το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ ανέφερε ότι περισσότερα από 100 πολυόροφα κτίρια έχουν καταρρεύσει στην παράκτια πολιτεία Λαγκουάιρα, η οποία βρίσκεται βόρεια του Καράκας. Πρόκειται για εκείνο το σημείο στο χάρτη που επλήγει περισσότερο από αυτό το δίδυμο χτύπημα των Ρίχτερ. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και το αεροδρόμιο Σιμών Μπολιβάρ και γι' αυτό τον λόγο σειρά αεροπορικών εταιριών αναστέλουν τις προγραμματισμένες πτήσεις τους. Η Βενεζουέλα, όπως μεταδίδουν και τα διεθνή δίκτυα, δεν περίμενε τους σεισμούς για να καταρρεύσει. Είχε καταρρεύσει νωρίτερα εξαιτίας της οικονομίας της. Αυτή τη στιγμή το Καράκας χρειάζεται στήριξη, με διασώστες από τουλάχιστον 6 χώρες να αναμένονται στη Βενεζουέλα εντός των επόμενων ωρών. Ήδη όπως ανακοίνωσε ο Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, έχουν αποσταλεί αμερικανικές ομάδες έρευνας και διάσωσης στο Καράκας από τη Βιρτζίνια και την Καλιφόρνια, αναφέροντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλες. Από την πλευρά της, η Γαλλία στέλνει άμεσα 85 διασώστες, ενώ η Ελβετία συνολικά 80. Η Γερμανία από την πλευρά της στέλνει 6 μεταγωγικά αεροσκάφη με 80 διασώστες, 8 σκύλους και 15 τόνους ανθρωπιστικού υλικού. Ομάδες διασωστών και μηνύματα στήριξης αποστέλουν την ίδια ώρα και γειτονικές στη Βενεζουέλα χώρες όπως είναι το Μεξικό και το Ελσαλβαδόρ, αλλά και η Κίνα και το Κατάρ.
0: Στη Βενεζουέλα ζουν 2.500 Έλληνες. Παρά τον πανικό και τις αντικσοότητες, η Μαρία Δωροδή, η ρεπόρτερ του Sky, επικοινώνησε μαζί τους και μας περιγράφουν τον εφιάλτη που βίωσαν αλλά και το τι ακολουθεί.
2: Τρομοκρατημένοι από τη μανία της φύσης και το διπλό χτύπημα του φωνικού σεισμού, οι Έλληνες που ζουν στη Βενεζουέλα συγκλονίζουν με τις περιγραφές των εφιαλτικών στιγμών που βίωσαν.
3: Πρώτη φορά στη ζωή μου αισθάνομαι τόσο δυνατό σεισμό.
4: Άκουσα το τηλέφωνο, με ειδοποίησε. Δηλαδή προσοχή, σεισμός στην περιοχή σου. στο δρόμο. Πέσανε πιάτα, ποτήρια, τζάμια, ένα καθρέφτη που είχα έγινε κομμάτια.
5: Τρομάξαμε, αρχίσανε, πέσανε κάμποσα πράγματα. Εμείς ζούμε σε μια πολυκατοικία και είμαστε σε 14 όροφο. Και μπορείτε να καταλάβετε όσο πιο ψηλά, όσο πολύ ταράζεται το κτίριο.
4: Λένε να μην πάτε να δουλέψετε, τα σχολεία δεν θα ανοίξουν, να είστε έτοιμοι με παπούτσα, ντυμένοι, να έχετε δίπλα μαζί σας, δηλαδή στη τσάντα, νερό, το φακό, το κινητό να φορτισμένο.
2: Δραματικές ώρες έζησε η Ντίνα Αντωνιάδη, μέλος της ελληνικής κοινότητας και κάτοικος του Τσακάο. Εγκατέλειψε το διαμέρισμά της στο 14ο όροφο πολυκατοικίας 24 ορόφων.
6: Πανικός. Καταρρέψανε τα γύρω πολυκατοικίες. Πέσανε τα πάντα, διαλυθήκανε τηλεοράσεις, γκρεμίστηκαν μπετά, τι να σας πω, ο τείχος. Διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμός. Αυτό δεν ήταν ένα σεισμό απλό.
2: Κτίρια έπεσαν σαν χαρτόκουτα και χιλιάδες άνθρωποι αγνοούνται κάτω από τα συντρίμια. Και οι συνεχείς μετασεισμοί δεν αφήνουν περιθώρια να επανέλθει η ψυχή στη θέση της.
3: Λόγω του ότι τα κτίρια που μένουμε στο Καράκας από τον τελευταίο σεισμό και δόθε είναι με προδιαγραφές μεγάλου σεισμού. Από Έλληνες, να ξέρετε, είναι όλοι καλά.
2: Οι Έλληνες που μένουν στη Βενεζουέλα είναι 2.500 και όπως λέει στον Sky, ο οδοντίατρος Αλέξανδρος Κακαλάνος έχουν δημιουργήσει μια ομάδα και μέσα από αυτή αναζητούν ο ένας τον άλλον.
4: Έχω μια ελληνική ομάδα η οποία ο ένας μιλούσε τον άλλο. Τη μάνα μου, την είδατε, τον αδελφό μου, πώς είναι. Είναι και τα παιδιά μας, να σας πω την αλήθεια. Όλοι περίπου έχουν φύγει από τη Βενεζουέλα.
2: Ο πιο καταστροφικός σεισμός μέχρι σήμερα στη Βενεζουέλα σημειώθηκε το 1812, ισοπεδώνοντας τη Μέριδα και το Καράκας με 30.000 νεκρούς.
0: Για τις σεισμικές δονήσεις στη Βενεζουέλα μίλησε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky ο κύριος Κώστας Παπαζάχος, καθηγητής γεωφυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στη Λένα Φλιτζάνη.
7: Να ξεκινήσουμε λίγο από τα χαρακτηριστικά αυτού του σεισμού. Ήταν διπλός, με διαφορά ενός λεπτού. Είχαν να το νιώσουν από το 1900, να καταλάβουμε λίγο τι φαινόμενο ήταν αυτό και αν εκτονώθηκε, καθηγητά.
8: Είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση, γιατί μιλάμε για μια γένεση σεισμών πάνω σε ένα γνωστό όριο διόλουθροσφαιρικών πλακών, αυτό της Καραϊβικής και αυτό της Νοτιού Αμερικής, όπου το βόρειο κομμάτι κινείται, φανταστείτε, προς ανατολικά, και σε όλη αυτή την ζώνη που υπάρχει, από το Καράκας προς τα δυτικά, σε ένα πολύ μεγάλο μήκος, έσπασε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της επαφής με δύο σεισμούς. Το πρώτο κομμάτι έσπασε το πιο δυτικό τμήμα. Το δεύτερο όμως και μεγαλύτερο, από το 7,5, έσπασε από το επίκεντρο του σεισμού προς την περιοχή του Καράκας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουν μια τεράστια περιοχή στην οποία εκτείνονται οι ισχυρές σεισμικές κινήσεις και οι βλάβες, σε μια περιοχή που πολύ σωστά το είπατε, είχε να δεχτεί ένα αντίστοιχο σεισμό στην περιοχή του Καράκας από τις αρχές του αιώνα. Υπήρχε ένα σεισμό, αντίστοιχη σεισμή, πολύ πιο ανατολικά, αλλά στη συγκεκριμένη περιοχή είχαμε πάρα πολύ καιρό να νιώσουμε τέτοιο σεισμό.
7: Έχουν να περιμένουν κάτι χειρότερο?
8: Ήδη μιλάμε για ένα από τα πιο δυσμενή σενάρια. Μιλάμε για ένα διπλό σεισμό που έχει σπάσει εκατοντάδες χιλιόμετρα. Τα θύματα πιθανότητα θα ξεπεράσουν τα 1.000, περιμένουμε γύρω στους 2.000 με 3.000 νεκρούς. Μιλάμε για ένα σεισμό που θα έχει βλάβες οι οποίες θα είναι της τάξης των 2 με 4, ίσως και περισσότερων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Άρα ήδη μιλάμε για ένα γεγονός το οποίο θα χτυπήσει μια δοκιμαζόμενη οικονομία σε μια περιοχή και σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία για τη Βενεζουέλα, το οποίο θα έχει και συνέχεια. Αυτοί οι σεισμοί έχουν πολύ μεγάλο αριθμό μετασεισμών. Αυτά τα ρήγματα εκεί θα δώσουν αρκετούς σεισμούς, πιθανότατα θα έχουμε και εξάρια. Τώρα μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες σεισμούς, αλλά σίγουρα μιλάμε για πάρα πολλούς σεισμούς. Φανταστείτε ότι θα έχουμε περίπου 10.000 σεισμούς πάνω από 3,5-4.
7: Και για τι διάρκεια μιλάμε όμως, για πόσες ημέρες αυτοί οι άνθρωποι θα δοκιμάζονται ή εν πάση περιπτώσει θα είναι σε επαγρύπνηση?
8: Η δύσκολη φάση θα κρατήσει αρκετές εβδομάδες. Η μετασεισμική ακολουθία αυτών των σεισμών σε έντονη φάση κρατάει αρκετούς μήνες και καθυστερημένους μετασεισμούς θα έχουν για χρόνια στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι σεισμοί των οποίων οι επιπτώσεις κρατάνε περίπου μια δεκαετία.
7: Τώρα, σε λιγότερο από 24 ώρες έγιναν σεισμοί σε τρία διαφορετικά μέρη του πλανήτη. Έχουμε ετοιμάσει και το σχετικό χάρτη. Τα βλέπουμε. Καλιφόρνια, Ιαπωνία και Βενεζουέλα. Είναι συμπτώσεις αυτά, συνδέονται κάπως ή δεν έχουν καμία σχέση?
8: Παρόλο που μιλάμε για σεισμούς που γίνονται στην πυρηνική ζώνη και οι σεισμοί έχουν κάποια

0: κοινά χαρακτηριστικά είναι τελείως διαφορετικά. Το πρώτο σεισμό που αναφέρεται στην Καλιφόρνια είναι μια περιοχή σχετικά χαμηλή σεισμικότητα κάτω από το τριπλό σημείο του Μεντοτσίνο, που είναι μια δύσκολη περιοχή. Αυτή η περιοχή που είναι σεισμός δεν είναι τόσο σεισμογενής. Ο σεισμός είχε σχετικά μικρές επιταχύνσεις και δεν περιμένουν ούτε υπήρχαν φυσικά θύματα για τέτοιες βλάβες. Το ίδιο και στην Ιαπωνία έγινε περίπου γύρω στα 30 χιλιόμετρα από τις ακτές. Είχαμε επιταχύνσεις γύρω στους 20% του G στην παράκτια ζώνη της Ιαπωνίας, αλλά πολύ περιορισμένες επιπτώσεις, κυρίως γιατί και η Ιαπωνία είναι μια χώρα με πολύ υψηλό επίπεδο αντισεισμικών κατασκευών, αλλά και ένα κόσμο ο οποίος είναι προετοιμασμένος για τέτοιους σεισμούς που είναι πολύ συνηθισμένοι στην περιοχή. Η αντίθεση λοιπόν αυτών των σεισμών, που είναι συμπτωματική η γένεση του σήμερα, είναι ότι ο σεισμός στη Βενεζουέλα έχει πολύ μεγαλύτερες σεισμικές κινήσεις. Οι επιταχύνσεις ξεπεράσανε το μισό G. Κάθε σώμα δέχτηκε μια δύναμη πάνω από το μισό του βάρος και μάλιστα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα δύο τέτοιες κινήσεις αθεστικά. Και δεύτερον, ότι είναι μια πολύ πιο φτωχά δομημένη χώρα, με πολύ πιο φτωχό δομικό ισό σε σχέση με τις άλλες δύο περιοχές. Μιλάω όμως για μια χρονική σύμπτωση.
1: Κλείνοντας, επειδή προφανώς η επιστήμη δεν ξέρω σε ποιο σημείο είναι και αν μπορείτε να εκτιμήσετε τι σεισμούς περιμένουμε, τι μεγέθη περιμένουμε, υπάρχουν δύο, πολλοί συναδελφοί σας έχουν αναφερθεί, σε Ιαπωνία και Κωνσταντινούπολη. Για αυτούς τι εκτιμήσεις υπάρχουν?
0: Πολύ σωστά αναφέρετε ότι αυτοί οι σεισμοί της τάξης του 7,5 όπως ο σημερινός σεισμός είναι ειδικοί σεισμοί και προκαλούν εκτεταμένες βλάβες. Το κύριο πρόβλημα είναι όμως όταν συμβαίνουν κοντά σε αστικά συγκροτήματα. Πριν από 70 χρόνια είχαμε το σεισμό στην Αμοργό, ένα σεισμό 7,5 ίδιου μεγέθους. Είχε περίπου 50 νεκρούς. Και αρκετές βλάβες, αλλά μόνο 50 νεκρούς. Λίγα χρόνια πριν, το 1953 στην Κεφαλονιά, ένας μικρότερος σεισμός 7,2 είχε περίπου 500 νεκρούς. Όταν πάμε σε αστικά κέντρα όπως το Τόκιο ή όπως η Κωνσταντινούπολη, εκεί το αντικείμενο, οι άνθρωποι, τα κτίρια, έχουν ως αποτέλεσμα οι επιπτώσεις του ίδιου σεισμού να πολλαπλασιάζονται, σχεδόν εκθετικά. Αλλά το πρόβλημα σε αυτές τις περιοχές, πολύ σωστά αναφέρατε, δεν είναι τόσο μόνο η γένεση σεισμού, είναι ότι σε ένα τόσο μεγάλο δομικό ιστό υπάρχουν πολλά ευπαθή σημεία, ιδιαίτερα στην Κωνσταντινούπολη, πρέπει να τονίσουμε, σε σχέση με το Τόκιο. Κατά συνέπεια, τα προβλήματα εκεί και οι εκτιμήσεις που έχουν οι Τούρκοι συνάδελφοι από τις προσομοιώσεις που έχουν κάνει, δυστυχώς είναι πολύ άσχημα για τις πιο φτωχές και πιο και λιγότερο αντισεισμικές περιοχές της Κωνσταντινούπολης.
2: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα.
3: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.

Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο.

0: 100%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Οκτώ και 26 δείχνει το ρολόι, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Λίγες ημέρες πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Ερντογάν παίζει τα αρέστα του για μια συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο και όπως φαίνεται την πέτυχε και ταυτόχρονα φαίνεται ότι κλειδώνει και η Χρυσή Συμφωνία για πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη όπως το τουρκικό Καν, ένα deal που προσπερνά τις αμερικανικές κυρώσεις ή αποτελεί προθάλαμο για τα αμερικανικά μαχητικά F-35, παρότι εκκρεμεί το καυτό θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Τώρα, τι ετοιμάζει...
8: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
9: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
8: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
9: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
8: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
9: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
8: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
10: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
11: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
10: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
11: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
12: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
13: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια.

0: χρόνια δίπλα σου.
1: Η των Αμερικανών νομοθετών δεν είναι ανεξάντλητη. Θα μας πει περισσότερα ο ανταποκριτής μας από την Ουάσιγκτον, Μιχάλης Ιγνατή.
2: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
3: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
2: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
3: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
4: Nova 931.
5: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
6: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
5: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
6: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
5: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
7: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
8: Sky 100,3.
9: Υποθεί τους ρωσικούς πυράβλους ή όχι?
10: Μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει βρεθεί αυτή η φόρμουλα. Γι' αυτό το λόγο φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η ενδιάμεση λύση, όπως τη χαρακτηρίζουν εδώ στην Τουρκία, των κινητήρων. Διότι ναι, υπάρχει μια προαναγγελία, υπάρχει η προαναγγελία των προθέσεων του Τραμπ έτσι ώστε να στείλει κάποιους κινητήρες. Δίνει μια πολιτική και στρατιωτική ανάσα ουσιαστικά αυτό το βήμα στον Τουρκό Πρόεδρο. Το λέμε πολιτική ανάσα διότι θα μπορεί να δίνει, να λέει εδώ εντός της Τουρκίας ότι ενισχύει την τουρκική αεροπορία με ένα σύγχρονο όπλο, αλλά το κάνει, το οποίο θα έρθει μετά από χρόνια, αλλά ότι κάτι γίνεται και στρατιωτικά φυσικά και στρατιωτικά σίγουρα θα ενισχυθεί και με το ΚΑΝ, αλλά και ενδεχομένως να υπάρχουν εξελίξεις, δεν εδώ, και για τον εξυγχρονισμό των F-16. Νομίζω πάνω σε αυτό το πλαίσιο καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη ικανοποίηση στην Τουρκία από την επικοινωνία που έχει ο Τραμπ με τον Ερντογάν. Έχουν συνομιλήσει πάρα πολλές φορές τηλεφωνικά και βλέπουν κάποια αποτελέσματα. Σε σχέση δε με την εποχή του Biden, νομίζω ζουν την καλύτερη εποχή από τα τελευταία χρόνια.
9: Αρκεί αυτό να μεταφράζεται και σε αποτελέσματα. Μιχάλη, έρχομαι σε σένα. Ο Ερντογάν αναζητεί φόρμουλα για τους S-400. Το θέμα είναι αν και ο Αμερικανός πρόεδρος αναζητεί τη δική του φόρμουλα για τα F-35 να τα δώσει τελικά στην Τουρκία. Τι μαθαίνεις?
11: Λοιπόν, είναι δύσκολο. Και θα ήθελα να εξηγήσουμε εδώ ότι άλλο είναι ο νόμος για τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου που απαιτεί απαλλαγή του συστήματος S-400 από την Τουρκία για να μπορέσει να αγοράσει τα F-35, για να πρέπει να φύγουν από το τουρκικό έδαφος. Ο νόμος αυτός δεν διαγράφεται με μια απόφαση του Προέδρου. Πρέπει να ανατραπεί με πλειοψηφία στη Βουλή για τη Γερουσία, που δεν θα μπορέσει να επιτύχει. Είναι η γνώμη μου αυτή, έτσι. Το δεύτερο είναι ο νόμος Κάτσα, ο γνωστός νόμος, βάσει του οποίου επιπλήθηκαν κυρώσεις στην Τουρκία επειδή αγόρασε ρωσικό πολεμικό υλικό. Ο νόμος αυτός, ο δεύτερος, που τιμωρεί τις χώρες που ενισχύουν τη ρωσική στρατιωτική βιομηχανία, μπορεί, αν θελήσει ο κύριος Τραμπ, να τον προσπεράσει, ισχυριζόμενος όμως ότι υπάρχει μεγάλη εθνική ανάγκη. Αλλά ποια είναι η εθνική ανάγκη για να ενισχυθεί η Τουρκία? Αυτό το ισχυρισμό θα το απορρίψει το Κογκρέσο. Θυμίζω ότι είναι ο σημερινός πρόεδρος που επέβαλε τις κυρώσεις στην Τουρκία και μάλιστα λίγες μέρες πριν αποχωρήσει από την Προεδρία το 2020. Αναφορικά με την πώληση των κινητήρων για αεροσκάφη ΚΑΝ, έθεσε βέτο ο βουλευτής Μίξ, λόγω της θέσης του στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Η κυβέρνηση το ενημέρωσε ότι θα ανατρέψει το βέτο του και αυτό λένε ήταν αφορμή της έκρηξής του αλλά και της τοποθέτησης και άλλων νομοθετών εναντίον της πώλησης των κινητήρων και βλέπω τώρα δύο από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους κοντά στον Πρόεδρο έχουν εκδώσει η ανακοίνωση για να φέρουν ότι ο Ερντογάν δεν είναι αξιόπιστος, απειλεί την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. Αυτά.
9: Ένα είναι τι λένε οι Αμερικανοί νομοθέτες και ένα δεύτερο, το πιο βασικό, τι ακούει από όλα αυτά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μανώλη, επειδή έρχεται αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ, είναι στην Άγκυρα, υπάρχουν πληροφορίες ότι γίνεται ένα, πώς να το πω, face control στους δημοσιογράφους.
10: Διότι πολλοί Τούρκοι δημοσιογράφοι, πολλών αρχικά αντιπολιτευόμενων μέσων ενημέρωσης, αλλά τώρα πριν από λίγη ώρα μάθαμε ότι και κάποιοι δημοσιογράφοι φιλοκυβερνητικών μέσων απορρίπτονται από το ΝΑΤΟ, απορρίπτονται ουσιαστικά οι αιτήσεις τους για διαπιστεύσεις, δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις στην Άγκυρα. Βεβαίως ξεσηκώθηκε εδώ ο δημοσιογραφικός κόσμος, πριν από λίγη ώρα το ΝΑΤΟ, εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, για τον τύπο λέει ότι το ΝΑΤΟ έχει μακροχρόνιες διαδικασίες. Συμβουλεύεται, λέει το ΝΑΤΟ, τις χώρες που φιλοξενούνται και παίρνουν την άποψή τους. Άρα αυτό που βγάζουν ως συμπέρασμα όλοι είναι ότι η τουρκική κυβέρνηση μάλλον αποκλεί κάποιους. Δεν αποκλεί και θα επεξεταστεί το ζήτημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα σίγουρα και καταλαβαίνουμε επειδή γίνεται στην Τουρκία και η εικόνα της Τουρκίας που θέλει να ρίξει προς εξωτερικό. Ενδεχόμενος να μην ήταν αυτή που ήθελε, δηλαδή που δείχνει τώρα ότι απορρίπτει πολλούς δημοσιογράφους, κυρίως αντιπολιτευόμενους που θέλουν να παρακολουθήσουν τη σύνοδο, ενδεχομένως να υπάρχει μια διαφορετική στάση. Θα το δούμε, αλλά
9: Μανώλη, περιμένουμε και εμείς βέβαια τη διαπίστευσή μας. Ακόμα όχι.
10: Όχι, περιμένουμε.
9: Περιμένουμε.
10: Εγώ και ο Σταύρος Ιωαννίδης περιμένουμε.
9: Για να δούμε.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας βρέθηκαν στην ναυτική σχολή Δοκίμων, εκεί όπου σε συνεργασία με το MIT γίνεται η εκπαίδευση στις τεχνολογίες των θαλάσσιων drone. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
0: Στα αυτόνομα συστήματα, στα σμήνη των drone, εικόνες και δυνατότητες που ήδη βλέπουμε στα επιχειρησιακά θέατρα τους τελευταίους μήνες, από την Ουκρανία και μέχρι τη Μέση Ανατολή. Αυτές τις δυνατότητες παρακολούθησαν σε ένα φόντο, Λένα, που μπήκε με αυτές τις εικόνες, δηλαδή τις μονάδες του πολεμικού ναυτικού, με την ισχύ τους του χθες, αλλά και του σήμερα και του μέλλοντος, που πραγματοποίησαν βολές κατευθυνόμενων βλημάτων με τη συμμετοχή φρεγατών, ταχαίων σκαφών και δυνάμεων υποβρυχίων καταστροφών, ελικοπτέρων και μέσων της πολεμικής αεροπορίας, μια δυναμομέτρηση, Λένα, της επιχειρησιακής ετοιμότητας του πολεμικού ναυτικού και η μετάβαση στη σχολή ναυτικών δοκίμων, εκεί όπου μπαίνουν τα θεμέλια και εξελίσσεται η μετάβαση των ενόπλων δυνάμεων στην εποχή.
12: Έχουμε μια υποχρέωση για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας. Και αυτό ακριβώς κάνουμε και νομίζω ότι χτίζουμε τα θεμέλια για να εκπαιδεύσουμε κυρίως την νέα γενιά των αξιωματικών μας να σκέφτονται όχι μόνο ως καπετάνοι αλλά και ως επιστήμονες.
13: Έτσι φέρνουμε τους δόκιμούς μας σε επαφή με τη νέα πραγματικότητα, με τη νέα επιχειρησιακή πραγματικότητα. Φέρουμε δηλαδή την πατρίδα μας στη νέα εποχή. Οι καθηγητές λοιπόν είχαν την ευκαιρία να δείξουν στον Πρωθυπουργό πως αυτή η νέα τεχνολογία επηρεάζει τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων στη θάλασσα και πως μπορεί να αποτελέσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα για την πατρίδα μας.
1: Και να έρθουμε τώρα στη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα με θύμα έναν 15χρονο που δέχθηκε μαχαιριά στο στήθος. Είχε προηγηθεί καυγάς μεταξύ δύο αντίπαλων ομάδων που έλυσαν τις διαφορές τους στη μέση του δρόμου με τα κίνητρα να παραμένουν άγνωστα. Ο δράστης επίσης ανήλικος εντοπίστηκε και ομολόγησε. Ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κοκολάκου.
14: Ήταν δύο και φώναζαν έχει μαχαίρι ο άλλος.
15: Οι φωνές με ξυπνήσανε. Βοήθεια, βοήθεια.
16: Λίγα λεπτά ήταν αρκετά για να μετατραπεί μια ήσυχη γειτονιά της Καλλιθέας σε πεδίο βίαιας σύγκρουσης. Στην οδό Μεγαλοπόλεως μια συμπλοκή ανάμεσα σε περίπου 10 νεαρούς κατέληξε σε τραγωδία. Θύμα, ένα παιδί μόλις 15 ετών.
17: Ο 15χρονος, βαριά τραυματισμένος στο θώρακα και αιμόφυρτος, έφτασε εδώ, στο Δό Μεγαλοπόλεως, προσπαθώντας να απομακρυνθεί από το σημείο της συμπλοκής. Έχασε τις δυνάμεις του και έπεσε στο έδαφος. Μετά από λίγη ώρα, έχασε και τη ζωή του.
14: Μαζέψανε δύο μαχαιρωμένους. Ένας είχε στο πόδι και ένας στο θώρακα.
16: Οι κραυγές και τα χτυπήματα τρόμαξαν τους κατοίκους. Κάποιοι παρακολουθούσαν από τα μπαλκόνια. Άλλοι έτρεξαν στο δρόμο προσπαθώντας να βοηθήσουν τον τραυματισμένο ανήλικο.
18: Ξυπνήσαμε όλοι έντρομοι. Από ό,τι μάθαμε, μαχαιρώσαν ένα νέο παιδί.
19: Άκουσα φωνές, ναι. Σαν καυγάς, κάποιος μαλώνει αυτό και όχι για πολλή ώρα.
20: Ακουστήκανε φωνές, αρπαχτήκανε, πέσανε σφαλιάρες.
16: Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.
21: Βοηθάκαν το παιδί να το επαναφέρουν στη ζωή.
16: Από την έρευνα, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τον δράστη της επίθεσης.
22: Στο πάρκο, παιδιά, εδώ δεξιά. Μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος, καμία 15-20 άτομα νεαροί, οι οποίοι προφανώς λογοφέραν, τσακωνόντουσαν.
17: Παρότι ο δράστης του εγκλήματος ομολόγησε την πράξη του, το μαχαίρι του φόνου δεν έχει βρεθεί. Αστυνομικοί της ασφάλειας ελέγχουν τους κάδους απορριμμάτων σε όλη την περιοχή, προκειμένου να το εντοπίσουν.
16: Οι έρευνες πλέον στρέφονται στα αίτια της συμπλοκής. Τι ήταν αυτό που πυροδότησε τη βίαιη σύγκρουση και οδήγησε στο θάνατο ενός 15χρονου παιδιού.
1: Ο αστυνομικός συντάκτης του Sky, ο Μιχάλης Θεζάρης, βρίσκεται στο σημείο. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
17: Για τουλάχιστον 10 ώρες η μητέρα του 15χρονου αναζητούσε τον γιο της μεταξύ νοσοκομείων και αστυνομικών τμήματων. Είχε ακούσει πως έχει δολοφονηθεί ένα παιδί ηλικίας 17 ετών στην Καλλιθέα και εκτιμούσε πως ο γιος της είτε έχει τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της συμπλοκής είτε έχει συλληφθεί. Μάλιστα είχε εντοπίσει μέσω ειδικής εφαρμογής που έχει στο κινητό της τηλέφωνο το στίγμα του κινητού τηλεφώνου του γιου της, το οποίο έβγαινε εδώ στην Καλλιθέα. Αφού λοιπόν τον αναζήτησε δίχως αποτέλεσμα, στη συνέχεια επικοινώνησε με την άμεση δράση. Εκεί ρώτησε πού βρίσκονται οι τραυματίες από τη συμπλοκή στην Καλλιθέα. Την ενημέρωσαν πως όλοι έχουν μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο. Όταν πήγε όμως στο Ιπποκράτειο, αντί να βρει το γιο της τραυματισμένο, διαπίστωσε πως ήταν νεκρός. Είχε γίνει ένα λάθος στην ηλικία του και αντί για 15 ετών, είχε εμφανιστεί ως 17χρονος. Οπότε εκεί κατέρευσε και ξεκίνησε να φωνάζει πως δεν πιστεύει ότι ο γιος της έχει πεθάνει, δεν αναγνωρίζει τη σωρό την οποία έβλεπε μπροστά της, αδυνατεί να πιστέψει πως έχει δολοφονηθεί από ένα μαχαίρι μετά από μια καθημερινή έξοδο εχθές το βράδυ. Εδώ στην Καλλιθέα. Είναι συγκλονιστικές οι στιγμές, τις οποίες βίωσαν όσοι ήταν μπροστά στο σημείο και όλοι προσπαθούν να συνεφέρουν τη συγκεκριμένη γυναίκα, καθώς ο δρόμος που έχει να περπατήσει είναι ένας γολγοθάς, τον οποίο θα αναγκαστεί να ανέβει εκείνη και η οικία της. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τα κίνητρα, φαίνεται να υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα από τους αστυνομικούς που διερευνούν την υπόθεση. Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσαν οι 7 συλληφθέντες, 17 ήταν όσοι ενεπλάκησαν στο περιστατικό, 7 συνελήφθησαν. Ήμασταν μία παρέα στην πλατεία εκεί στην Καλλιθέα. Απέναντί μας βρίσκονταν 3 άλλα άτομα, όλοι καλλιθεώτες θα επισημάνουμε. Απέναντί μας ήταν όλοι κάποια άτομα τα οποία είχαν έρθει από το Παλαιό Φάληρο. Βλέποντας ένα 16χρονο, παίρνουν τηλέφωνο και ζητούν ενισχύσεις προκειμένου γιατί τον έχουν, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, διότι τον είχαν στοχοποιήσει. Φτάνοντας οι υπόλοιποι 5 στο σημείο, ξεκινούν να κυνηγούν τον 16χρονο. Σε εκείνη ακριβώς τη στιγμή τα πράγματα ξεφεύγουν, βγαίνουν μαχαίρια, ρόπαλα και πέτρες. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής δολοφονείται ο 15χρονος. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο 16χρονος αποτελεί οργανωμένο μέλος, οπαδικό μέλος ομάδας, οπότε πλέον οι αστυνομικοί εκτιμούν, αφήνουν μάλλον ανοιχτό το ενδεχόμενο να πρόκειται ακόμη η δολοφονία να έχει οπαδικά κίνητρα.

0: Αίτημα ακυρότητας καταθέτει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για το ένταλμα σύλληψης που εκκρεμεί για την υπόθεση Qatar Gate. Από την Κομισιόν πάντως αναφέρουν ότι δεν είχε γίνει εσωτερική έρευνα, αλλά έλεγχη συμμόρφωσης. Πάντως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εκτός από το Greek Connection, αυτό που δένει την υπόθεση είναι η σχέση με την Εύα Καϊλή και οι κωδικές ονομασίες με τις οποίες γίνονταν οι επικοινωνίες. Να ακούσουμε τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
1: Ο Ιούλιος θα είναι ο μήνας της κρίσης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Η κλεψίδρα για την άρση της ασυλίας του θα αναποδογυριστεί μετά την ερχόμενη Τρίτη 2 Ιουλίου με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας να μπορεί να προγραμματιστεί έως και τις 10 Ιουλίου. Αφού ανάψει και η Ολομέλεια το πράσινο φως, το αργότερο έως τις 17 Ιουλίου τη σκυτάλη θα πάρει ο εισαγγελέας Εφετών, ο οποίος θα εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης. Σε περίπτωση προσφυγής από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, η τελική κρίση για το εάν θα παραδοθεί στις βελγικές αρχές ανοίγει στο Συμβούλιο Εφετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βελγικές αρχές δεν στέκονται στην αμοιβή του πρώην Επιτρόπου, κάνοντας αναφορές σε Greek Connection μέσα από τα μηνύματα Καϊλή και του συζύγου της. Ενώ οι ανακριτές περιγράφουν έναν λειτουργικό ρόλο επιρροής με συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την απαλλαγή του Κατάρ από τη βίζα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Εξετάσαμε μόνο κατά πόσο σεβάστηκε τα μέτρα. Δεν εξετάσαμε τη λειτουργία της ΜΚΟ ως τέτοια. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό ζήτημα. Δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας. Είναι στη δικαιοδοσία των βελγικών αρχών.
2: Που δίδαξε εντός εισαγωγικών ήθος. Δεν μπορείς να κουνάς το δάχτυλο.
3: Ό,τι και να γίνει δεν με νοιάζει, αρκεί να διατηρήσω τη συνοχή της κοινοβουλευτικής νομής.
1: Από την κυβέρνηση διαχωρίζουν το πολιτικό από το νομικό σκέλος της υπόθεσης Αβραμόπουλου, ενώ για τη συμμετοχή του στα γαλάζια ψηφοδέλτια παραπέμπουν στις αποφάσεις του Πρωθυπουργού.
0: Στον Αριοπάγο προσφεύγει λοιπόν ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Άννα Κανδύλη.
4: Λοιπόν. Πρώτο βήμα θα έλεγα εγώ, Λένα, γιατί ετοιμάζει σειρά κινήσεων, ετοιμάζονται μάλλον σειρά κινήσεων από την πλευρά των νομικών του παραστατών. Λοιπόν, σε αυτή την προσφυγή του ο κύριος Αβραμόπουλος υποστηρίζει ότι το ένταλμα των βελγικών αρχών είναι άκυρο. Είναι άκυρο μεταξύ άλλων, και αφού βεβαίως σημειώνει ότι δεν έχει τελέσει καμία αξιόπινη πράξη, είναι άκυρο λοιπόν μεταξύ άλλων γιατί καταρχάς δεν αναφέρεται σαφώς ο τόπος, ο χρόνος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τελέστηκαν τα αποδιδόμενα, τα φερόμενα αδικήματα.
5: Αυτές είναι τυπικές διαδικασίες ως προς την ουσία.
4: Και απαραίτητες βέβαια, έτσι, και απαραίτητες γιατί προβλέπονται και από το ευρωπαϊκό και από το ελληνικό δίκαιο. Λέει επίσης ότι δεν υπάρχει, δεν περιγράφεται η απόφαση Εθνικού Δικαστηρίου ή το εθνικό ένταλμα πάνω στο οποίο πάτησε το ευρωπαϊκό. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση, σύμφωνα με το ισχύον νομικό, νομοθετικό
5: πλαίσιο. Άρα πώς κινήθηκαν οι διαδικασίες, αν δεν πάτησαν πουθενά.
4: Μα γι' αυτό προσφεύγει στον Άριο Πάγο και γι' αυτό μιλάει για ακυρότητα. Και επιπλέον αναφέρει και στην προσφυγή του ότι στο ένταλμα υπάρχουν στοιχεία, φαίνεται δηλαδή αναφέρουν οι Βέλγοι στοιχεία, που υπάρχουν από το 2022. Για ποιο λόγο λοιπόν αυτό το ένταλμα έρχεται τώρα, δηλαδή υπάρχει κάποια σκοπιμότητα? Αυτό τουλάχιστον αφήνεται να εννοηθεί από την πλευρά του κυρίου Αβραμόπουλου.
5: Θα μπορούσε κάποιος
4: που ήρθε τώρα
5: να αντιστρέψει το ερώτημα ότι εκλήθη δύο φορές και δεν παρέστη ο κύριος Αβραμόπουλος. Γι' αυτό υπάρχει κάποια αναφορά, υπάρχει κάποια εξήγηση, απάντηση από την νομική πλευρά του πρώην Επιτρόπου.
4: Ο κύριος Αβραμόπουλος το έχει πει και ο ίδιος ότι εμένα με καλέσανε και τους είπα. Με καλέσανε για κάποιες ερωτήσεις. Εγώ τους είπα, στείλτε μου τις ερωτήσεις να σας τις απαντήσω.
5: Άρα ήθελε ερωτήσεις, όχι ένταλμα σύλληψης και γι' αυτό οδηγείται σε αυτό το αίτημα ακυρότητας. Από εδώ και πέρα, Άννα, τι μπορεί να έχει η υπόθεση αυτή για να τρέξει κάπως, γιατί έχει χρονίσει, αλήθεια είναι.
4: Κοίταξε να σου πω. Καταρχάς πρέπει να περιμένουμε την άρση ασυλίας από την Βουλή. Εφόσον αρθεί ασυλία, κάτι το οποίο το έχει ζητήσει και ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος, από εκεί και πέρα πρέπει να πάει στο εφετείο. Γιατί το εφετείο Αθηνών είναι αυτό που χειρίζεται τις εκδόσεις. Και εκεί εκτιμώ ότι θα προβάλλει επίσης τις αντιρρήσεις του βάσει αυτών που έχουμε δει και στον Άριο Πάγο. Θα προβάλλει τις αντιρρήσεις του, αυτές θα εξεταστούν από το εφετείο. Εφόσον αν
5: απορριφθούν, έχει δικαίωμα να πάει και στον Άριο Πάγο. Και εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι θα εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα που υπάρχουν στη χώρα μας.
6: Τι χρόνο έχει γι' αυτό περίπου?
5: Α, κοίταξε να σου πω κάτι, συγκεκριμένος χρόνος δεν υπάρχει. Γενικώς στη δικαιοσύνη για τις αποφάσεις της,
6: καλό θα ήταν να υπάρχει όλες.
5: Ναι. Δεν υπάρχει. Όμως σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως κινείται γρήγορα η διαδικασία, ειδικά βέβαια όταν υπάρχει ένα ένταλμα από ευρωπαϊκή χώρα, από χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Διλήμματα στρατηγική και αντίπαλο επιλέγουν οι αρχηγοί των κομμάτων εγκαινιάζοντας την Ιωνή προεκλογική περίοδο. Με αλληγορικό τρόπο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει συνοδηγό, δηλαδή επιλέγει αντίπαλο, τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βάζει απέναντι τον Πρωθυπουργό, που όπως λέει έχει μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε κόμμα της παρέας του. Περισσότερα στο ρεπορτάζ της Πινελόπης Γκάλιου.
7: Βασικό αντίπαλο φαίνεται να επιλέγουν κυβέρνηση και κόμματα εν ώψη της μακράς προεκλογικής περίοδου που ανοίγεται σε ένα σκηνικό. Όλοι εναντίον όλων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του με αφορμή το ράλι Ακρόπολης απαντάει ποιον θα ήθελε για συνοδηγό του, φωτογραφίζοντας ίσως αυτόν που προκρίνει ως αντίπαλο με αιχμηρό τρόπο.
8: Εύκολα νομίζω θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ αποκλείται να ζαριζόταν.
7: Για τον Νικό Ανδρουλάκη, κορονίδα είναι η πολιτική αλλαγή, βαφτίζοντας ως κύριο αντίπαλό του τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
9: Πολιτικός αντίπολος του ΠΑΣΟΚ είναι η σημερινή κυβέρνηση. Ναι. Είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, η νίκη στις εκλογές για να γίνει παρελθόν η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης τι έκανε τη Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου μια προσωπική του υπόθεση. Δεν υπάρχει κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η παρέα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
7: Οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων της κεντροαριστεράς παραμερίζουν φαινομενικά τουλάχιστον μπροστά στον κεντρικό τους αντίπαλο που είναι η κυβέρνηση.
10: Κοινωνική δικαιοσύνη, εμπιστοσύνη στους θεσμούς, δημοκρατία. Και όλα αυτά μπορούν να γίνουν μόνο αν αλλάξει η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και αν πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη.
11: Ανάγκη ριζικών αλλαγών και σε επίπεδο διακυβέρνησης, εξουσίας, οικονομίας, κοινωνίας, με νέους λαογέννητους πραγματικά θεσμούς πραγματικής δημοκρατίας.
12: Εμείς ασχολούμαστε μόνο με την επίλυση των προβλημάτων και όχι με τα κόμματα των αποτυχημένων.
13: Ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας. Και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές.
14: Ίσως κάποιοι ανησυχείτε.
7: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με ένα βίντεο συνεχίζει τις ενηγματικές αναρτήσεις της και προσκαλεί τους πολίτες στη Τραπετσόνα στις 5 Ιουλίου για να λάβουν τις απαντήσεις.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο σχόλιο. Ο Βασίλης Χιώτης, πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
15: Καταρχάς να πούμε ότι αυτό δεν ήρθε ξαφνικά, διότι πριν από 2 χρόνια ακριβώς, οι 2 πρωθυπουργοί που έχουν εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής, ξεκίνησαν μια σειρά κοινών εμφανίσεων που δημιουργούσαν την αίσθηση ότι συγκροτούν ένα μέτωπο απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, με αιχμή την κριτική τους για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και για τα θέματα των θεσμών. Αυτό το σκηνικό το είδαμε να επαναλαμβάνεται και να επαναλαμβάνεται, δημιουργώντας τη βεβαιότητα αυτού του μετόπου, αλλά χθες συνέβη κάτι που αλλάζει τα δεδομένα.
6: Τι έγινε χθες?
15: Διότι στην παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Μιχάλη Σάλα, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής ήταν παρόν, αλλά δεν κάθισαν ο ένας δίπλα στον άλλο.
6: Και πριν από ένα μήνα όμως, σε άλλη έτσι, παρουσίαση βιβλίου, πάλι δεν είχαν κάτσει μαζί. Δηλαδή, η ταξιθεσία είναι που χαράσει και την πολιτική, λες?
15: Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ταξιθεσία δεν γίνεται τυχαία. Η ταξιθεσία προσυνεννοείται. Κατάλαβαν όλοι οι παριστάμενοι στην εκδήλωση, γιατί εγώ δεν ήμουν παρόν, τα πλάνα είδα, αλλά όλοι οι παριστάμενοι κατάλαβαν ότι και ο Καραμαλής και η λεγόμενη καραμαλική πτέρυγα για πρώτη φορά πήρε τόσο σαφείς αποστάσεις από τον κύριο Σαμαρά.
6: Και είναι αποστάσεις, όχι ταξιθεσίας, άρα είναι αποστάσεις, λες εσύ, και πολιτικές. Επομένως, και ο κύριος Καραμαλής θεωρείς ότι θέλει να κάνει μια επαναπροσέγγιση με το Μέγαρο Μαξίμου?
15: Α, περίμενε τώρα, αυτό θα το δούμε. Αυτό που έχει συμβεί μέχρι τώρα είναι ότι η κυβέρνηση εντόπισε αυτές τις αποστάσεις και έσπευσε σήμερα δια του κυβερνητικού εκπροσώπου να μιλήσει με πολύ θερμά λόγια για τον κύριο Καραμαλή για να δημιουργήσει διαδικασίες επαναπροσέγγισης. Πρέπει να δούμε όμως τώρα αν ο κύριος Καραμαλής παίρνει αποστάσεις από τον κύριο Σαμαρά για να προσεγγίσει τη Νέα Δημοκρατία ή αν παίρνει αποστάσεις από τον κύριο Σαμαρά και θα διατηρήσει και τις αποστάσεις και από τον κύριο Μητσοτάκη.
5: Ή εκτός, βάζω και μία τρίτη παράμετρο, αν θέλουν αυτό να φαίνεται. Να φαίνονται οι αποστάσεις, αλλά στην ουσία να μην υπάρχουν, γιατί και πριν ένα μήνα χώρια κάθεσαν, αλλά κάπως δεν υπήρξε μία τόσο μεγάλη απόσταση.
15: Θα το δούμε. Πρέπει να σου πω ότι πολλές φορές εδώ στο Sky έχουμε πει ότι ο κύριος Καραμαλής έχει ένα βασικό αξίωμα. Επαναλαμβάνει κάθε φορά ότι δεν προτίθεται ο ίδιος να πληγώσει την παράταξή του και μάλιστα σε προεκλογική περίοδο. Νομίζω ότι σιγά σιγά πάει, παρά τις διαφορές που έχει από την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη, στην ίδια πολιτική γραμμή. Τώρα, αν θα επαναπροσεγγίσουν ή όχι, θα το δούμε, διότι κάποια στιγμή, αν έχουν επαναπροσεγγίσει, θα δούμε τον κύριο Μητσοτάκη στον κύριο.
5: Πάντως από την κυβέρνηση έκαναν ένα σινιάλο, αν μπορούμε να μεταφράσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, απόψε στις 11 το Κουρασάου αντιμετωπίζει την ακτή Ελεφαντοστού και το Εκουαδόρ τη Γερμανία. Στις 2 τα ξημερώματα παίζουν η Ιαπωνία-Σουηδία και την Ισία-Ολλανδία, ενώ στις 5 το πρωί Παραγουάη-Αυστραλία και Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες.
16: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
17: Τι έχουμε?
16: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
18: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
16: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα, αμέσως μετά αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
19: Έλα. Μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
20: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
19: Ποιος μίλησε?
20: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
19: Στον δεύτερο.
20: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
19: Τι?
20: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
19: Μπήκα σωστά?
20: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
21: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
19: Όπου θέλω.
21: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
23: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
24: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
23: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
24: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ήο, Σαντορίνη.
23: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
24: Ναι, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
23: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
17: Eurojackpot έχει και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
25: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
27: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
28: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Nova 931. Η ώρα είναι 9.
29: Nova 931.
30: Την ατυχία μου!
31: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
30: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
31: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
30: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
31: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
30: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
31: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
28: χρέος. Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
29: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
28: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
29: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
28: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
29: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
32: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
33: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
34: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
33: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
34: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
35: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
34: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
35: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
0: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
5: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310. 81-520.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
9: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
10: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
11: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3
12: στο Nova 931 News Today.
13: Χορηγός της εκπομπής
14: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη στο 254-10-729-29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νούβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: www.novaradio.gr. Novaradio.gr. Nova 9:31. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλ, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και

0: Και όχι μόνο. Τη Βλόμιγκα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο τη Βλόμιγκα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
1: Νόβα 931.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμίκρον Εψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
9: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
8: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
9: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
10: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
11: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
12: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
13: Και τι άλλο, Αντώνη?
14: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
1: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
13: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιος σου μίλησε εσένα. Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στον ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Έρχονται στο Nova 931.
0: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρήτου, Ξάνθη.
4: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσης ΑΕ. Η εταιρεία Κούσης ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσης ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του. Μάτια.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Nova 931.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 31. Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
2: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Nova 931.
4: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
5: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
4: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
7: Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν

αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα και σ' άλλες καρδιές.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 9.31.
2: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Ρυθμός
6: ή χαλάρωση.
5: Βουτιές
6: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
5: Στο μπαρ
6: ή στην άμμο.
5: Παραλία
6: ή The Beach Bar Westside. Beach Bar Westside.
5: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
6: Westside. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
5: The Beach Bar Westside.
6: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
5: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
7: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
0: Nova 931.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 11:30.
1: Nova 9:31.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
0: Nova 9:31. Disco.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931.
3: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Έλα.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δε γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν να μου σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: καλοκαίρι με το Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Μου είπες πως η σχέση αυτή είναι λεωφορείο, πως δεν θα πήγαινε μακριά.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
1: Νόβα 9.31. Νόβα 9.31. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: με στα δυο.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Έχω περάσει αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio.